0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

Σε κρύψα στην ψυχή σαν ένα παλιό παλτό. Έβγαλα το όνομά σου μέσα από το κινητό.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
9: Σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
10: Εδώ.
9: Μάλιστα. Διατάξτε με.
10: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
9: Και γιατί δεν πας εσύ?
10: Εγώ είμαι αφεντικό.
9: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
10: Σήκω.
9: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 7 30 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
10: Ω, πήγαινα που θέλεις.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
11: Η Φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρέλα. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
9: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Έτσι μηνύματος, δεν είναι ξεκάθαρο.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 29 του Ιούνιου. Το φάγαμε και τον Ιούνιο. Δύο μερούλες σε αυτή την εβδομάδα, Ιούνιος και μετά Ιούλιος. Στην καρδιά του καλοκαιριού. Εύχομαι να σας βρίσκω στο δρόμο για την άδεια, για τις διακοπές. Αλλιώς να μυρίζουν πολύ διακοπές. Δηλαδή να είναι κοντά, να έρχονται. Διότι είναι τσαγκαροδευτέρα σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όσο είναι καλοκαίρι κτλ. Όχι πως το χειμώνα δεν έχει τσαγκάρο Δευτέρα, αλλά σκέψου τώρα να είναι Δευτέρα, να είναι Ιούνιος, να είναι 29 του Ιουνίου, να έρχεται και ζέστη μπροστά, γιατί λέει πέφτουν από αύριο οι αέριδες, αντί να πέσουν να γλιτώσουμε από τις φωτιές μέχρι και αύριο, και μετά να έρχονται ζέστες, υψηλές. Όχι σαν αυτό που έχει στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, όπου εκεί λιώνει η Ευρώπη κανονικά. Ποιοι θάνατοι μόνο στη Γαλλία. Τεράστιες επιπτώσεις στις οικονομίες, τεράστια προβλήματα, τεράστιο το ζήτημα που αναδεικνύεται, διότι μοιάζει ο κόσμος, ο πλανήτης να αλλάζει, άρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε στο καινούριο που φέρνει η κλιματική κρίση. Και τι είναι το καινούριο που φέρνει η κλιματική κρίση? Το καινούριο που φέρνει η κλιματική κρίση είναι ζέστες εκεί που δεν είχαν ποτέ. Γιατί το καλοκαίρι τους ήταν 27, 28, 29, 30, 31, 32 και τώρα έχουν 36, 37, 38, 40, 41 χωρίς air condition. Γιατί τι να το κάνεις air condition άμα ζεις στην κεντρική Ευρώπη? Μάλλον για την ακριβία, τι να το έκανες το air condition άμα ζεις στην κεντρική Ευρώπη? Το λέμε όλες αυτές τις μέρες. Το επάγγελμα του μέλλοντος, ψυκτικός στη βόρειο κεντρική Ευρώπη. Θα αδειάσει το Περιστέρι. Από το Περιστέρι δεν έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι είναι η ψυκτική? Θα αδειάσει το Περιστέρι. Θα πάνε όλοι στη Γερμανία να ζήσουν. Θα γεννηθούν αυτοκρατορίες, πλούσιοι, ζάμπλουτοι άνθρωποι και τέτοιοι, και θα λέει, ξέρω εγώ, το δισέγγωνο μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο παππούς μου, ναι, είχε ένα μαγαζί και πουλούσε air condition στη Γερμανία το 2020, εκεί, 25, 26, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί, και πουλούσε air condition και ήρθε

Μέσα και παίζουν μπουνιές για το ποιος θα πάρει την τηλεόραση. Τώρα παίζανε φάπες για το ποιος θα πάρει το air condition και τον ανεμιστήρα και τέτοια. Οπότε καταλαβαίνετε, τα πράγματα εκεί είναι δύσκολα.

μόλις με ενημέρωσε η υπηρεσία ότι το Μέγκα παίζει διαφήμιση ότι ξεκινάει το ρετυρέ. Άρα το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι ανάμεσά μας, 9 και 20 το πρωί. Οπότε βλέπετε, μάλλον ακούτε στο ραδιόφωνο πρώτο πρωινό και μετά βάζετε ρετυρέ. Ακούτε Σωτήρη Ξενάκη, Βασίλης Κουρή, αλλά βλέπετε και ρετυρέ. Έτσι κι αλλιώς, αν το έχεις δει, ξέρεις, δεν χρειάζεται να τα ακούς. Βλέπεις σκηνή και ξέρεις. Έτσι κι αλλιώς κάθε σκηνή τελειώνει με τον ίδιο τρόπο. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Τεν, τερεν, τερεν, τερεν, τερεν. Ήταν αυτό που όλες οι σκηνές τελειώνανε με δύο φορές την ίδια λέξη. Με δύο φορές την ίδια λέξη. Να το κάνουμε κι εμείς, πετυχαίνει. Να βάσουμε τα νούμερα. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά στους Πέτρους, χρόνια πολλά στους Παύλους, χρόνια πολλά στις Παυλίνες, χρόνια πολλά στις Πετρούλες, χρόνια πολλά σε όποιον και όποια γιορτάζει. Ευτυχία και χαρά. Να ευχηθούμε έτη πολλά. Θυμίζω ότι και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός μας για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής σε κάποιον από τους 50 προορισμούς που πηγαίνει η EasyJets. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 211 1080 880, να αφήσετε όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο και στο τέλος της εκπομπής κάνουμε κλήρωση για να βρούμε τον τυχερό ή την τυχερή. Τώρα ξεκινάει στην πραγματικότητα, γιατί τώρα ξεκινάνε τα σταυρώματα, τώρα ξεκινάνε τα νοκάουτ, άρα ξεκινάει να έχει και ενδιαφέρον το παιχνίδι όπως έχει. Το βράδυ ο Καναδάς κέρδισε στο και 5 που λένε την Νότια Αφρική και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο, και σήμερα έχει Βραζιλία-Ιαπωνία, καλό παιχνίδι, ενδιαφέρον έχει, για να δούμε πρώτα απ' όλα αν η Βραζιλία μπορεί και δεύτερον να δούμε αν η Ιαπωνία αντέχει απέναντι στην Βραζιλία. Είναι δύο βασικά ερωτήματα για την πορεία. Το πράσινο ακροτήρι που είναι η σταχτομπούτα αυτού του, πώς το λένε, αυτής της διοργάνωσης που κατάφερε το πιο μικρό κράτος, το πράσινο ακροτήρι, να προκριθεί από τον 8ο όμιλο στην επόμενη φάση και να δώσει τον αγώνα υπερπάντων με την μεγάλη Αργεντινή.

Αυτό το τραγουδάνε χορεύοντας οι Αργεντίνοι στα γήπεδα. Σήμερα είναι 40 χρόνια από τότε που η Αργεντινή κέρδισε 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων στην πόλη του Μεξικού και κατέκτησε το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Τότε ήταν ο Ντιέγκο, σήμερα είναι ο Λιονέλ. Ένα τραγούδι που συνδέει τους δύο μεγάλους μπαλαδόρους της Αργεντινής. Ο Λίο που έχει βάλει ήδη 6 γκολ. Σας θυμίζω ότι όταν είχε πάρει το χρυσό.

Ο Παπούτσης στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε βάλει 7 γκολ σε όλη τη διοργάνωση. Τώρα έχει βάλει ήδη 6 γκολ, αλλά άρα πηγαίνει βούρια το Χρυσό Παπούτσι. Να δούμε αν θα κάνει και το back-to-back με τα Μουντιάλ.

0: 8 το βράδυ Βραζιλία-Ιαπωνία, 11.30 το βράδυ Γερμανία-Παραγουάη. Ωραία και τα δύο ματσάκια. Τώρα είναι λίγο δύσκολο για την Ευρώπη το, το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Το 11.30 τώρα εδώ στην Ελλάδα, το Γερμανία-Παραγουάη. Είναι λίγο ωριακό, γιατί άμα ξεκινήσει 11.30, βάλε και τα cooling break και τα έτσι και τα αλλιώς και τα αλλιώτικα, πάει 1.30-2 παρά, πρέπει να είσαι λίγο χαλαρός το πρωί για να μπορείς να το δεις. Στα δικά μας ο Τεντόγλου έκανε ένα άλμα που πέταξε για ακόμα μια φορά στο meeting στο Πειραιά, 8.39, και δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Συνεχίζεται και το ράλι των θεών με θέαμα και θριάμβους. Το συνεχίστηκε μάλλον στο βάθρο. Ανέβηκε ο Γάλλος Σεμπαστιάν Οζία, έκανε την ανατροπή. Πολύ πέτρα, πολύ σκόνη, πολύ χώμα, πολύ θέαμα όμως, όπως πάντα. Κατά τα λοιπά, είχαμε φωτιές, είχαμε αν θυμάμαι καλά 44 φωτιές εχθές συνολικά, αλλά είχαμε μεγάλες φωτιές μέσα στην Αθήνα και αυτό ανησύχησε πολύ τις αρχές. Το πιο τραγικό της όλης της ιστορίας ήταν προφανώς αυτή η εικόνα στην Καλυθέα με την διόροφη μονοκατοικία που πήρε φωτιά και αναγκάστηκε η κυρία να πηδήξει από το μπαλκόνι. Υπάρχει αυτή η εικόνα της 75χρονης ιδιοκτήτριας που παγιδεύτηκε στο μπαλκόνι και σώθηκε πηδώντας το κενό. Ο σύζυγός της είχε καταφέρει να διαφύγει από την πίσω πόρτα ενώ είχε ξεσπάσει η φωτιά. Ο γιος τους ήταν εκτός, υπάρχουν τα πλάνα που τον βλέπουν, που τον βλέπουμε να έρχεται και να παρακολουθεί την φωτιά απ' έξω συγκλονισμένος. Ευτυχώς δεν υπήρχαν ανθρώπινα θύματα. Δυστυχώς το σπίτι καταστράφηκε από ό,τι φαίνεται πολύ μεγάλες ζημιές. Επίσης είχαμε την έκρηξη ενός ηλεκτρικού πατινιού σε ξενοδοχείο της Αθήνας με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο ξενοδοχείο εκεί στην Ομόνια, στην Οδοδόρου. Οι καπνοί έφτασαν μέχρι τον 8ο όροφο προκαλώντας πανικό. Ένας 40χρονος διασωληνώθηκε με σοβαρά εγκάβματα. Άλλοι δύο αλλοδαποί νοσηλεύονται με τραύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Η πυροσβεστική κατάφερε να κενώσει γρήγορα τον χώρο για να μην υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Και προφανώς οι πυρκαγιές που είχαμε εν υπαίθρο, και πάλι είχαμε μεγάλες πυρκαγιές, είχαμε και μια σύλληψη εκεί στο Σοφικό για μέλια. Το νου σας, διότι θα συνεχίσει να φυσάει και σήμερα και αύριο μέχρι να πέσει λίγο ο αέρας, οπότε δεν κάνουμε εξωτερικές εργασίες, δεν παίζουμε με φωτιές, δεν κάνουμε μπάρμπεκιου. Σίγουρα ανεξέλεγκτα δεν κάνουμε μπάρμπεκιου, δεν καίμε ξερόχορτα, δεν είναι τώρα η εποχή τους, ειδικά με τέτοιο αέρα, και γενικά δεν θεωρούμε ότι είμαστε υπεράνθρωποι, οπότε σε εμάς δεν πρόκειται να συμβεί, οι άλλοι είναι γατάκια, δεν ξέρουν. Το δράμα στη Βενεζουέλα συνεχίζεται με τους δίδυμους σεισμούς, το 7,2 και 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ, όπου μέχρι τώρα οι καταγεγραμμένοι νεκροί είναι 1450 τουλάχιστον, αλλά έχουμε 50.000 αγνοούμενους, σύμφωνα με τις αρχές. Οπότε ο φόβος, ο κίνδυνος είναι ότι ο αριθμός των νεκρών θα πολλαπλασιαστεί, με τις υποδομές να είναι κατεστραμμένες πραγματικά. Είναι πολύ δύσκολη και η διαδικασία, η προσπάθεια των συνεργείων να ανασύρουν ζωντανούς από τα συντρίμμια όσους προλαβαίνουν να ανασύρουν. Τώρα μιλάμε για παιχνίδι και μάχη με το χρόνο που έχει ξεπεράσει ήδη τα ωριά του, αλλά προσπαθούν να δουν, διότι μιλάμε για 774 κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 189 να έχουν καταρρεύσει πλήρως, ανάμεσα αυτά και 38 νοσοκομεία. Οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τους 12.000. μιλάμε για προειδοποίηση από την πλευρά της UNICEF για 680.000 παιδιά που θα έχουν άμεση ανάγκη το επόμενο διάστημα από ανθρωπιστική και ψυχολογική υποστήριξη, γιατί η καταστροφή δυστυχώς θα μείνει μετά από όλο αυτό. Πολλές οι διεθνείς ομάδες που έχουν πάει να βοηθήσουν, πάνω από 3.200 οι τραυματίες. Μιλάμε τώρα για μια απόλυτη καταστροφή που κρύβει και τα θαύματα, αυτά τα θαύματα που βλέπουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Μετά από 100 ώρες ανασύρθηκαν ζωντανοί ένας πατέρας με το γιο του και ένα 11χρονο αγόρι, και η προσπάθεια που κάνουν τα συνεργεία, είπαμε, να κερδίσουν τη μάχη με το χρόνο. Στο μέτωπο του Ιράν με τις ΗΠΑ, μια τα βρίσκουν, μια τα χάνουν. Τώρα είμαστε στη φάση που συμφωνήσαμε να μην υπάρχουν επιθέσεις από τις δύο πλευρές, για να ξανακάτσουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, με το Ισραήλ όμως να μην καταλαβαίνει και να συνεχίζει κανονικά. Όχι να μην καταλαβαίνει, να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και να συνεχίζει κανονικά τις επιθέσεις στο Λίβανο και στις γύρω περιοχές. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, η στάση του Ισραήλ, είτε με τη σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ που απλά δεν το λέει, είτε δεν τον ενδιαφέρει η γνώμη των ΗΠΑ και συνεχίζει το σφυροκόπημα. Είναι δεδομένο ότι δημιουργεί ζήτημα στις διαπραγματεύσεις. Επίσης είναι δεδομένο ότι αυτό που δεν πρόκειται να αφήσει το Ιράν είναι να χαραχθεί νέος δρόμος από την πλευρά του Ομάν για τα πλοία, διότι κάνει επιθέσεις σε όποιο πλοίο πάει να περάσει από την πλευρά του Ομάν, επιδιώκοντας μέχρι και τελευταία στιγμή. Αυτό προσπαθεί να κάνει, να πει ότι ο κυρίαρχος ασθενά του Ορμούζ δεν είναι άλλος από το Ιράν, και αυτό η αλήθεια είναι το έχει καταφέρει με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διότι κατάφεραν να επισημοποιήσουν την πραγματικότητα, αυτό που δεν ίσχυε πριν από τον πόλεμο, ότι το Ιράν ελέγχει απόλυτα τα στενά του Ορμούζ. Σε ένα κλίμα εξαιρετικά περίεργο, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ ξιφουλική εναντίον των ηγετών της Δύσης, των Ευρωπαϊκών κρατών και των υπολείπων που δεν τον βοήθησαν στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται 7 και 8 Ιουλίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, να βρεθεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σας θυμίζω ότι είπε ότι κανονικά δεν θα ερχόμουν, αλλά με έπεισε ο φίλος μου ο Ερντογάν να έρθω, και επειδή τον έπεισε, συζητάμε και για τα F-35 που μπορεί να δώσει, και άλλα οπλικά συστήματα και μηχανές για τα δικά τους αεροσκάφη, αυτά που φτιάχνουν στην Τουρκία. Υπάρχει μια εμπλοκή, είναι η αλήθεια, στις ΗΠΑ σε σχέση με τα F-35, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ, ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα, συνήθως κάνει αυτό που θέλει με τον τρόπο που θέλει ο ίδιος, άρα υπάρχει ένας κίνδυνος να δούμε να υλοποιείται αυτή η συμφωνία. Είναι για αύριο, για μεθαύριο? Όχι, είναι για πολύ καιρό μπροστά, αλλά όπως και να είναι, περνάει ένα μήνυμα. Το ερώτημα είναι εάν θα προσπαθήσει να περάσει ένα μήνυμα και προς την Ελλάδα, ότι ναι, μεν βοηθάω το φίλο μου τον Ταγίπ και του παίρνω όπλα, τα οποία όπλα βέβαια τον κάνουν να είναι ισχυρός, ενώ εδώ δίνουμε ένα σκασμό λεφτά για να προσπαθήσουμε να ισχυροποιηθούμε κι εμείς. Αν θα προσπαθήσει να δείξει ότι συνεχίζει ή τέλος πάντων είναι ιδιαίτερα ισχυρή και η σχέση του με την Ελλάδα. Να μου πεις, εμείς εδώ έχουμε πολύ ισχυρές σχέσεις στην ενέργεια με τις ΗΠΑ, βεβαίως, αλλά μιλάμε και για τα γεωπολιτικά. Μια στάση εδώ, όχι που λέει το τραγούδι, μια στάση εδώ του Ντόναλντ Τραμπ, συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό, που θα μπορούσε να συνδυαστεί και με την εορτή της 4ης του Ιούλη για τις ΗΠΑ. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι υφίστανται ακόμα οι αρχικοί σχεδιασμοί για μια πολύ μεγάλη γιορτή που μπορεί να γινόταν ακόμα και στο Καλλιμάρμαρο. Να μην πεις τώρα το Καλλιμάρμαρο φτιάχνεται, αλλά τέλος πάντων, να γινόταν έτσι μια ανοιχτή γιορτή για να γιορτάσουμε και εμείς μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ την 4η Ιουλίου. Νομίζω ότι μετά τον πόλεμο και την αρνητική διάθεση που υπάρχει απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, μάλλον θα ήταν επικίνδυνο. Μένει να δούμε εάν αυτό που έλεγε πριν από μερικούς μήνες η κυρία Γκυλφόιλ, ότι πέρα από ότι μας αγαπάει ο Ντόναλντ Τραμπ, θα έρθει και στην Αθήνα, θα γίνει πραγματικότητα ή όχι. Δεν είναι ότι θα αλλάξει κάτι στη ζωή μας. Καλά, θα αλλάξει την καθημερινότητά μας εκείνες τις ημέρες, αλλά ενώ δεν είναι ότι θα αλλάξει κάτι στην ισορροπία, τη γεωπολιτική, αν έρθει από εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά νομίζω ότι για την κυβέρνηση θα είναι ένα δώρο η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Ή και όχι, διότι βλέπουμε ότι πάρα πολλοί προσπαθούν, ακόμα και οι Μελόνι που ήταν τόσο κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθούν να δείξουν, να πάρουν διακριτές θέσεις απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί βλέπουν ότι η φιλία, τα κολλητιλίκια από τον Ντόναλντ Τραμπ εκλογικά δεν συμφέρουν και πάρα πολύ. Αλλά αυτό στον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ είναι Ελλάδα, δεν είναι επεξεγέλαση. Εν τω μεταξύ, Γκυλφόιλ συναντήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά. Έχουν βγει και φωτογραφίες και τα λοιπά και τα συζητήσαν και τα είπαν και τέτοια. Έξαλλη στο Μέγαρο Μαξίμου με την Γκυλφόιλ. Πας και συναντιέσαι με τον Αντώνη, τον εχθρό, τον απέναντι, αυτόν προσπαθεί να μας φάει τα ποσοστά. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Πολύ μεγάλη χαρά ο Αντώνης Σαμαράς που κατάφερε να συναντηθεί με την κυρία Γκυλφόιλ. Ετοιμάζεται με ψηφοδέλτια, με υποψηφίους, με μηχανισμούς να ανακοινώσει όποτε το θεωρήσει ο ίδιος κρίσιμο. Νομίζω την τελευταία στιγμή, λίγο πριν ανακοινωθούν οι εκλογές, για να μην υπάρχει και πάρα πολύ χρόνος αντιμετώπισης. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να αντιμετωπίσει το φαινόμενο Σαμαρά. Δηλαδή, εκεί που χάνει από τον Αντώνη Σαμαρά, συνεχίζει να χάνει. Αυτό που είδαμε να αλλάζει είναι το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, αυτή η επίσκεψη την Παρασκευή στην Νέα Σμύρνη και στις υπόλοιπες περιοχές, έτσι, ο ανθρώπινος Μητσοτάκης, το ανθρώπινο πρόσωπο των πολιτικών που το βλέπουμε πριν από τις εκλογές. Εκεί, λίγο πριν την κάλπη. Μας τάζουν και μας δείχνουν και το ανθρώπινο πρόσωπο. Το υπόλοιπο διάστημα είναι κλεισμένοι σε ένα πύργο όπου από εκεί παίρνουν αποφάσεις. Το λέω όχι μόνο για το Κυριάκο Μητσοτάκη, γενικά γίνεται αυτό στην πολιτική ζωή του τόπου. Κατά τα λοιπά, σήμερα αύριο κληρώνει, για την ακρίβεια πληρώνει, γιατί έχει κληρώσει ήδη, για το επίδομα παιδιού. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, απλά να έχετε ελέγξει ότι το IBAN που έχετε δηλώσει στην εφορία είναι σωστό και αν είστε δικαιούχοι θα μπουν τα χρήματα στον λογαριασμό σας, 150 ευρώ για κάθε παιδί, εφόσον πληρείτε τα περιουσιακά κριτήρια που υπάρχουν που έχουν θεσπιστεί από τις αρμόδιες αρχές, ως 40.000 ευρώ για έγκαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προς αυξάμενο κατά 5.000 ευρώ, προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου, άρα με δύο παιδιά 45.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα, έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου, άρα 44.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Τώρα, επειδή υπάρχει ένα ζήτημα με τα νεογέννητα, για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου
1: 2000
0: και θα καταβληθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου του 2026 σταδιακά, αρκεί να έχει το νεογέννητο αφημί από μικρό στα βάσανα. Φύγαμε για τις πρώτες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται με το ΣΕΝ και το ΤΕΜΟΥ και τις πλατφόρμες και από 1η Ιουλίου τι επιβάρυνση θα υπάρχει. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Έλα, πες το. Παραπολιτικά 90,1. Πάμε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτός είναι ο μεγάλος Γιάννης Πουλόπουλος. Γενέθλια ημέρα προχθές, είπαμε να τον θυμηθούμε. Γιάννης Πανός στην μουσική, Κώστας Κινδύνης ο στιχουργός. Για να ξεκινήσουμε την μέρα μας εδώ στα παραπολιτικά. Στο 211-1080-880 η κυρία Σταυρολαγιάννου. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου ο κ. Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει τους ήχους. Για να έρχονται υπέροχοι. Και στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Από την 1η Ιούλη αλλάζουν θεωρητικά, αλλάζει ο τρόπος που θα κοστολογούνται τα προϊόντα από τις διάφορες πλατφόρμες που έρχονται από το εξωτερικό, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μέχρι τώρα θεωρητικά ήταν πάρα πολύ φτηνά και παραμένουν γενικά πάρα πολύ φτηνά, απλά θα επιβαρυνθούν με τέλη επιπλέον τα πακέτα που είναι χαμηλής αξίας. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Θόδωρο Καπράλο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, για να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με την με την εφαρμογή, τι γίνεται με τον νέο τρόπο υπολογισμού των τελών. Καλημέρα κύριε Καπράλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Γλώσσα, καλημέρα στους ακροατές μας. Είναι αλήθεια ότι από 1η Ιουλίου, από μεθαύριο δηλαδή, καταργείται στην πράξη η τελωνιακή απαλλαγή στις αποστολές έως 150 ευρώ. Θυμίζω ότι με βάση αυτό το νόμο, το οποίο είχε ψηφιστεί το 2021 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πακέτα κάτω των 150 ευρώ είχαν τη δυνατότητα να μπαίνουν μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς κανένα τελωνιακό δασμό. Το οποίο δημιουργούσε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, μια ανισότητα μέσα στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Και μάλιστα υπήρχε και ένα δεύτερο σημείο, το οποίο δεν λύνεται με αυτές τις παρεμβάσεις που θα εξηγήσουμε σε λίγο, το οποίο έχει να κάνει με τις προδιαγραφές των προϊόντων. Δηλαδή, κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση η οποία πουλάει ένα προϊόν, αυτό το προϊόν θα πρέπει να ταυτίζεται με τις προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προδιαγραφές ασφάλειας και προδιαγραφές προστασίας του καταναλωτή. Αυτές οι προδιαγραφές δεν ακολουθούνται από τις ασιατικές πλατφόρμες, γι' αυτό αν θυμόμαστε και όλοι, έχουμε και κάποιες περιπτώσεις με βαριά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε ευρωπαϊκές χώρες. Για να μείνουμε όμως αυτό το οποίο θα συμβεί από την Τετάρτη, μπαίνει λοιπόν ένας προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντων για κάθε μικροδέμα. Δεν επιβάλλεται 3 ευρώ στο δέμα, αλλά 3 ευρώ ανά τελωνιακό κωδικό.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί κάποιο δέμα να έχει 3, 6, 9 ευρώ δασμό, που όμως να διευκρινίσει ότι αυτός ο δασμός επιβάλλεται στην πλατφόρμα και όχι στον καταναλωτή. Mm-hmm. Εάν τελικά ο καταναλωτής θα το πληρώσει ή όχι, είναι στη διακριτική ευκαιρία της πλατφόρμας.
0: Ναι. Θα πρέπει όμως ο καταναλωτής, φαντάζομαι, να ενημερωθεί ότι στην τιμή υπάρχει συν τέλος 3 ευρώ, ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα το δούμε στην πράξη, πώς οι πλατφόρμες θα αντιδράσουν σε αυτό.
0: Ναι.
1: Όπως να διευκρινίσω ότι αυτό είναι το πρώτο από τα βήματα τα οποία αναμένουμε να γίνουν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν λύνει το πρόβλημα του αθέμητου ανταγωνισμού αυτό το ζήτημα. Περιμένουμε δύο ακόμα μέσα στη χρονιά. Το πρώτο είναι να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία και να δημιουργηθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή τελωνιακή αρχή, η οποία θα εδρεύει στη Λίλη της Γαλλίας, και ελπίζουμε ότι και τον Νοέμβριο θα επιβληθεί και διαχειριστικό τέλος 2 ευρώ σε κάθε πακέτο.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά όμως τα οποία συζητάμε δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα ελπίζουμε ότι θα λυθεί το 2028, αν και κατά την ταπεινή μου άποψη είναι εξαιρετικά αργά, όπου εκεί θα έχουμε την νέα τελωνιακή αρχή της Ευρώπης, όπου θα είναι μια αρχή η οποία θα έχει ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, όπου θα υπάρχει πλήρη συντονισμός όλων των τελωνίων των κρατών μελών, με ενιαία ανάλυση του κινδύνου, με κοινά κριτήρια ελέγχου, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει αντιμετώπιση μιας πιθανής απάτης ή υποτιμολόγησης των πακέτων. Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν το 2028.
0: Ωραία, να δούμε το πρακτικό λίγο του πράγματος μέχρι το 2028, γιατί το 2028 για την Ευρώπη είναι ένας αιώνας μπροστά συνήθως όταν εφαρμόζονται τέτοιου είδους συμφωνίες. Το πρακτικό είναι ότι θεωρητικά, επειδή όπως είπατε και εσείς, κάθε κωδικός θα έχει 3 ευρώ, δηλαδή αν έχεις 10 σημειωματάρια, 5 στυλό και ένα πακέτο ακουστικών, ξέρω, για το κινητό, αυτό είναι 369. Έτσι. Ωραία. Πώς θα μπορεί να γίνεται ο επιμερισμός αυτών των χρημάτων? Θα πρέπει να γίνεται, να υπάρχει απόλυτη καταγραφή πάνω στο κουτί, και ποιος θα την κάνει αυτόν τον έλεγχο?
1: Θεωρητικά μιλώντας, αυτός ο δασμός επιβάλλεται πάνω στην πλατφόρμα, αλλά η πλατφόρμα είναι υποχρεωμένη να κάνει αυτόν τον διαχωρισμό και να προσθέσει αυτά τα τρίευρα πάνω στο κάθε τελωνιακό κωδικό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν και εμείς διευκρινίζουμε ότι στη συζήτησή μας ότι αυτό δεν είναι σίγουρο θα το πληρώσει ο καταναλωτής. Περιμένουμε να δούμε πώς η πλατφόρμα θα αντιδράσει. Ουσιαστικά τι γίνεται σε κάθε πλατφόρμα η οποία είναι ανεβασμένη πάνω στο iOS. Το iOS είναι το διεθνές σύστημα όπου αποδίδεται το ΦΠΑ από τις πλατφόρμες. Κάθε λοιπόν συμμετέχον σε αυτό το σύστημα είναι ένας... μια εταιρεία η οποία θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Κάθε μία από αυτές τις εταιρείες λοιπόν μένει να δούμε πώς θα το χειριστεί. Θεωρητικά μιλώντας, δεν θα έρθει ο καταναλωτής στο τέλος την ώρα που παραλαμβάνει να προσθέσει 3 ευρώ σε αυτό το οποίο πληρώνει. Απλά θα γνωρίζει από πριν την τιμή, η οποία θα περιλαμβάνει και το 3 ευρώ, φαντάζομαι. Και εκεί πλέον θα δούμε στην πράξη από 1η Ιουλίου πώς οι πλατφόρμες θα το διαχειριστούν.
0: Ναι. Τώρα, το άλλο ζήτημα είναι ότι αρκετές από αυτές τις εταιρείες έχουν κάνει ήδη αποθήκες στην Ευρώπη.
1: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση είναι μια άλλη ιστορία, γιατί κατά τα ψέματα οι Κινέζοι είναι πολύ μπροστά από εμάς και πολύ πιο έτοιμοι. Ήδη έχουν αρχίσει και το κάνουν. Εδώ λοιπόν είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση, γιατί την περίπτωση αυτή, εφόσον έχουμε μια μαζική εισαγωγή, άρα δεν μιλάμε για τα 150 ευρώ όριο πακέτου. Στην μαζική εισαγωγή εκεί υπάρχουν τα κόστη όπως υπάρχουν για κάθε άλλη εταιρεία. Άρα λοιπόν στην περίπτωση αυτή, εφόσον έχουν ήδη μπει στην Ευρώπη, δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Εκεί λοιπόν είναι τελείως διαφορετική η συζήτηση, γιατί πλέον έχουν ήδη μπει στην Ευρώπη και ήδη γίνονται οι αποθήκες αυτές, και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές στην Ευρώπη. Και πολλές ακόμα θα δημιουργηθούν.
0: Υπάρχουν αλήθεια, γιατί οι περισσότερες εταιρείες από αυτές περίμεναν κάτι τέτοιο, οπότε είχαν κινηθεί πιο γρήγορα από τις αποφάσεις.
1: Και μια αντίστοιχη πρακτική κάνει και στην Αμερική. Γιατί υπήρχε ένα αντίστοιχο ζήτημα και στην Αμερική, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπου η πλατφόρμα πουλάει ένα προϊόν και λέει ότι αυτό είναι μέσα στην αποθήκη της Αμερικής, άρα μπορεί να σου έρθει πολύ πιο γρήγορα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ξεφεύγει από οποιοδήποτε δεδομένο.
0: Ωραία. Ας περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή. Ας περιμένουμε να δούμε αν θα αποδώσει, αν δηλαδή θα μειωθεί η κατανάλωση από αυτές τις πλατφόρμες, ή το βάρος είναι μικρό για τους ανθρώπους που ψωνίζουν με λίγα χρήματα, πράγματα που εδώ στην Ευρώπη είναι ακριβότερα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα είναι το κόστος, το κόστος παραγωγής εδώ στην Ελλάδα. Που...
1: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, όπως είναι ένα μεγάλο ζήτημα είναι οι υπογραφές, η υπορολογία κτλ. Ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι αν θα μειωθεί ο όγκος των συναλλαγών. Κατά την ταπεινή μου άποψη, πολύ μικρή αλλαγή θα δούμε σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να βάλουμε ίσους κανόνες για όλες τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, όταν μια επιχείρηση μέσα στην Ευρώπη πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αντίστοιχες προϋποθέσεις πρέπει να έχει οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση πουλά σε έναν Ευρωπαίο καταναλωτή. Για να καταλάβουμε το μέγεθος, με βάση τα στοιχεία του 2025, 5,8 δισεκατομμύρια πακέτα κάτω των 150 ευρώ μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια αγορά, είναι μια τεράστια απώλεια εσόδων στην Ευρώπη. Φανταστείτε ότι στην Ελλάδα μιλάμε για πάνω από 200 εκατομμύρια απώλεια εσόδων το χρόνο από το ελληνικό δημόσιο, και πάρα πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας οι οποίες κινδυνεύουν. Όλα αυτά δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να κάνει την επιλογή, και πρέπει να κάνει την επιλογή. Απλά η επιλογή αυτή θα είναι με βάση τους ίδιους κανόνες. Να δώσουμε τις ίδιες προδιαγραφές για κάθε επιχείρηση όσον αφορά το προϊόν, τις ίδιες φορολογικές επιβαρύνσεις, και από εκεί και πέρα ο καταναλωτής να επιλέξει αυτό που το θέλει.
0: Κλείνοντας, κύριε Καπράλο, επικαλούμενος και τη θέση σας ως Γενικού Γραμματέα της ΕΣΕ, σήμερα υπάρχει μια μεγάλη σύσκεψη στο Μεγάρο Μαξίμου με τον ΣΕΒ, το ΣΕΒ, τα σούπερ μάρκετ, τους αρμόδιους, τα αρμόδια υπουργεία από την πλευρά της κυβέρνησης, για να ελεγχθεί κάπως η ακρίβεια. Προσδοκάτε αποφάσεις που θα αλλάξουν το κλίμα?
1: Κοιτάξτε, πάντα ελπίζω, αν και θα μου επιτρέψετε μια προσωπική άποψη. Mm-hmm. Νομίζω ότι η ακρίβεια περιορίζεται όταν υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός. Ο ισχυρός ανταγωνισμός είναι αυτός ο οποίος κρατάει τις τιμές χαμηλά. Ας βοηθήσουμε λοιπόν την αγορά να λειτουργήσει. Ας βγάλουμε από πάνω περιττά κόστη και ας βοηθήσουμε πολλές επιχειρήσεις να υπάρχουν σε κάθε κλάδο. Όταν κάποιος κλάδος έχει πολλές επιχειρήσεις, είτε είναι μικρές, είτε είναι μεσαίες, είτε μεγάλες, ο ανταγωνισμός κατά τις τιμές.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπράλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Ο κύριος Καπράλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιός και ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, για την αύξηση των τελών στις πλατφόρμες από το εξωτερικό, αλλά και το ραντεβού στο Μαξίμου σήμερα το πρωί.

Άφησα λίγο παραπάνω να ακουστούν οι Deep Purple για να ακούσουμε την drums. Γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Ian Paice. Γίνεται 78 ετών. Είναι ο drummer των Deep Purple. Είναι το μόνο σταθερό μέλος από την ίδρυση του συγκροτήματος. Δεν είναι τόσο διάσημος, τόσο γνωστός όσο είναι ο Ringo Starr, ξέρω εγώ, από τους Beatles, ο Baker, ο Bonham, αλλά είναι ένας από τους καλύτερους drummer, εξαιρετικός, που εξαιρετικά επιδραστικός επίσης για το hard rock και τη heavy metal μουσική, όπως οι περισσότεροι μεγάλοι, επηρέασε αμέτρητους τους drummer. Ο ίδιος βέβαια ξεκίνησε να παίζει βιολί το πρώτο του όργανο, η πρώτη του επαφή με τη μουσική, αλλά στα 15 κατάλαβε ότι είναι ωραιότερο την μπακέτα να την έχεις στο χέρι και να τη χτυπάς στα τύμπανα παρά να την περνάς απαλά στις χορδές. Με την Purple θα πάμε σε διαφημίσεις. Θυμίζω τρέχει ο διαγωνισμός, κοκόρια ωραία πρωινά, τρέχει ο διαγωνισμός, ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου, εξυπηρετήσει Jets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάει σε κάποιον από τους 100 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της Jets. Εντελώς δωρεάν διαφημίσεις.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Παραπολιτικά.

Πάνε τρία χρόνια από τότε που έφυγε αυτή η βελούδινη φωνή των 60's, η Άντζελα Ζήλια. Αυτό είναι το «Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ». Μουσική Τάκης Μωράκης, στίχη Γιώργος Γιαννακόπουλος. Από την ταινία «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη» το 1959. Την πρώτη ταινία που εμφανίστηκε στον κινηματογράφο η Άντζελα Ζήλια. Στο ακορντεόν είναι ο μεγάλος Γιάννης Βελάς, από τις σπουδαίες ορχήστρες της εποχής. Και αν προσεχίσατε καλά την σκηνή, επειδή έχει πολλά βιολιά, ένα από αυτά τα βιολιά που είναι στην σκηνή από τον Θησαυρό του Μακαρίτη είναι ο πολύ νεαρός τότε Δήμος Μούτσης.

Πάντως τον Βασίλη που ρωτά για τα αν έχουμε αριθμό διαφορετικών ειδών της ίδιας δασμολογικής κλάσης, αν δηλαδή έχει παραγγελία μέσα 5 διαφορετικά μεταξύ τους ακουστικά, τι θα γίνει. Η απάντηση είναι μάλλον απλή, αλλά να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Δηλαδή, εάν ταξινομούνται στον ίδιο τελωνιακό κωδικό, η επιβάρυνση είναι μόνο 3 ευρώ και ας είναι 5 προϊόντα. Εάν δεν ταξινομούνται στον ίδιο τελωνιακό κωδικό, τότε θα είναι 3x5, αλλά επειδή είναι ακουστικά, μάλλον θα ταξινομούνται στον ίδιο τελωνιακό κωδικό. Είπαμε μια και ξεκινήσαμε κινηματογραφικά αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο πριν το ρολόι γράψει 8, να μείνουμε στο σινεμά. Μοντέρνα Σταχτοπούτα, Τόνι Πινέλη, Κουάντο Ριβέρα, στίχη Τόνι Πινέλη, μουσική Σταύρος Ξαρχάκος.

Τώρα, μιλώντας για μοντέρνα σταχτοπούτα, για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη. Επειδή σφάζονται στην ποδιά της, δηλαδή τα γοβάκια της εκεί, να δούνε ποιος έχει το σωστό το γοβάκι για να την πάρει στο κόμμα του. Την έδιωξε ο Κασελάκης. Όχι, έφυγα μόνη μου, λέει η Θεοδώρα Τζάκρη. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει πρέφα, γιατί ήταν και Κυριακή εχθές και κάνει και ζέστη, φύσαγε κιόλας. Ήρθατε και για μπάνιο οι περισσότεροι, δηλαδή δεν ξέρω αν ασχολείστε με το τι κάνει η Θεοδώρα Τζάκρη, αλλά βγήκε σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη, εξέφρασε την ενόχλησή της και τη διαφωνία της σε σχέση με αυτό το υπέροχο που έκανε ο κύριος Κασελάκης, που κάλεσε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για να συζητήσουν. Όχι, μέχρι εκεί ήταν καλό, γιατί να μην συζητάμε, πολιτικός πολιτισμός που λένε. Ωραία, απλά έμοιαζε λίγο σαν το κύριο Κασελάκης να ακούει διάφορα που λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και να μην πολύ αντιδρά σε αυτά που λέει. Ήταν λίγο, πώς το έλεγε ο Εξαρχάκος, του Noah's Better ήταν το πάρτι εκεί που σημειώθηκε. Οπότε ξέρεις, έκανε λίγο περίεργη αίσθηση η κυρία Τζάκρη, αντέδρασε. Οπότε για να προλάβει τα χειρότερα ο κύριος Κασελάκης, βγήκε και δήλωσε ότι με απόφασή μου, γιατί έτσι είναι οι μεγάλοι ηγέτες, αποφασίζουν και διώχνουν τον κόσμο, η κυρία Τζάκρη δεν είναι, η αντιπρόεδρος Τζάκρη, δεν είναι πλέον μέλος του κόμματος. Μέχρι εδώ όλα καλά, θα λέει κανείς.

0: Διαβάζοντας όμως την ανακοίνωση στην συνέχεια, ανακαλύπτει κάποιος ότι μάλλον ο κύριος Κασελάκης σιγά σιγά στρέφει το πλοίο προς τα δεξιά ή προς τα δεξιότερα, τέλος πάντων, γιατί δεν είναι ότι ήταν και κανένας έτσι φουλ αριστερός ο κύριος Κασελάκης. Μέσα στην ανακοίνωση λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης, μέσα στην ανάρτηση που έκανε, που λέει σήμερα ζήτησα την παρέτηση της Θεοδόρας Τζάκρη, αναφέρει ότι οι Δημοκράτες, είναι το καινούριο όνομα του κόμματος γιατί είχε αλλάξει 2-3 φορές, οι Δημοκράτες περνάνε σε μια νέα φάση οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά. Πρώτα απ' όλα, εμένα όλο αυτό μου μυρίζει AI, αλλά πέρα από όλο αυτό, μου μυρίζει επίσης και δεξιά. Διότι τώρα να λες εσύ ότι είσαι κεντροαριστερός, ξέρω εγώ, και να μιλάς για φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής. Τραχαγύρευε. Τέλος πάντων, αυτό που λέγαμε από την αρχή όταν εμφανίστηκε ο κύριος Κασελάκης, ότι η επαφή του με την αριστερά ήταν μόνο το ότι τον κάλεσε ο κύριος Τσίπρας να μετέχει στο ψηφοδέλτιο. Μία ακόμα τεράστια επιτυχία σε επιλογή προσώπου από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο άλλο μονοπρόσωπο κόμμα, στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου το έχει και στη Γινούγια, γράφει Μαρία Καριστιανού, ελπίδα για δημοκρατία κτλ. Μαρία Καριστιανού, δηλαδή, όταν το γράφει στην Νούγια, πάνω πει ότι είσαι μονοπρόσωπο. Μετά τις αποχωρήσεις, κυρία Καριστιανού είπε ότι έτσι καθαρίζει και θα καθαρίσει το κόμμα. Πολύ γρήγορα χρειάστηκε καθαρισμό το κόμμα και προσπαθεί να μας πείσει ότι οι καταγγελίες δεν ευσταθούν για το ότι όλα αποφασίζεται από έναν, δηλαδή από την ίδια την κυρία Καριστιανού, και ότι κανείς άλλος δεν έχει γνώμη και άποψη για τίποτα. Θα φανεί. Είναι καινούργια είναι η αλήθεια στην πολιτική σκηνή. Θα βελτιωθεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον προσπαθούν οι ιδιοκτήτες να διώξουν τους μουσαφιρέους, δηλαδή να διώξουν τον κύριο Φάμελο.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6,
6: πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
9: Καλωσορίσατε, Εύη μα και τρομάδωσε εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
10: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
13: Και τις ομάδες που συμμετείχαν σε αυτό. Τοποθετώντας τη χώρα μας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φύλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Eco Rally Ακρόπολης δικαίως χαρακτηρίζεται ως το κορυφαίο αθλητικό γεγονός που κάθε χρόνο διαφημίζει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Με αυτό ως παρακαταθήκη, το ραντεβού μας με το Ράλι των Θεών ανανεώνεται για τον Ιούνιο του 2027 σε έναν αγώνα υψηλού κύρους και συμβολισμού για τον WRC.
14: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026.
13: Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Παραβολικά 90,1. Θυμόμαστε το Γιάννη Πουλόπουλο. Είχε γενέθλια σαν προχθές. Ήταν η γενέθλια ημέρα του και είπαμε να ακούσουμε λίγο παραπάνω Γιάννη Πουλόπουλο. Αυτό ήταν τα 12 μαντολίνα από τον ιστορικό δίσκο Ο Δρόμος. Ελευθέρης Παπαδόπουλος, Μίμης Πλέσας.

Και αυτός είναι ο μεγάλος Eric Dolphy. Έφυγε μόλις τα 36 του χρόνια, αλλά κατάφερε πραγματικά να αποτελέσει έμπνευση για πάρα πολύ κόσμο που είτε άκουγε τζαζ είτε ασχολήθηκε με την τζαζ. Παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην ακρόαση των Παραπολιτικών. Στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού, 8 λεπτά μετά τις 8, 29 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο Πέτρου και Παύλου. Δηλαδή γιορτάζει ο Πέτρος, γιορτάζει ο Παύλος, γιορτάζει η Παυλίνα, γιορτάζει η Πετρούλα, γιορτάζουν τα υποκοριστικά και τις αλλαγές που μπορείτε να έχετε κάνει στο όνομά σας. Χρόνια πολλά, με υγεία και ευτυχία. Στους δρόμους η κίνηση, εντάξει, ούτε γέλιο, ούτε, πώς το λένε, κλάμα. Τα γνωστά προς ώρας, η κάθοδος του Κηφισού δύσκολη, η άνοδος του Κηφισού δύσκολη, η έξοδος στην Λεωφόρο Αθηνών εξαιρετικά δύσκολη ως συνήθως, από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά. Βλέπω όμως ότι υπάρχει κίνηση και στο ρεύμα προς Αθήνα, εκεί στο ίδιο σημείο, δηλαδή από την παραλία Ασπροπύργου μέχρι και λίγο μετά, αφού βρίσκει την περιφερειακή του Αιγάλεω, βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι εκεί, θα το ψάξουμε. Κίνηση η Λεωφόρος Χριστού στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, κίνηση η Λεωφόρος Ποσειδώνος και μετά ο Μυρίδου Σκυλίτση στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Καθαρή η παραλιακή, αυτό είναι καλό σημάδι. Καθαρός και ο περιφερειακός από Ηλιούπολη προς Καρέα. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν και οι δρόμοι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Έχει κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, αλλά όχι από πάρα πολύ χαμηλά όπως συνήθως. Okay, η Καλλιρόης μόλις κάνει δεξιά από Συγκρού είναι δύσκολη ως συνήθως, αλλά μετά είναι πιο εύκολα τα πράγματα στην Αρδιτού και στην Βασιλείος Κωνσταντίνου. Δεν βλέπω κίνηση στην Κηφισίας, ούτε στην άνοδο, ούτε στην κάθοδο. Το ίδιο και στην Αλεξάνδρας, ίσως στο ρεύμα προς Κηφισίας σταδιακά έχει κάποια προβληματάκια. Σχετικά καλά τα λες τα πράγματα για Δευτέρα.

Ως πρωταγωνίστρια του Morning Glory, ακολούθησαν το Guess Who's Coming του Dinner το 68, το Λιοντάρι το χειμώνα το 69 και η Χρυσή Λίμνη το 1982. Ανάμεσα σε αυτές τις νίκες, η Hepburn ήταν υποψήφια ακόμα 8 φορές για το βραβείο Όσκαρ και ήταν η μοναδική υποψήφια και νικήτρια που δεν εμφανίστηκε ποτέ, μα ποτέ, στην τελετή απονομής των Όσκαρ. Το Moon River ήταν το μουσικό θέμα από το Breakfast at Tiffany's. Το τραγούδισε μόνο στην ταινία. Η πρώτη εκδοχή που δισκογραφήθηκε δεν ήταν με την Hepburn.

Εντάξει, ο Μαντσίνη είχε γράψει το τραγούδι, το έβαλε για την ταινία, γυρίστηκε η σκηνή, όλα μια χαρά. Έλα όμως που η εταιρεία παραγωγής, επειδή είπε ότι είναι πολύ μεγάλη ταινία, είπε να κόψει κάτι από τις σκηνές και σκεφτόταν να κόψει αυτή τη σκηνή που έπαιζε το Moon River, οπότε στο τσακ γλιτώσαμε να μην χαθεί το Moon River για πάντα. Συζητάμε στην Ελλάδα και στον κόσμο, συζητάμε το ενδεχόμενο να υπάρξουν συνομιλίες ή να μην υπάρξουν συνομιλίες με το Ιράν και τις ΗΠΑ. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Ψάχνουμε να δούμε εάν μπορούν ή όχι να τα βρουν οι δυο τους. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι και πολλά τα ζητήματα. Συζητάμε για την τραγωδία στη Βενεζουέλα με τουλάχιστον 1.400-1.500 νεκρούς καταγεγραμμένους μέχρι αυτή την ώρα, 50.000 οι αγνοούμενοι. Ενδιαφέρον το μήνυμα που έχει στείλει ακροατής σε σχέση με το γεγονός ο Γιάννης. Όχι ο Γιάννης, συγγνώμη, θα το βρω το σωστό. Ο Στέφανος, με το γεγονός ότι έπεσαν, ξέρω εγώ, κάτι παραπάνω από 100 πολυκατοικίες στη Βενεζουέλα και έχουμε 50.000 περίπου αγνοούμενους, ενώ στην Γάζα έχουμε 70.000 αγνοούμενους επίσημα τη στιγμή που έχουμε ισοπεδωμένη Γάζα των 2,1 εκατομμυρίων φυλακισμένων. Πρώτα απ' όλα, σωστή η σκέψη, αλλά έχουν εκτοπιστεί οι άνθρωποι πριν βομβαρδιστούν πάρα πολύ, δυστυχώς, στην Γάζα. Επίσης είναι άλλο το σεισμός, άλλο οι επιθέσεις, μπορείς να προφυλαχθείς ή τέλος πάντων να φύγεις. Και επίσης ακόμα και τα στοιχεία που ξέρουμε για τη Γάζα δεν είναι επίσημα, είναι στο περίπου, είναι τι δίνουν οι φορείς, οι διεθνείς οργανώσεις. Άρα ακριβή εικόνα του τι έχει γίνει στη Γάζα δεν υπάρχει, είναι η αλήθεια.

Η άλλη μεγάλη κουβέντα που ξεκινάει και θα το δούμε και εμείς αναλυτικά τις επόμενες μέρες είναι τι θα γίνει με τα δημοτικά τέλη που αποσυνδέονται από τον λογαριασμό του ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι θα έρχονται χαμηλότεροι λογαριασμοί του ρεύματος, γιατί όλα αυτά τα επιπλέον δεν θα μπαίνουν στο λογαριασμό. Αλλά το ερώτημα είναι πώς θα τα πληρώνουμε. Μια σκέψη είναι, για παράδειγμα, να σου έρχεται κάτι σαν εκαθαριστικό μια φορά το χρόνο και να σου λέει χρωστάς τόσα και θα πρέπει να τα αποπληρώσεις σε 12 δόσεις. Το δύσκολο της υπόθεσης είναι ότι δεν υπάρχει πια το αυτό άστομο τώρα με το Δήμο, και αν δεν τα πληρώσω δεν τρέχει τίποτα, διότι αυτά τα χρέη περνάνε μετά στην εφορία, άρα θα σου έρθουν έτσι και αλλιώς ως χρέος και θα σου έρθουν και με επιβαρύνσεις διάφορες. Το άλλο μεγάλο ερώτημα που επίσης θα αναζητήσουμε το επόμενο διάστημα είναι μήπως αυτό σημαίνει κάτι για τη χρηματοδότηση των Δήμων, δηλαδή μήπως γίνεται δική τους ευθύνη όλο αυτό, γεγονός που σημαίνει ότι ο κορβανάς, ο δημοτικός κορβανάς, ο τοπικός κορβανάς θα μπει σε μια διαδικασία. Αυτή είναι η Ρόζμαρι Κλούνε, η τραγουδάει το Come on my house, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών. Έγραψε και τραγούδισε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, όπως αυτό που ακούμε, το Μάμα μου Ιταλιάνο και τα λοιπά. Η καριέρα της ξαναγεννήθηκε στα 70, όταν ηχογράφησε και εμφανίστηκε

0: Εμφανίστηκε μετά το θάνατό της σε διάφορες ταινίες. Ο ανιψιός της, ο γνωστός Τζορτζ Κλούνι. Στο τηλέφωνο ο Βαγγέλης Μανδραβέλης, διότι έχουμε σήμερα μια σύσκεψη εξαιρετικά κρίσιμη στο Μαξίμου, όπου θα συζητήσουμε το πλαφόν, τις τιμές, το κόστος για την αγορά, την συμφωνία κυριών ή κυρίων, ανάλογα τώρα πώς θέλει κανείς το βλέπει, γιατί η ακρίβεια είναι εδώ και μας βασανίζει όλους. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Θα προσπαθήσουμε να βρεθεί μια φόρμουλα. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή τώρα η κυβέρνηση παρεμβαίνει στην αγορά βάζοντας το περιθώριο κέρδους. Αυτό τελειώνει, 30 του μηνός τελειώνει. Mm-hmm. Κάτι πρέπει να κάνει. Ή θα το διατηρήσει, το πιο πιθανό είναι να πάει για άλλο ένα τρίμηνο. Mm-hmm. Πάμε ένα τρίμηνο αυτά. Απ' την άλλη μεριά η αγορά γκρινιάζει. Λέει, λειτουργήσαμε 4-5 χρόνια με το πλαφόν περιθώριο κέρδους. Τότε είχαμε την πανδημία. Τώρα τι έχουμε, τον περιστικό κόλπο. Πάντως θα υπάρχει κάτι το οποίο θα βάζει την αγορά να λειτουργεί με παρέμβαση της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Και κυρίως το βασικό επιχείρημα της αγοράς είναι ότι το πλαφόν δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα, γιατί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, τουλάχιστον στα χρόνια της μεγάλης πληθωριστικής κρίσης, πήγαινε αντίστοιχα με το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα το τελευταίο διάστημα ήταν και ένα τικ.
0: Και τσιμπημένος παραπάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό που λέει η αγορά, Βαγγέλη, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της ακρίβειας. Με αυτόν τον τρόπο θεωρητικά προσπάθησε η κυβέρνηση, σε εισαγωγικά, αυτούς που ήθελαν να κλέβουν, να τους σταματήσει να κλέβουν. Αλλά σου λέει ότι η αγορά λέει ότι αυτό μόνο που μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια είναι ο ανταγωνισμός. Και υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να έχουμε ανταγωνισμό.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή αυτό το έχει πει η Τράπεζα της Ελλάδας, το λένε διάφοροι φορείς, ας το πούμε, όχι κεντροδεξί, αλλά κεντροαριστερή, ας το πούμε. Διάφοροι φορείς, όπως είναι, ας πούμε, και παράδειγμα, η ΓΕΣΕ. Ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί και δεν πρόκειται το πλαφόν περιθωρίου κέρδους να το κάνει να λειτουργήσει. Όπως, για παράδειγμα, δεν μπορεί να το κάνει να λειτουργήσει η πλατφόρμα για τις τιμές. Δηλαδή, εντάξει, καλή είναι η διαφάνεια, αλλά δεν πρόκειται να ρίξει τις τιμές. Για να ρίξει τις τιμές, θα πρέπει να δώσει κίνητρα, να γίνουν βιομηχανίες, να παρακτούν προϊόντα ή να εισαχθούν προϊόντα με ευκολότερο τρόπο, ώστε έτσι να έχει κάποιος μια πίεση για να μειώσει τις τιμές.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, οι Έλληνες αναγκάζονται και πληρώνουν υψηλές τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα, τα οποία είναι αντίστοιχες με τις ευρωπαϊκές, παρόλο που η αγοραστική τους δύναμη είναι χαμηλότερη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτόν τον κρίκο. Τώρα θα προσπαθήσουν να λύσουν σήμερα στο Μαξίμου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πιέσει από τη μία πλευρά η αγορά για περιορισμό του μέτρου, δηλαδή να περιοριστεί έστω και για ένα μήνα ή και λιγότερο. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει κάποια παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει σήμερα να ανακοινωθεί μια συμφωνία και να μην ισχύσει το πλαφόν περιθωρίου κέρδους την 1η Ιουλίου.
0: Που να λέει ότι βρήκαμε έναν άλλο τρόπο, οπότε από 1η Ιουλίου τέλος το πλαφόν περιθωρίου.
1: Ναι, βρήκαμε για προϊόντα 2.000, 5.000 προϊόντα, δεν ξέρω εγώ πόσα και λοιπά, εμείς θα κρατήσουμε τις τιμές, άρα τέτοιο. Αυτό θέλει μια διαδικασία, δεν είναι τέτοιο, αν και λένε ότι έχει υπάρξει κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Βαγγέλη, ούτε αυτό το μέτρο πολύ δούλεψε, αυτό με τα 2.000 προϊόντα και 3.000 προϊόντα, γιατί σε ένα σούπερ μάρκετ που έχει, ξέρω εγώ, 35.000 κωδικούς, δεν νομίζω ότι δουλεύει τόσο μαζικά.
1: Δεν δούλεψε. Η αλήθεια είναι και αυτό το διαπιστώνει ο καταναλωτής καθημερινά όταν πάει στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή βλέπει, ας πούμε, ότι η αγοραστική του δύναμη χάνεται. Δηλαδή με το ίδιο ποσό αγοράζει πολύ λιγότερα ή ένα μικρότερο, πολύ μικρότερο καλάτι. Πρέπει να πούμε όμως ότι σίγουρα θα υπάρξει άρση του περιθωρίου κέρδους στα καύσιμα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αυτό θεωρείται δεδομένο, είναι προεξοπλισμένο. Παρόλο που πρέπει να πούμε εδώ, Αλέξανδρε, ότι τα καύσιμα παραμένουν 15 με 20 λεπτά πιο ακριβά από ό,τι ήταν προ-κρίσης.
0: Ναι, με τις τιμές, με τις τιμές στη διεθνή αγορά να είναι περίπου στα προπολεμικά επίπεδα. 73 είναι το βαρέλι.
1: Ναι, ακριβώς,
0: γύρω στο 72 είχαμε ξεκινήσει το πόλεμο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά οι βενζίνες, ναι, μεν δεν είναι στο 2,14 η βενζίνη που mm-hmm. φτάσει το υψηλότερο σημείο στα μέσα Μαΐου, είναι 1,92. Όταν ξεκίνησε η κρίση ήταν 1,75, 1,76, κάπου εκεί ήταν η
0: τιμή.
1: Δηλαδή,
0: σωστό.
1: μιλάμε, ήδη υπάρχει ένα μεγάλο κόστος το οποίο καταβάλλεται ήδη αυτή τη στιγμή, παρόλο που δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ήταν πριν ένα μήνα. Και το χειρότερο, Αλέξανδρε, είναι ότι αυτή η διαταραχή που υπήρξε στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμούς, στην αύξηση τη τιμή των λιπασμάτων κλπ. Δεν έχει ακόμη μετουσιωθεί σε κόστος παραγωγής προϊόντων. Τώρα αρχίζει και φαίνεται, λένε τουλάχιστον λένε οι οικονομολόγοι, για παράδειγμα, ναι, το ΚΕΦΕ, ας πούμε, το Κέντρο Οικονομικών Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσει να εμφανίζεται αυτό το κόστος, το οποίο ήδη είναι υψηλό. Δηλαδή, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός, ας πούμε, για παράδειγμα, τροφίμων έτρεχε με 3-4-5%. Μπορεί να πάει και παραπάνω. Δεν θεωρούν ότι θα πάει πολύ παραπάνω, δηλαδή θα φτάσει το 10%. Αλλά εάν συνεχίσει το 4-5% έρχεται να προσθέσει πολλές σταγόνες μέσα σε ένα ποσοστό το οποίο είναι ήδη.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι το 5%. Το πρόβλημα είναι ότι από το 22 και μετά έχουμε αύξηση του πληθωρισμού και καθόλου μείωση.
1: Έχουμε πληθωρισμό περίπου στο 26% από το 2021 και μετά. Ναι. Και στα τρόφιμα 38%.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι τεράστιο το
1: πρόβλημα. Δηλαδή 40% ακριβότερο. Ναι. Διάφορα προϊόντα, άλλα να είναι 100% πάνω, όπως για παράδειγμα το μοσχάρι, και άλλα να είναι λιγότερο ακριβά, ναι, δηλαδή στο συν 10%, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Τώρα, το άλλο ερώτημα είναι αν θα διατηρηθεί ή όχι η επιδότηση που πάρει στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης, όπου τώρα είναι γύρω στο 1,50, ξέρω εγώ, κάπου εκεί.
1: Είναι 15 cents το.
0: Ναι, όχι, στο 1,50 λέω είναι η τιμή στην Αγγλία. Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα καταργηθεί. Δεν νομίζω ότι θα παραμείνει. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα καταργηθεί, γιατί όπως καταργήθηκε το fuel pass.
0: Ναι. Ναι. Θεωρεί. Άρα αυτό σημαίνει όμως, Βαγγέλη, ότι από τα τέλη της επόμενης εβδομάδας θα δούμε το πετρέλαιο κίνηση να πηγαίνει στο 1,65-1,70.
1: Σωστά, ναι, ναι, σωστά. Γιατί αυτή είναι η τιμή του. Mm-hmm. Πρακτικά αυτή είναι η τιμή του. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εμφανίζει μια οριακή αύξηση 3-4%, αλλά ενσωματώνει όμως την επιδότηση των 15 cents, 12 cents προ ΦΠΑ, 15 cents μαζί με το ΦΠΑ για τον καταναλωτή. Mm-hmm. Η οποία θα εμφανιστεί στην Αγγλία, όπως εμφανίζεται στην Αγγλία της βενζίνης. Είναι 92 το σήμερα, 92 η μέση τιμή, η μέση αρνησμένη τιμή της βενζίνης.
0: Ναι, σωστό.
1: Και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη αύξηση μέσα σε τρεις μήνες, 10% της τιμής των καυσίμων, η οποία κάποια στιγμή θα περάσει στον καταναλωτή. Εύχομαι να πάει καλά η αγορά του διεθνούς πετρελαίου, ώστε να συνεχιστεί η πίεση της τιμής προς τα κάτω.
0: Σωστό.
1: Αλλά πρέπει να πούμε εδώ ότι την αύξηση της τιμής πολύ γρήγορα την πέρασε στην Αγγλία της βενζίνης, η μείωση της τιμής. Υπάρχουν αντιστάσεις.
0: Έτσι συνηθίζεται. Έτσι συνηθίζεται. Μια κουβέντα θέλω, γιατί σήμερα γράψε ένα πολύ ωραίο θέμα στο Power Game, ναι, σε σχέση με τις αυξήσεις με τις αιμολογικές εκδόσεις, αλλά και τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Είναι 12 δισεκατομμύρια φρέσκο χρήμα.
1: Φρέσκο χρήμα, ναι. Και πρόσεξε, είναι, ενώ πέρυσι είχαμε 12 δισεκατομμύρια όλη τη χρονιά, φέτος τα έχουμε μέσα σε 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Και με δεδομένο ότι ήδη έχουν ανακοινωθεί αυξήσεις κεφαλαίων και ομολογιακές εκδόσεις γύρω στο 1,5 δις. Δηλαδή, μέχρι τέλος του χρόνου μπορεί να φτάσουμε και τα 20 δις, το οποίο είναι ένα τρομακτικό νούμερο, γιατί μιλάμε είναι χρήματα ιδιωτικά κεφάλαια κυρίως. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και δημόσια κεφάλαια, με την έννοια ότι την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ συμμετείχε για το ελληνικό κράτος.
0: Εντάξει, αλλά, σε σχέση εντάξει, με τα λεφτά που δόθηκαν. Ήταν μικρό.
1: Ιδιωτικά κεφάλαια. Το οποίο είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται η ελληνική οικονομία, γιατί αυτά χρειάζεται.
0: Θεωρητικά το θετικό της όλης της ιστορίας είναι, πέρα από το ότι ναι, είναι μια σφραγίδα εμπιστοσύνης για την ελληνική χρηματαγορά και τις ελληνικές επιχειρήσεις, είναι ότι αυτά είναι χρήματα που θα μπουν στην οικονομία, θα μπουν σε επενδύσεις. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, θα είναι μεγάλα έργα, κυρίως ενεργειακά, διασυνδέσεις ενεργειακές, mm-hmm, παραγωγή, ακόμη και επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, κάτι το οποίο το είχαμε στερηθεί πάρα πολύ σε τα χρόνια της κρίσης, όπου η ελληνική η επιχειρηματικότητα μαζεύτηκε από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν
0: κλάδοι όπως οι τράπεζες και οι τηλεπικοινωνίες που ήμασταν κυρίαρχοι σε ολόκληρα τα Βαλκάνια.
1: Βαλκάνια, και ξαφνικά στηριχνωθήκαμε, ναι, στον εθνικό μας χώρο. Τώρα ξανανοίγει αυτό το πράγμα και νομίζω ότι θα υπάρξουν κινήσεις οι οποίες θα διευρύνουν, ας πούμε, την επιχειρηματική σκηνή των ελληνικών επιχειρήσεων, των ελληνικών συμφερόντων, γιατί τώρα είναι δύσκολο να βρεις από πού ξεκινάει ο έλεγχος μιας επιχείρησης και πού φτάνει, ας πούμε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Με την έννοια ότι υπάρχουν πολλά fans που έχουν επενδύσει, αλλά εν γέννη πιστεύω ότι είναι ελληνικές εταιρείες οι οποίες αρχίζουν να δείχνουν μια εξωστρέφεια την οποία τη χρειάζεται, γιατί δεν μπορεί να συντηρηθούν αυτές οι επιχειρήσεις και αυτά τα μεγέθη μόνο με την εγχώρια αγορά.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βαγγέλη Μαναραβέλη, να διαβάζετε στο Power Game. Να διαβάζετε Power Game. Να διαβάζετε και ο Βαγγέλη Μαναραβέλη.

Αυτός είναι ο David Bowie από τη μία και ο Mick Jagger από την άλλη, το Dancing in the Street. Το ηχογραφούν μια μέρα σαν σήμερα, το 1985, για να το έχουν έτοιμο για την μεγάλη συναυλία, αυτή την μεγάλη εκδήλωση, αυτό το μεγάλο γεγονός που έγινε λίγες μέρες αργότερα, το Live Aid για την βοήθεια εκεί στην Αφρική. Η αρχική σκέψη τους ήταν να εμφανιστεί ο Bowie στις ΗΠΑ και ο Jagger, μάλλον ανάποδα, ο Jagger στις ΗΠΑ και ο Bowie στην Ευρώπη, και να τραγουδούν ταυτόχρονα δορυφορικά. Κατάλαβαν όμως ότι θα υπήρχε μια μικρή διαφορά μερικών δευτερολέπτων, γεγονός που θα τους απαγόρευε να το τραγουδήσουν live. Άρα κάποιος από τους δύο θα έπρεπε να κοροϊδεύει ότι τραγουδάει ενώ δεν θα τραγουδούσε, να είναι δηλαδή μαγνητοσκοπημένος. Οπότε αποφάσισαν από το να κοροϊδέψουν σε μια διασυναυλία απλά να το ηχογραφήσουν και να γίνει νούμερο ένα επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο λίγες μέρες μετά. Δεν ήταν, επανεκτέλεση είναι Martha Reeves and the Vandellas, αλλά το έκαναν ξανά μεγάλη επιτυχία. Φεύγουμε διαφημίσεις. Θυμίζω, τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Τηλεφωνείτε στο 211-10-88-80. Εκείνη η κυρία Ελένη Τάγκα και απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Κρατάει όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο. Στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή.

0: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνο.
1: 2000 FM.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
3: Έχω εξαστιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε,
4: έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Χαΐνιδες, ο Μάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο attikaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Αρχίζει!
10: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Μπλεξίματα δεν θέλαμε.

0: πιο παιδί.
1: Συζητούσα χθες με διάφορους φίλους για το τι γίνεται εκεί στο Ιράν, στο Ομάν, στο Ιράκ, στο Περσικό κόλπο. Λέγανε διάφοροι, τέλος πάντων, έσουρναν τέλος πάντων διάφορα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Και ξαφνικά άρχισε μέσα στο μυαλό μου να παίζει ο Λουκιανός και Λαϊδόνης. Ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί για τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, τέτοιος άνθρωπος. Κοίτα, δεν έχετε πέσει όλοι μαζί. Ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί. Γι' αυτό και φώναξα τον Σπύρο Σερμπέτη να συζητήσουμε λίγο αν αυτός ο έρωτας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ της Αμερικής είναι σε καλό φεγγάρι ή σε κακό φεγγάρι. Καλημέρα Σπύρο, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Φαίνεται ότι κάπου πάμε πάλι να συζητήσουμε. Δηλαδή οι τελευταίες πληροφορίες από τα αμερικάνικα μέσα, Άξιος και Reuters, επικαλούμενα και τα δύο Αμερικάνους αξιωματούχους, δίνουν εικόνα ότι πάμε για νέες τεχνικές συνομιλίες. Θυμίζουμε ότι είναι δύο τα σκέλη, το ένα το τεχνικό, το άλλο το ανώτατο επίπεδο.
1: Ναι. Τεχνικό πάντα είναι πιο σημαντικό σε αυτές τις ιστορίες.
2: Το κομβικότατο, ναι. Δηλαδή, χωρίς το τεχνικό δεν μπορεί να εφαρμοστεί το μνημόνιο αυτό των 60 ημερών, των 14 σημείων κλπ. Οι νέες συνομιλίες αναμένεται να γίνουν αύριο, σύμφωνα με το Άξιο, στην Ντόχα. Φεύγουμε λοιπόν από την Ελβετία, πάμε στο Κατάρ. Και να δούμε βέβαια το τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να βάλουμε όλα τα αυγά μας σε ένα καλάθι, νομίζω.
1: Καλά, προφανώς. Μέσα σε ένα 24ωρο διακόπηκαν οι διαδικασίες, μετά ξαναρχίσανε. Υπήρξαν μεταξύ τους εχθροπραξίες.
2: Βέβαια. Και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο φαίνεται και πάλι με βάση τις ίδιες πηγές πληροφόρησης είναι ότι σταματούν τα εκατέρωθε πλήγματα προκειμένου να δοθεί πάλι ο λόγος στη διπλωματία, προκειμένου να συζητήσουν οι δύο πλευρές για την εφαρμογή του μνημονίου. Βέβαια, το πάρα πολύ μεγάλο και κομβικό θέμα, Αλέξανδρα, είναι τελικά το τι συμβαίνει με τα στενατορμούς και το πώς ερμηνεύεται το άρθρο 5. Το άρθρο 5, το οποίο λέει ότι.
1: Τη συμφωνία μεταξύ των δύο. Του μνημονίου συνεργασία μεταξύ των δύο.
2: Του μνημονίου συνεργασία, ναι. Την ενδιάμεση, ας πούμε, συμφωνία, με στόχο, αν και εφόσον, να φτάσουμε σε κάποια οριστική επίλυση και οριστικό τερματισμό του πολέμου. Θεωρητικά θα πρέπει το Ιράν να διευκολύνει τη διέλευση. Θεωρητικά θα πρέπει να εξασφαλίσει την ασφάλεια στην αυσιπλοεία, χωρίς να χρεώνει διόδια, θυμίζουμε, για αυτό το ενδιάμεσο διάστημα. Όμως να πούμε ότι. Όχι παρασκηνιακά, ανοιχτά. Υπήρχε μια απόλυτα συντονισμένη, θα λέγαμε, κίνηση από το Ιράν και το Ομάν για τον έλεγχο των στενών. Θυμίζουμε ότι είναι δύο παράκτιες χώρες. Και προφανώς και οι δύο θα είχαν πάρα πολλά να κερδίσουν αν επέβαλαν όχι ακριβώς διόδια, γιατί διόδια με την τυπική έννοια του όρου θεωρητικά απαγορεύονται από το δίκαιο της θάλασσας. Τέλος πάντων, κάποιο έσοδο για τη διαμετακόμιση, για την ασφαλή κίνηση των πλοίων στο στενό.
1: Με αυτό που έλεγε το Ιράν είναι ότι εγώ θα επιβάλλω τέλη. Γιατί εγώ σας παρέχω όλες τις υπηρεσίες. Οπότε
2: ακριβώς. Τέλεια ασφαλούς διέλευσης να, παίρνω να το αυτό, λέγαμε πιο ορθά αντί για διόδια. Που φυσικά είναι βέβαια η μόνιμη κόκκινη γραμμή από τις ΗΠΑ και τη Δύση.
1: Προφανώς.
2: Έτσι ξεκίνησε λοιπόν τώρα τα νέα πλήγματα. Το Ομάν, θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε μια γραμμή διέλευσης από τα ομανικά χωρικά ύδατα σε συντονισμό και σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοείας, τον IMO. Μετά λοιπόν από αυτή την ανακοίνωση, το Ιράν έπληξε τάνκερ. Είχαμε δύο τέτοια χτυπήματα και μεσολάβησαν οι απαντήσεις από τις ΗΠΑ, με το Ιράν κάθε φορά, αφού είχαμε τα αμερικανικά πλήγματα, να απαντάμε αντίπεινα στις χώρες του κόλπου, στέλνοντας και πάλι το μήνυμα και το στίγμα ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή προφανώς να βάλει και πάλι τις χώρες του κόλπου στο στόχαστρο, όπως έκανε καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά από πλευράς επιχειρησιακής για την
1: Νομίζω ότι αυτό που διεκδικεί είναι ότι παιδιά. Τα ασθενά του ορμού είναι δικά μου.
2: Ακριβώς.
1: Και θα παραμείνουν δικά μου και μην προσπαθείτε να αλλάξετε την ισορροπία στην περιοχή.
2: Ναι, μην πάμε καλό μακριά. Αυτό λίγο πολύ το πέκει ο Μπάσαρ Ακτσί, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, χθες ταξιδεύοντας στο Ιράκ, και αυτό έχει τη δική του
1: πολύ
2: σημασία.
1: Πολύ εντυπωσιακό, αν
2: γιατί,
1: μας σκεφτούμε.
2: Βέβαια.
1: Ποια ήταν η εχθρότητα και ο πόλεμος μεταξύ Ιράν, Ιράκ, και τώρα να ταξιδεύει εκεί και να τον υποδέχονται, να τον καλοδέχονται, να κάνει δηλώσεις και όλα αυτά.
2: Και δεν έχουν βάσει και πολλές μέρες. Ο Ρούμπε, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, στην περιοδία του, αναφέρθηκε και στο θέμα του Ιράκ. Αναφερόταν στις παραστρατιωτικές ομάδες, τις ηττικές πολιτοφυλακές, οι οποίες πρόσκειται στο Ιράν και οι οποίες δημιουργούν αναστάτωση και αναταραχή εντός της Ιρακινής επικράτειας. Το Ιράν, λοιπόν, έδωσε το μήνυμα ότι εξακολουθεί να μπορεί να ελέγχει σε σημαντικό βαθμό πιθανό Αθηνών την εξωτερική πολιτική, mm-hmm. σε αυτό το έολο βέβαια και ασταθές Ιράκ.
1: Σωστά.
2: Θέλοντας βέβαια το μήνυμα ότι είναι εδώ.
1: Δήλωσε ήδη την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ και το Ιράκ.
2: Ακριβώς. Και κάτι τέτοιο δείχνει ξεκάθαρα ότι αν μιλήσουμε ευρύτερα για την γεωπολιτική σκακέρα και βάζοντας βέβαια και τις χώρες του mm-hmm. κόλπου στο προσκήνιο, που θεωρητικά έχουν μια ενοποιημένη στάση κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες και απέναντι στο Ιράν και κυρίως τις βαλιστικές του δυνατότητες, όπου βέβαια τις έχουν βάλει στο στόχαστρο όλο αυτό το διάστημα, mm-hmm. θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει ένα τέτοιο πραγματικά ενοποιημένο μέτωπο. Τουλάχιστον στα μείζωνα θέματα του συντονισμού της εξωτερικής πολιτικής, του ελέγχου στην παραγωγή και στην προσφορά πετρελαίου, mm-hmm. που είναι το κομβικό και βέβαια και αυτό εξαρτάται από το κύριο και το νούμερο ένα θέμα, βέβαια. Τα στενά του ορμούζου.
1: Πριν σε αποδεσμεύσω, Σπύρο, να επιστρέψει στη δουλειά στα παραπολιτικά. .gr. Ισραήλ, αυτός ο παράγοντας που μάλλον δημιουργεί μόνο πρόβλημα στην διαπραγμάτευση.
2: Ναι, ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε και την παράλληλη διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Ισραήλ-Λίβανος, η συμφωνία πλαίσιο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ένας όρος ο οποίος υπάρχει μέσα, ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αποχωρήσει από περιοχές στο Νότιο Λίβανο, όχι βέβαια για να τις πάρει Χεζμπολάχ, έτσι.
1: Σωστό.
2: Για να ελέγξει η Βηρυτός, θεωρητικά να πάμε σε ένα κράτος το οποίο μπορεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο της επικράτειάς του και να μπορεί να αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις, ουσιαστικά εκεί αβουλήσει ελεύθερα χωρίς πρόβλημα. Mm-hmm. Όλο αυτό βέβαια η Χεζμπολάχ ήδη το έχει αποκηρύξει. Οπότε μένουμε ακριβώς ουσιαστικά σε ό,τι είχαμε πριν και από αυτήν τη συμφωνία πλαίσιο. Μια κατάσταση προσπάθειας συνεννόησης μεταξύ Τελαβίβ και Βηρυτού, με τη Χεζμπολάχ βέβαια να έχει τη δική της θέση και το Τελαβίβ να διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει χωρίς να εξυπηρετούνται τα δικαιώματά του και η αυτοάμυνά του, όπως την ορίζει το Ισραήλ.
1: Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, για την ενημέρωση. Σπύρος Σερμπέτης στα παραπολιτικά.gr. Διαβάζετε τις αναλύσεις του, το σχόλιο, το ρεπορτάζ που τρέχει ασταμάτητα.

Στέφανε, έχεις απόλυτο δίκιο. Το τι έχει γίνει στην Γάζα είναι πέρα από κάθε ανθρώπινης λογικής. Το γεγονός ότι οι υπολογισμοί που γράφεις και που κάνουν και πολλοί πανεπιστημιακοί, ότι λείπουν 700.000 άνθρωποι από την αρχική καταγραφή σε σχέση με το πώς είναι, πού είναι, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δυστυχώς, όπως λες και εσύ, δεν μπορούμε να έχουμε απόλυτη καταγραφή, διότι έχει φροντίσει γι' αυτό το Ισραήλ.

Αυτό είναι ο μεγάλο Σάρλ Αζναβούρ. Το 1974, μια μέρα σαν σήμερα, αναβαίνει στη νούμερο 1 θέση των Βρετανικών charts με αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Σι, και τον κάνει τότε τον γυρεότερο εν ζωή άνδρα που έφτασε στην κορυφή των Βρετανικών charts με τον Σάρλ Αζναβούρ. Θα πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: 90,1. Απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Κρατάς μυστικό.
4: Κρατάω.
3: Φιλάς σταυρό.
4: Φιλάω.
3: Παντρεύομαι.
4: Σόπα.
3: Αλλά...
4: Ο γάμος θρησκευτικός.
3: Όχι.
4: Πολιτικός.
3: Νο.
4: Τότε.
3: Κλιματιστικός.
5: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
3: Αλλά.
5: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
6: Αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
11: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
14: Παραπολύ.

Τρία χρόνια από τότε που η μεγάλη Άντζελα Ζήλια έφυγε από την ζωή. Αυτό είναι το Καλωσόρισε Έρωτα, το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1967. Μουζάκης, Φερμάνογλου. Το τραγούδι ακούστηκε και στην ταινία με τον μάλλον χαζό τίτλο Ο Ανακατοσούρας με τον Τίνο Ελιόπουλο, που γυρίστηκε την περίοδο της ΔΕΘ του 1967.

0: Κοίτα πώς γιώνεις την υπόθεση. Τώρα κανονικά είναι καλοκαίρι, οι έρωτες καλοκαιρινοί κτλ. Τα ζευγάρια ξαναερωτεύονται και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Δεν ξέρω λοιπόν αν τα ζευγάρια θα λένε καλώς όρισες έρωτα, αλλά κάποια ζευγάρια από σήμερα θα αρχίσουν να λένε καλώς όρισες 150 ευρώ που έρχονται τα επιδόματα. Διότι εκεί μας καταντήσανε, κατάλαβες αυτό. Γιάννης Χατσαλάντα στην τηλεφωνική μας γραμμή, στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο μας ραντεβού. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλεξανδρέ μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Το κακό είναι ότι ο έρωτας, όταν τον αναζητούμε και τον έχουμε, είναι για όλη μας τη ζωή, τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε. Ναι. Το 50 θα είναι για μία φορά μόνο για φέτος
0: όμως. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Και όπως λέει και ο σοφός λαός, ο έρωτας και το χρήμα δεν κρύβεται, καταλαβαίνεις γι' αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Είτε η έλλειψη του χρήματος, είτε η περίφεια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, έως αύριο το βράδυ, τα μεσάνυχτα, θα έχει καταβληθεί στη μεγαλύτερη ομάδα των ανθρώπων, των οικογενειών που έχουν παιδιά και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα πούμε πιο κάτω, τα 150 ευρώ ανά παιδί. 947.892 είναι στο σύνολό τους οι οικογένειες οι οποίες δικαιούνται αυτό το επίδομα. Και να τονίσουμε ότι αυτό το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεχώρητο και ακατάσχετο. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν δεσμεύεται, δεν συμψηφίζεται με δεδομένα χρέη. Και αυτό το τονίζουμε για ποιο λόγο? Γιατί πολλές φορές γίνονται αστοχίες στο τραπεζικό σύστημα. Μας μπαίνει ένα φορολόγητο, μάλλον ένα μη δεσμευμένο ποσό, είτε είναι επιδόματι κάτι άλλο, και οι τράπεζες κακώς τα δεσμεύουν.
0: Σωστό.
1: Αν λοιπόν κάποιος που το δικαιούται, διότι δεσμεύτηκε το ποσό αυτό, να αναζητήσει το λόγο στην τράπεζα για να το αποδεσμευτεί και να τα πάρει τα χρήματά του, γιατί δεν δεσμεύονται.
0: Ναι. Να δώσουμε μερικές διευκρινίσεις σε σχέση με το επίδομα, γιατί έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Ξεκινάει από το δεύτερο παιδί στην πραγματικότητα να αυξάνεται το εισόδημα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή 5.000 ευρώ για το δεύτερο τέκνο και πάνω.
1: Ακριβώς. Να. Η βάση είναι 39.000 για τον άγαμο με ένα τέκνο, 40.000 για τον έγκαμο με ένα τέκνο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, είτε είσαι έγκαμος είτε άγαμος, προσαυξάνεις αυτό το εισοδηματικό κριτήριο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο που υπάρχει στην οικογένεια. Το κακό εδώ, Αλέξανδρε, είναι ότι δυστυχώς βλέπουμε ότι από το έκτο τέκνο και μετά δεν αλλάζει το πλαφόν. Δηλαδή, οικογένειες που έχουν 7, 8 ή 9 παιδιά, λίγες στον αριθμό, αλλά υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Αντί η πολιτεία να τις αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο, γιατί φανταστείτε τις οικογένειες τι έχουν φέρει στην κοινωνία με αυτά τα άτομα, με αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν φέρει στον κόσμο, τους λέει ότι εμάς το πλαφόν είναι μέχρι το πλαφόν των οικογενειών με τα 6 παιδιά.
0: Ναι.
1: Εδώ ίσως.
0: Και είναι περίεργο, γιατί είναι πολύ μικρός ο αριθμός των οικογενειών που έχουν πάνω από 6 παιδιά. Νομίζω ότι το δημοσιονομικό κόστος θα ήταν τόσο μεγάλο για 150 ευρώ ακόμα, ξέρω εγώ, ή 200 ευρώ ακόμα σε κάποιες οικογένειες, ή 300 ευρώ ακόμα σε κάποιες οικογένειες.
1: Έτσι είναι, Αλέξανδρε, και δεν κατάλαβα γιατί η οικογένεια που έχει 6 παιδιά λέει η πολιτεία θα σου δώσω 900 ευρώ 6 επί 150 δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και στην οικογένεια που έχει 7, 8 ή 9 παιδιά δεν λαμβάνει υπόψη αυτά τα 7ο, το 8ο, το 1ο το παιδί. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Είναι πραγματικά εξαιρετικά περίεργο όλο αυτό.
1: Τα 6 παιδιά.
0: Ναι.
1: Να πούμε επίσης ότι πέρα από την πληρωμή η οποία θα γίνει σήμερα, υπάρχει και μια δεύτερη πληρωμή η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Και αυτή η δεύτερη πληρωμή έχει να κάνει με τις οικογένειες που έχουν παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από 1η-1η του 2025. Έως 31 Δεκάτου του 2025.
0: Ναι, αυτό είναι φορολογικό παιδιά, το ζήτημα. Πρέπει να εμφανιστούν αυτά τα παιδιά φορολογικά. Ναι.
1: Τις φορολογικές δηλώσεις ναι. Που θα υποβάλουμε φέτος μέχρι τις 15 Ιουλίου, αλλά και παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από 1η-1η-26 έως 31 Εβδόμου του 26, θα πρέπει να φανούν στο σύστημα. Άρα οι γονείς σπέβδουν να δηλώσουν στο Μητρό της ΑΔΕ τη γέννηση του παιδιού, η οποία είναι μέχρι 31 Εβδόμου, θα πάρουν και αυτοί το αντίστοιχο ποσό για τα 150 ευρώ για το νεογέννητο το οποίο θα έρθει στον κόσμο.
0: Σωστό. Θεωρητικά, αν όλα πάνε καλά, σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα αρχίσουν να βλέπουν στους λογαριασμούς τα χρήματα.
1: Από ό,τι διεμηνεί τουλάχιστον η αρμόδια αρχή, σήμερα και αύριο θα πληρωθεί το κύριο κομμάτι των οικογενειών. Θα μείνουν μόνο για τον Αύγουστο αυτοί που με τα παιδιά είναι μέσα στο 2025 ή έως 31 Εβδόμου του 2026. Μόνο αυτοί θα πάνε τον Αύγουστο. Οι υπόλοιποι μέχρι αύριο το βράδυ τα μεσάνυχτα θα έχουν πληρωθεί.
0: Ναι. Τώρα, λίγη και αυτή η διαδικασία με την δήλωση των ασανσέρ που η απογραφή πήγε, δεν πήγε καλά. Είναι ένα ζήτημα.
1: Υπάρχουν ακόμη ανελκυστήρες που δεν έχουν πληρωθεί. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Άλλο δηλώνω τον ανελκυστήρα στο Μητρό και άλλο κάνω παρεμβάσεις που θα πρέπει να πληρώσω κάτι.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν πληρώνουμε κάτι, απλά και μόνο απογράφουμε τον ανελκυστήρα ο οποίος υπάρχει. Έως αύριο η προθεσμία, στην πλατφόρμα στο elevatorinvent.gov.gr με κωδικούς τάξης και προσοχή, ο κάθε ανελκυστήρας θα πρέπει να αναγραφεί. Δηλαδή, αν στο ακίνητό μου υπάρχουν δύο ανελκυστήρες, θα πρέπει να κάνω τη διαδικασία δύο φορές. Καθώς επίσης, και αν είναι κλειστός ανελκυστήρας, δεν λειτουργεί, πάλι θα πρέπει να απογραφεί με την σημείωση μέσα φυσικά ότι είναι ανενεργός μήνες. Δικαίωμα για να μπορέσουν να κάνουν και υποχρέωση φυσικά ταυτόχρονα τη δήλωση είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που έχει ανελκυστήρας ή ο διαχειριστής σε κάποια πολυκατοικία ή σε κάποιο συγκρότημα κατοικιών ή εγγραφείων, καθώς επίσης και οι συντηρητές ή εγκαταστάτες σε περίπτωση που πιστοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες να πράξουν αυτό το ίδιο. Αν σε περίπτωση δεν υπάρχει δήλωση, εδώ παίρνουν τα πρόστιμα 1.000 ευρώ και δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο το ποσό για ανελκυστήρα σε κατοικία, 2.500 ευρώ για ανελκυστήρα σε κτίριο με επαγγελματική ή μεικτή χρήση, δηλαδή μια πολυκατοικία που έχει και κατοικίες και γραφεία μέσα, και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρα ο οποίος είναι σε χώρο που επισκέπτεται ευρύ κοινό, δηλαδή εμπορικά κέντρα κτλ. Ναι. Άρα λοιπόν πολύ ψηλά τα πρόστιμα.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πέρα από τις πολυκατοικίες και τις μονοκατοικίες και όλα αυτά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε δημόσια κτίρια, είτε δημόσιων υπηρεσιών, είτε κτίρια που έχουν μέσα εμπορικά κέντρα, αν έχουν απογραφεί, αν έγιναν δουλειές που πρέπει να έχουν γίνει, γιατί θυμάσαι ότι όλη αυτή η κουβέντα ξεκίνησε γιατί είχαν αρχίσει και πέφταν τα ασανσέρ στα νοσοκομεία.
1: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι, να δούμε αν ελέγχθηκαν όλα αυτά ή απλά το συζητήσαμε τότε και δεν πήγαμε βήμα παρακάτω.
1: Αυτή η διαδικασία είναι ο προθάλαμος για να μπούμε στις επεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Εδώ απλά και μόνο δηλώνουμε την ύπαρξή του.
0: Σωστό. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί πρέπει να έχουμε μια εικόνα. Είναι σαν αυτό που λέμε και για τα κίνητα, ότι ακόμα δεν έχουμε μια πλατφόρμα, αυτό που θα γίνει θεωρητικά με το Μίδα, μια πλατφόρμα που να ξέρουμε όλη την εικόνα των ακινήτων, να ξέρουμε τι είναι, ποιανού είναι, πώς είναι το καθακίνητο. Είναι πολύ περίεργο ακόμα αυτό για τη χώρα μας.
1: Όντως, και από τις 310.000 περίπου ανελκυστήρες, υπολείπονται γύρω στις 25.000 που δεν έχουν απογραφεί.
0: Ναι, ωραία. Πριν κλείσουμε, μια μικρή κουβέντα, γιατί επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα και με τα ενίκη και με τις κατασκευές και με τις επισκευές και όλα αυτά, ποιος πληρώνει τις επισκευές στην ενοικιασμένη κατοικία?
1: Βεβαίως, και έχει βγει μια άτυπη οδηγία που ξεκαθαρίζει ποιος πληρώνει τι όσον αφορά τις ζημιές. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πληρώνει τις ζημιές και τις δαπάνες για επισκευές που θα γίνουν στο ακίνητο όταν αυτές είναι λόγω χρόνου, παραδείγματος χάρη μία φθορά σε υδραυλικά, στην υδρολογική κατάσταση. Εκεί λοιπόν πληρώνει ο ιδιοκτήτης. Ναι. Όπως επίσης και αν υπάρχει μία αναβάθμιση του ακινήτου, κάνω παραδείγματος χάρη υποκριτικά μία θερμομόνωση ή παραδείγματος χάρη πολυκατοικία αναλαμβάνει να κάνει κάτι ώστε να αναβαθμιστούν οι οικίες μέσα, επειδή αποκτά υπεραξία το ακίνητο, αυτό το πληρώνει ο ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Ο ενοικιαστής πληρώνει τις μικροφθορές οι οποίες γίνονται βάση χρήσης. Έσπασα παραδείγματος χάρη έναν διακόπτη ή ξέρω εγώ έκανα κάποιες
0: ζημιές που γίνονται στην καθημερινότητα του σπιτιού, πρέπει να τις καλύψει ο ενοικιαστής, γιατί αυτός τις προκάλεσε κιόλας με τη χρήση του σπιτιού.
1: Σωστά. Και επίσης πολύ μεγάλη προσοχή. Δυστυχώς επιβαρύνεται ο ενοικιαστής τη ζημιά η οποία κανονικά θα την πλήρωνε ο ιδιοκτήτης, όπως τον προηγουμένως λόγω χρόνου, αλλά ο ενοικιαστής αποφάσισε μόνος του να την επισκευάσει.
0: Χωρίς και δεν ενημέρωσε. Σωστό.
1: Γιατί μπορεί να σου πει ο ιδιοκτήτης ότι έχω κάποιον άλλον εγώ που θα εμπιστευόμουν να μου το κάνει.
0: Σωστό.
1: Ή σε καλύτερη τιμή στην ποιότητα εργασίας. Άρα, όταν προκύπτει κάποια ζημιά που επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη, θα πρέπει άμεσα τον ενημερώνουμε.
0: Γιάννη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Και για σήμερα.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη και σε σένα. Νικήτρια του σημερινού διαγωνισμού, δηλαδή ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου Εξυπηρετήσει Jets, η Μαρία Λουκοπούλου, με αριθμό που τελειώνει σε 450. Κώστας Κόκολας είναι εδώ με το δελτίο ειδήσεων, τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Ακολουθήσω τη Συνάγκης Βασίλης Κουρής, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7, εδώ, στον αέρα των παραπολιτικών. Αύριο Τρίτη θα ξεκινάει το πρώτο πρωινό. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας.
2: 2000 FM. κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Ζήκω!
6: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
5: Εδώ.
6: Μάλιστα. Διατάξτε με.
5: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
6: Και γιατί δεν πας εσύ?
5: Εγώ είμαι αφεντικό.
6: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
5: Ζήκω!
6: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
5: Πήγαινα που θέλεις.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
6: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
8: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
9: Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα.
13: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
16: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά Αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90s είχαμε τη ροκ μουσική, τα Bouffant Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
17: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
18: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
19: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
20: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
19: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Όμως έτσι δεν γίνεται.
22: Τι σούκλα είναι αυτή?
21: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
1: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
21: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
19: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
0: Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1088-80, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές που ακούτε, ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσετε. Λοιπόν, από κίνηση. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Θες γρήγορα.
22: Φαντάζομαι μικροπράγματα, δεν μπορεί να είναι αλλιώς.
0: Έχει σε διάφορα σημεία, κυρίως τα βόρεια, κινησούλα. Μισό λεπτό να σου πω. Ο Κηφισός στην Κατεβασιά του έχει αρκετή κίνηση από την διασταύρωση με την Αττική Οδό μέχρι και λίγο πριν από τη Λένορμαν. Στην άνοδο από τη Λένορμαν, τίποτα, ένα μικρό κομματάκι είναι μέχρι και πριν τη Φιλαδέλφεια. Προς την Αθήνα, εδώ, στο Νέο Κόσμο, αλλά όχι τίποτα πολύ σπουδαίο. Πού αλλού κάτσε να σου πω. Η Χαϊδάρη Σκαραμάγκα. Να που έχει. Από το Χαϊδάρη ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι πολύ μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει συμβεί οπωσδήποτε κάτι στο σημείο εκεί. Δηλαδή, όταν λέω πολύ, είναι κάνα 2 χιλιόμετρα 3 μετά. Εκεί έχει πολλή κίνηση και έχει κίνηση και στο ρεύμα της εισόδου προς την πόλη, στον ίδιο δρόμο, από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας και πιο πριν μέχρι. Τι να σου πω τώρα, μέχρι σχεδόν το Σκαραμαγκά.
22: Έχει δηλαδή.
0: Έχει. Εκεί. Αλλού σπουδαία πράγματα δεν βλέπω. Ούτε η Κηφισίας έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Τα συνηθισμένα πολύ λιγότερο από το κανονικό. Και η Μεσογείο επίσης είναι πάρα πολύ καλή. Μια χαρά. Και πάμε και κάτω.
22: Έτσι, χωρίς. Πώς να είναι, τίτλοι.

0: πριν και λοιπά, και νομίζω ότι οδεύει προς το ΠΑΣΟΚ.
1: Θα είναι υποψηφία.
0: Στην Μπέλα. Θεωρεί το ΠΑΣΟΚ με την κυρία Τζάγκρη μπορεί να βγάλει.
1: Έδρα στην Μπέλα.
0: Έδρα στην Μπέλα. Έχουμε ένα ηχητικό να το ακούσουμε έτσι. Και θα βάλουμε θέματα που θα κουβεντιάσουμε τους αμέσως επόμενους καλεσμένους, τα υπόλοιπα μετά τις 10.
1: Ένα ηχητικό παλιό τη κυρία Τζάγκρη.
0: Πριν από ένα χρόνο.
1: Πριν από ένα χρόνο, ναι, ναι.
2: Να πω κάποια πράγματα, κάποια πράγματα, ναι, γιατί αυτό το καλαμπούρι με το Πασόκ πρέπει και λίγο να κοπεί. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε όλο το φάγη και εν πάση περιπτώσει κάτι θυμόμαστε κι εμείς που τσκονίσαμε μαντήλι πριν από χρόνια. Το Πασόκ καλό χρυσό, όμως έχει 4 ζητήματα για τα οποία δεν έχει κάνει αυτοκριτική. Το Πασόκ έχει πολύ μεγάλο θέμα με τα μαζικά φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής. Στο παρελθόν του. Δεν το έχω δει να τοποθετείται γι' αυτό συνολικά και να λέει. Εμείς κάναμε 4 φορές την ημέρα, λέμε ήμαρτον. Έγινε παρακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας το 2013. Έτσι, 14. Και ακριβώς επειδή έγινε κυβερνητική τσόντα σε εκείνη τη κυβέρνηση, αυτό το 4%. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του Πασόκ όταν συγκυβερνούσε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτά τα λέγει πριν από ένα χρόνο, κύριε Τζάγκρη. Αλλά ναι, εγώ θέλω να είμαι και όσο πιο δίκαιος μπορώ. Αν πιάσουμε έναν νέο του πολιτικού, όλο το πολιτικό προσωπικό μας, όλο και δεν εξαιρώ σχεδόν κανέναν, άμα δεις τι έλεγε πριν από ένα, δύο, πέντε, δέκα χρόνια, για να μην αδικήσω και 15, και τι λέει σήμερα, θα βρεις καμιά 150 σαν την κυρία Τζάγκρη. Αυτό είναι απλώς πολύ, πολύ πρόσφατο.
0: Υπάρχουν δύο πράγματα, Σωτήρη. Κάποιο που βγάζει, πώς να σου πω, αλλάζει θέσεις γιατί αλλάζει ο κόσμος, γιατί αλλάζουν τα πράγματα, οι καταστάσεις. Και υπάρχουν και άλλοι που αλλάζουν θέσεις αναλόγως με το οποίο θέλουν να πάνε.
1: Σωστό. Ισχύουν και τα δύο.
0: Είναι και τα δύο. Είναι συνεχώς διαφορά.
1: Συνήθως η κολοτούμπα γίνεται.
0: Οι πολιτικοί κάνουν όλοι κολοτούμπες. Οι δημοσιογράφοι κάνουν όλοι κολοτούμπες.
1: Όχι όλοι.
0: Όχι, οι λερωμένοι κάνουν όλοι κολοτούμπες. Οι άλλοι κάνουν κολοτούμπες. Δεν είναι τίποτα. Σε αυτή τη χώρα καλά κάνει ο κόσμος και λέει και βρίζει και σκυλοβρίζει όλους.
1: Άδικο λέω ότι κάνουν κολοτούμπες οι πολιτικοί.
0: Όχι, πολλοί πολιτικοί κάνουν κολοτούμπες.
1: Πάρα πολλοί.
0: Άλλοι πολιτικοί εξελίσσονται και σε υψηλά κλιμάκια κλπ.
1: Και δημοσιογράφοι επίσης.
0: Όταν γενικεύουμε, όταν πιάνουμε μια περίπτωση και τη γενικεύουμε, εκ των πραγμάτων εντάξει.
1: Εντάξει, εγώ είπα να είμαι δίκαιος με την κυρία Τζάγκρη αυτό. Τίποτα άλλο.
0: Και δικαιώνομαι με αυτό που είπα. Αφού το κάνουν όλοι, καλά κάνει και το κάνουν.
1: Και πρώτο σου είπα ότι αφορμή ήταν αυτό κατά την άποψή μου, γιατί έτοιμη ήταν και το συζητούσαμε και πάρα πολύ καιρό. Βρήκε μια καλή αφορμή, τη χρησιμοποίησε και έφυγε.
0: Είχαμε επίσης τον κύριο Φεύγα, υπεύθυνο πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω θα είναι υποψήφιο βουλευτή στην Ανατολοκαρνανία.
1: Ήταν ξανά στο παρελθόν. Και υπήρξε από όσο ξέρω, όχι υπήρξε από όσο ξέρω. Καταρχάς ήταν στον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι είναι ακόμα, αν δεν έχει φύγει. Δεύτερον, από τους πολύ στενούς συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη. Όχι στενούς, δηλαδή πάρα πολύ στενούς και προσωπικός του φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Έτσι.
0: Και έστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό και λέει, και αμέσως μετά θα πάμε σε διάλειμμα αφού διαβάσω κάτι, και λέει ο άνθρωπος να καταργηθεί, να πάρει πίσω η Νέα Δημοκρατία τον νόμο περί γάμου των ομοφύλων και να, τι άλλο να κάνει, και να γυρίσει πίσω στο Σαμαράς. Και τώρα διαβάζω, συγγνώμη λίγο, πρέπει ο Κοτάκης πρέπει να το διαβάσει, τη Δημοκρατία να το διαβάζω, γιατί είναι, είμαι από εκείνα τα μέρη. Αναρωτιούνται πολλοί γιατί ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, ο οποίος πολιτεύεται στην Ανατολοκαρνανία, ζήτησε την κατάργηση των γάμων των ομόφυλων ζευγαριών. Ναι. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Στην Μπαμπίνη, στη Λεπενού και τη Μακταράγκα μπορείς να διεκδικήσεις σταυρό μιλώντας.
1: Εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Για καμπάνες, κουδούνια.
1: Εσύ ξέρεις καλύτερα. Πού να δεις τι έλεγε ο κύριος Φεύγας για τον κύριο Σαμαρά και, για το... και πώς υποστήριζε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών όταν περνούσε πριν από δύο χρόνια.
0: Τον έχουμε δεύτερη ώρα τον κύριο Φεύγα, επειδή θα ρωτήσουμε
1: τον κύριο Γιάννη. Θέλω να πω ότι αυτό ισχύει για όλους. Και ξαναλέω και για τους συναδέλφους μας δημοσιογράφους, πολλούς, όχι όλους, να είμαστε δίκαιοι.
0: Έχουμε πολλά παιδιά, μείνετε μετά τις 10. Θα έχουμε παρασκήνιο από το τι συμβαίνει στα κόμματα, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω πρέπει πολύ δύσκολα θα μείνει ο Φάμελος στο επόμενο διάστημα μέχρι το καλοκαίρι. Έχει διάφορα πράγματα, θα τα δούμε μετά.
1: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αμέσως, κύριε Χάλαρη. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech της The Row Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαθραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow.

Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Optus.

0: Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη, διευθυντή ερευνών της GPO, που το Σάββατο είχε μια δημοσκόπηση στα παραπολιτικά που προκάλεσε αρκετές συζητήσεις. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παπαργύρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους δύο τηλεθεατές.
1: Λίγο τη σύνοψη να μας κάνετε, για να πάμε σε επιμέρους ερωτήσεις και επιμέρους στοιχεία της δημοσκόπησης, αν γίνεται.
2: Εντάξει. Τα βασικά σημεία είναι ότι σταθεροποιείται η Ελλάδα και ο Τσίπρα στη δεύτερη θέση με ανωδικές τάσεις. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να ευνοείται από όλη αυτή την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Είναι μία μονάδα πάνω σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα της εταιρείας μας. Υπάρχει μια σημαντική πτώση και γρήγορη για την κυρία Καριστιανού. Χάνει περίπου 2,3% σε σχέση με την μέτρηση των αρχών του Ιουνίου. Συνεχίζεται η πτωτική τάση και για το ΠΑΣΟΚ και για την πλεύση Ελευθερίας, ενώ σταθεροποιημένοι εμφανίζονται και προς τα πάνω κιόλας λίγο η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ. Αυτή είναι έτσι, η γενική εικόνα της, του πίνακα της πρόθεσης ψήφου.
0: Ναι.
2: Εγώ και πέρα θα σας ζητήσω.
0: Χθες για πρώτη φορά βγήκε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι ο κύριος Κακλαμάνης, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Και είπε ότι ο στόχος της μιας ψήφου πρώτη κλπ. Δεν υπάρχει πια. Λέει, διότι βλέπουμε πώς έχουν τα πράγματα.
1: Δεν υπάρχει, λέει. Είναι... Πρέπει να το συζητήσουμε, λέει. Ναι, σωστά.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Εγώ το κάνω μια ερμηνεία.
2: Ρεαλιστική μου φαίνεται.
0: Είναι ρεαλιστική. Ναι, ναι. Δηλαδή, εσείς βλέπετε ότι θα γίνεται μια μάχη, αν καταλαβαίνω. Τώρα μιλάμε. Τώρα, έτσι, μετά από τρία μήνες μπορεί να γίνεται άλλη μάχη. Τώρα όμως η μάχη για τη δεύτερη θέση φαίνεται να έχει τώρα, με τα δεδομένα αυτά, κάπως ξεκαθαρίσει. Σωστά.
2: Εντάξει, είναι ανωδικές, ξαναλέω, οι τάσεις της Ελλάς,
0: ναι,
2: του κυρίου Τσίπρα. Εμφανίζει πτώση και αδυναμία δίδυση σε άλλους πολιτικούς χώρους το ΠΑΣΟΚ.
0: Από πού παίρνει?
2: Λοιπόν, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα έχει κλειδώσει, ας πούμε, τώρα αυτό είναι κλειδωμένο, τα 2/3 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Από εκεί και πέρα υπάρχουν εισρωές από τη Νέα Αριστερά, υπάρχουν εισρωές από την Πλεύση Ελευθερίας, από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από το ΠΑΣΟΚ πλέον παρατηρούνται μετακινήσεις. Αυτό είναι το...
0: Και το ΠΑΣΟΚ προς τα που χάνει, εκτός
2: χάνει
0: από...
2: και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς το...
0: Χάνει και τις δύο πλευρές, έτσι.
2: Και προς το κύριο Τσίπρα.
1: Πού περισσότερο?
2: Προς τη Νέα Δημοκρατία. Προς τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτό το οποίο έχουμε δει εδώ και περίπου 1,5 μήνα. Άμα τη εμφανίση του κυρίου Τσίπρα, άρχισαν οι διαρροές του ΠΑΣΟΚ προς τη Νέα Δημοκρατία. Είναι
1: από εκεί δηλαδή που πρωτίστως περίμενε να πάρει.
2: Από εκεί που έπαιρνε και το προηγούμενο διάστημα και από εκεί που περίμενε, ναι, το επόμενο να μπορέσει να τοποθετηθεί με ισχυρά στο χώρο του κέντρου, φαίνεται ότι γίνεται μια αντιστροφή της πορείας.
1: Τώρα έχετε ένα ερώτημα που κατά τη γνώμη μου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αν μπορούσατε λίγο να το αναπτύξετε. Λέει, μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι έχει καλύτερα στελέχη, έχει πρόγραμμα και σχέδιο διακυβέρνησης και μπορεί να εκφράσει την πολιτική αλλαγή?
2: Λοιπόν, όντως έτσι εντοπίζουμε λίγο το ενδιαφέρον σε αυτή τη διεκδίκηση δεύτερης θέσης και να δούμε λίγο τα κριτήρια και τις παραμέτρους. Το ΠΑΣΟΚ υπερέχει όσον αφορά το στελεχικό του δυναμικό.
1: Και με μεγάλο αριθμό, 34% με 19,9%.
2: Ναι. Είναι ελαφρά η υπεροχή του όσον αφορά το πρόγραμμα και το σχέδιο διακυβέρνησης. Είναι 27 για το ΠΑΣΟΚ.
1: 26,9 με 25,7. Ναι, ναι, ναι.
2: Για το ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί όμως το οποίο είναι η μεγάλη υπεροχή του νεοσύστατου κόμματος είναι ότι θεωρείται ο βασικός φορέας πολιτικής αλλαγής. Είναι στο 29,8 απαντούν ότι μπορεί να εκφράσει την πολιτική αλλαγή η Ελλάς. 21,9 μπορεί να το κάνει το ΠΑΣΟΚ.
1: 8 ποσοστιαίες μονάδες δηλαδή.
2: Ναι. Μεγαλύτερη έτσι, πιο χαρακτηριστικά το αποδεικνύει αυτό αν κάνουμε την ανάλυση με βάση τις απαντήσεις στην προηγούμενη ερώτηση που έχουμε στη μέτρηση, αν τι επιλέγουν στο δίλημα σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή. Το 38,9 επιλέγει σταθερότητα, το 58,4 πολιτική αλλαγή. Νομίζω ότι είναι ένα διακύβευμα που θα μας πάει μέχρι τις εκλογές. Ή τουλάχιστον προσπαθούν να το θέσει και η κυβέρνηση από την πλευρά της, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκεί αυτοί οι οποίοι επιλέγουν την πολιτική αλλαγή είναι πολύ περισσότερο υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Επομένως αυτή είναι μάλλον η μεγάλη του επιτυχία.
1: Αν με ρωτούσατε, νομίζω ότι η είδηση σε αυτό είναι ότι το 35% περίπου, 34,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ κοινάλ λέει πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή ουσιαστικά λέει ότι δεν θέλει αλλαγή κυβέρνηση.
2: Έχετε κάνει το μάθημα σας, κύριε Σκούρη. Βλέπω ότι έχετε διαβάσει αναλυτικά τα στοιχεία.
1: Βεβαίως. Κάνει δουλειά. Έκανα δουλειά που λέει και στο τύρι.
2: Λοιπόν, όντως ισχύει. Ενώ σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι με μεγάλη πλειοψηφία το αίτημα της πολιτικής αλλαγής, βλέπουμε ότι μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα ποσοστό 34,2, περίπου ένα στους τρεις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που στο συγκεκριμένο δίλημα απαντούν σταθερότητα. Αυτό σε μεγάλο βαθμό τι κάνει, αναδεικνύει και όλα τα ζητήματα φυσιογνωμίας που είχε το Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια και τα οποία ακόμη δεν φαίνεται να μπορεί να τα ξεκαθαρίσει.
1: Μάλιστα, άλλο που κρίνεται σημαντικό ως προς τα επιμέρους.
2: Κοιτάξτε, είναι το ζήτημα της καταλληλότητας των πρωθυπουργών, που δεν είναι ακριβώς η ερώτηση καταλληλότητας, είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης προς τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην πρώτη θέση με 33%, ξαναλέω, δεν είναι το ερώτημα καταλληλότητας, είναι πόσο εμπιστεύεστε τον καθένα. Και στη δεύτερη θέση είναι ο κύριος Τσίπρας με 24,9. Είναι σημαντικό.
0: Τρίτος ποιος είναι?
2: Τρίτη είναι η κυρία Καριστιανού με 15,5 και τέταρτος ο κύριος Ανδρουλάκης, και αυτή η κάρτα έτσι αναδεικνύει και δείχνει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και ένα τελευταίο στοιχείο, το οποίο νομίζω έχει για ένα ενδιαφέρον και θα το δούμε και το επόμενο διάστημα, είναι η πορεία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Πολύ γρήγορα έτσι βλέπουμε μια πτωτική πορεία. Η κυρία Καριστιανού έχει επιλέξει τη μη έκθεση σε αυτόν τον πρώτο μήνα λειτουργίας του κόμματος. Δηλαδή έχει επιλέξει να μην εμφανίζεται, να μην προωθεί τις θέσεις του κόμματος. Είναι λίγο περίεργη σαν στρατηγική, μάλλον δεν το έχουμε ξαναδεί. Καινούριο κόμμα να μην επιθυμεί να είναι συνεχώς στο προσκήνιο για να γίνονται γνωστές οι θέσεις του. Νομίζω θα πρέπει να ξαναδούν τη στρατηγική του στην ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Μου κάνει εντύπωση ότι κάναμε την ανάλυση μιας δημοσκόπησης και δεν μιλάμε για το τρίτο κόμμα της Βουλής που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Βλέπω ότι στην...
0: Γιατί σου κάνει εντύπωση?
1: Γιατί είναι το τρίτο κόμμα της Βουλής. Και αν μπορεί να μας πει...
3: Θέλω να πω, αν μπορεί να μας πει,
1: αν μπορεί να μας πει τα ποσοστά στη δημοσκόπηση, ναι, θα καταλάβεις, Σωτήρη, ίσως γιατί κάνω την ερώτηση. Ναι. Την πρόβλεψη ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, κύριε Παπαργύρη.
2: Ναι, είναι στο 1,2% και αυτό, ναι, απαντάει και στην ερώτησή σας.
1: Ναι, ναι, παρμάνω αυτό.
2: Στην απορία σας.
1: Ναι, ναι, δεν λοιπόν, τα απορία, ήταν επισήμανση βασικά.
2: Ναι, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι θα αποφασίσουν ή τι συζητούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως η ψηφοφόρη, η εκλογική της βάση έχει πάρει ήδη την απόφαση για το τι θα κάνει εδώ και αρκετά μεγάλο. Διάστημα έχει μετακινηθεί τουλάχιστον δημοσκοπικά.
0: Δεν διάφορα με άλλους.
2: Ναι, πάντως, ίσως, πάντως ναι. Τα δύο τρίτα πάντως έχουν μετακινηθεί ήδη στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Έχουν πάρει αυτή την απόφαση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαργύρη. Τελειώσαμε από δημοσκοπήσεις ξανά τον Σεπτέμβριο πάλι ή έχουμε κι άλλες?
2: Θα δούμε. Είναι και ο Ιούλιος μπροστά μας. Προσφέρεται ακόμα.
1: Έχετε διάθεση να κάνετε άλλη μια?
0: Τι θέμα διάθεση, σαν το παραγγέλνω θα κάνει.
2: Γιατί όχι. Νομίζω θα δούμε το επόμενο διάστημα, θα συνεχιστούν αυτές οι μετακινήσεις.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαργύρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα
1: σας, καλή εβδομάδα.
0: Δεν θέλω να δικήσω ένα πρόσωπο που μου το εκτιμώ πάρα πολύ, τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, είναι 30 δευτερόλεπτα. Βάλτε να το ακούσουμε πώς ακριβώς το είπε, γιατί ίσως τον παρέφρασα εγώ και δεν θέλω.
4: Είμαστε σε μια άνοδο. Προφανώς η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα δημιουργεί ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του Πασόκ. Δεν θεωρώ ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω, αλλά του δημιουργεί ένα πρόβλημα με την πολυδιάσπαση προς τα πάνω. Έχει ξεκινήσει και ένα μεγάλο παζάρι τώρα με τα γραφικό στελέχη που νιώθαν αναξιοποιητές.
5: Πρώτο με μια ψήφο διαφορά από αυτά που μου λέτε τώρα.
6: 2000 FM.
7: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
8: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμης Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.

0: απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ο Ιδίπους Τύρανος του Λούκα Ντεφούσκο. Μια παράσταση σε συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με το αναγνωρισμένο Εθνικό Θέατρο της Ιταλίας Teatro di Roma στο πλαίσιο της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης. Ιδίπους Τύρανος. Χαρακτήρες τυλιγμένοι στο σκοτάδι και βασανισμένοι από μια κατάρα εξερευνούν θέματα όπως η ταυτότητα, η ενοχή και η μοίρα. 6 και 7 Ιουλίου. Η ψυχαναλυτική επανερμηνεία του κλασικού έργου του Σοφοκλή στο Θέατρο Δάσους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήρος Ξενάκης.
0: Και Βασίλης Κουρής. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον η πολιτική επικαιρότητα και θα έχει και μέσα τον Ιούνιο, θα έχει και μέσα τον Ιούλιο που τελειώνει έτσι κι αλλιώς αύριο και μέσα τον Ιούλιο θα έχει. Άμα σας λέω ότι θα βλέπουμε δημοσκοπήσεις μέχρι τα μέσα Ιουλίου, φανταστείτε. Ναι, τι ενδιαφέρον μου που προκύπτει, αλλά θα έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα σήμερα.
2: Σήμερα υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, του σούπερ μαρκετάδες κλπ. Για το θέμα.
0: Για το θέμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ναι. Τώρα είμαι και εγώ πάρα πολύ περίεργος να δω τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση και τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Είμαι πολύ περίεργος να δω. Επί της ουσίας εννοώ, όχι επικοινωνιακός.
2: Νομίζω ότι από την 1η Σεπτεμβρίου είναι το πλάνο να υπάρχει μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση να το δει και αισθητά μέσα στο καλοκαίρι για ένα τετράμινο, δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Και σε αντάλλαγμα θα πάρει πίσω το πλαφόν. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι το παζάρι που γίνεται στα κέρδη.
0: Θα πάρει το πλαφόν και οι ίδιοι θα μειώσουν κέρδη στα, και οι
2: προμηθευτές.
0: Γιατί δεν είναι μόνο σούπερ μάρκετ, είναι και προμηθευτές ενδιάμεσα. Κάποιοι ταυτίζονται, είναι οι ίδιοι. Ενώ και θα μειώσουν και τις τιμές από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Κάτσε να δούμε τι θα βγει.
2: Κοίτα, εγώ απλώς έχω πάντα μια πορεία σε αυτά. Για να είμαι δίκαιος, ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν γίνεται στο ράφι πάνω, πώς να σου πω. Γίνεται αρκετά νωρίτερα με τις παθογένειες που πολλές φορές και η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται, όπως οι στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, η υψηλή συγκέντρωση σε ορισμένες αγορές, ισχυρή κατανάλωση που υπάρχει, έτσι δεν είναι, και μια σειρά άλλα πράγματα που απαιτούν βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις. Θα δούμε όμως τη συμφωνία. Θα είναι παρόντες και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και ο υπουργός ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στη συνάντηση του Πρωθυπουργού, 12 το μεσημέρι. Θα έχουμε δηλαδή μπροστά μας χρόνο να τη συζητήσουμε και σήμερα.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι να τη δούμε και στα ράφια. Αυτό είναι το θέμα.
2: Εννοείται.
0: Ναι, γιατί ωραία.
2: Ξέρεις, αυτά έχουν και μια, ότι μπορεί να γίνει μια μείωση τιμής και μετά να κρυβίνουν τα προϊόντα και να μην φαίνεται η μείωση της τιμής. Έτσι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
0: Ναι. Γεια σου, Λίνα μας. Καλημέρα. Δεν έχω ιδέα γι' αυτό που με ρωτάς, οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω. Καλημέρα, είπαμε, στο φίλο μας τον Αλέξη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Αβραμίδη από τη Θεσσαλονίκη που σχολιάζει την κυρία Τζάγκρη. Γεια σας, κύριε Οικονομάκη. Όντως, στο Παρίσι 109 νεκροί σε 24 ώρες από τον καύσωνα. Οι περισσότεροι από πνιγμό. Πέφτουν στο σκουάνα, δεν ξέρουν μπάνιο πιο πολύ. Και πνίγονται. Είναι τρομερό αυτό. Βέβαια, καύσωνα ζέστη δηλαδή. Θα έχουμε και εμείς τις επόμενες μέρες. Ίσως θα μας τα πει όμως αυτά η κυρία.
2: Λίγο μετά τις 10.
0: Λίγο μετά τις 10.
2: Θα είναι ο καιρός εδώ.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Βασίλη Δούκα. Ελπίζουμε να είστε μαζί μας. Να στείλετε μήνυμα ότι είστε εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν. Κατά τα λοιπά,
2: σήμερα πρέπει να γιορτάσουμε κατά την
0: κύριε. Είναι Πέτρο και Παύλο, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά δεν είπαμε, σωστά.
0: Ναι, στον Πέτρο και στον Παύλο που γιορτάζουν σήμερα.
2: Στις Παυλίνες, στις Πετρούλες.
0: Ναι, στις Πολίνες.
2: Στις Πολίνες.
0: Ναι, άντε ψάχνεις να βρεις ποια Λίνα είναι Πολίνα ή Παυλίνα. Κατάλαβες.
2: Και στις Λίνες που γιορτάζουν.
0: Δεν μου είπες χρόνια πολλά, σου λέει ο άλλος. Και πού να ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου, είναι δυνατόν. Λοιπόν,
2: αύριο τελειώνει ο χρόνος για απογραφή των ασανσέρ. Τέλος, παιδιά.
0: Εντάξει.
2: Τι
0: εντάξει. Αύριο τελειώνει ο χρόνος για τη δήλωση των ασανσέρ.
2: Ναι.
0: Ναι, και μετά θα αρχίσουν σιγά σιγά, λέει, ημερολογιακά να ψάχνουν να βρούνε, να τα φτιάχνουν σιγά σιγά, να κάνουν σέρβις δηλαδή.
2: Σωστό, ναι.
0: Άμα βγάλουν άκρη, λέω, σε κάποιες πολυκατοικίες, θα μου τρυπήσει τη μύτη.
2: Σωστό, γι' αυτό.
0: Έχω υπόψη μου τουλάχιστον δύο εκεί στη γειτονιά μου, παλιές πολυκατοικίες. Από αυτές θα αρχίσουν, γιατί είναι δεκαετίες του 50-60. Όπου προσπαθούν να κάνουν μια ανακαίνιση μικρή και δεν μπορούν.
2: Έχεις καμιά βελόνα να του τρυπήσω τη μύτη.
0: Γιατί?
2: Που λέγες τρολό πενιντάριο.
0: Γιατί ρε, τι είπα.
2: Γιατί σίγουρα είναι αυτό που θα συμβιτάζουν τρυπήσω.
0: Όχι, λέω, ναι, είναι την δεκαετία του 50 και δεν υπάρχουν, όχι για πολύ πιο απλά πράγματα να πληρωθούν από το να πληρωθεί, για παράδειγμα, ένας κλωβός ανελκυστήρα καινούριος, ο οποίος δεν ξέρω εγώ πόσο κάνει.
2: Επίσης, σήμερα και αύριο 150 ευρώ σε οικογένεια, κάθε παιδί. Οικογένεια που έχει μέχρι 40.000 εισόδημα.
0: Σωστό.
2: Ναι, σωστά το λέω.
0: Σωστά το λες.
2: Και τα παιδιά που γεννήθηκαν φέτος και πέρυσι θα έχουν λίγη καθυστέρηση. Πρέπει να γραφούν στο δημοτολόγιο κλπ.
0: Επίσης, όσοι έρχεστε από Μιχαλακοπούλου και στρέφετε δεξιά στο Χίλτον για να βγείτε στην Βασιλής Κωνσταντίνου, δεν επιτρέπετε πια να στρέφετε αριστερά στη Βασιλής Κωνσταντίνου. Το έμαθα σήμερα το πρωί εγώ από τροχονόμο. Ευτυχώς δεν το έμαθα από κάμερα με φωτογραφία την κλίση. Έτσι, το έμαθα από τροχονόμο. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο. Καλημέρα σας, κύριε Ζερβουδάκη. Είναι δυνατόν να είναι και ο αδερφός μου και να μην ακούμε. Καλημέρα σας, κύριε. Χρόνια πολλά. Γεια σας, κύριε Θεοδόση μας. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Τον έχουμε, νομίζω. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Το έχουν αρχίσει. Τώρα,
2: θέλω με μια ερώτηση σίγουρα για το τι γίνεται με το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, αλλά στο τέλος να πάμε πρώτα με τα πολιτικά λίγο, Υπουργέ. Είδαμε σήμερα τον κύριο Φεύγα να ζητάει με επιστολή στον Πρωθυπουργό, προχθές ήταν στο άνθρωπος, κατάργηση γάμου ομόφυλων και επιστροφή Σαμαρά. Συμφωνείτε?
3: Κοιτάξτε, καταρχάς προσωπικά δεν θέλω προτάσεις που κάνουμε για τη βελτίωση του κυβερνητικού έργου να γίνονται δημόσια. Διότι αυτό είναι και ένα κίνδυνο. Εάν οι προτάσεις δεν γίνουν δεκτές, καθένα θα λέει ότι τι έκανε δεκτές ο Πρωθυπουργός ή το ζήτησε ο Τάδε ή ο Δήμα.
0: Ναι.
3: Εάν δεν γίνουν δεκτές, δημιουργούν περαιτέρω πρόβλημα σε θέματα που θες να λύσεις.
0: Είναι και γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι ό,τι θέλω να πω στον κύριο Πρωθυπουργό, το λέω στο γραφείο του και το ξέρω εγώ κι αυτός.
2: Ναι. Εμάς δεν μας το πείτε δηλαδή αν συμφωνείτε με την κατάργηση του γάμου των ομόφυλων.
3: Δεν είναι αυτή τη στιγμή κατάλληλη για να γίνει μια τέτοια συζήτηση δημόσια,
0: παραλαμβάνω.
3: Ο γάμος μας κόσμο πολιτικά. Αυτό δεν υπάρχει, νομίζω, καμία μεγάλη αμφιβολία.
2: Ιδιωτικά γίνεται αυτή η συζήτηση? Κάτι
3: διάνομο. Εγώ με τον κύριο Πρωθυπουργό και διάφορα στελέχη συνομιλούμε συνέχεια με τον Πρωθυπουργό. Μιστάκη, γενικά ένα που ακούει, δεν είναι κανένα άλλο ζώνο.
0: Ναι,
2: καταλαβαίνουμε.
3: Τι λέμε είναι δικό μας θέμα.
0: Μια χάρη.
2: Καταλαβαίνουμε. Ναι,
0: αν μιλάτε, αν μιλάτε
2: δικό μας, είναι,
0: αν αλλά... μιλάτε με hands free.
3: Όχι, δεν μιλάμε hands free, είναι στο κανονικό.
0: Εντάξει, ωραία.
2: Πάμε τώρα σε ένα δεύτερο θέμα που δημιουργήθηκε χθες. Είδαμε την κυρία Τζάγκρη να επενδύεται στον κύριο Κασελάκη για φορμή, λέει, και που έφυγε από το κόμμα του κύριου Κασελάκη, ήταν εσείς που πήγατε στην εκπομπή του Προέδρου του κόμματος.
3: Ακούστε, κυρία Τζάκρη, έψαχνα αφορμή για τον κύριο Κασελάκη. Την κυρία Τζάκρη, όπως ξέρετε και εσείς και εγώ, τα έχει βρει με το Πασόκ.
0: Ναι.
3: Αυτό νομίζω είναι παγκοσμίως γνωστό στην διάκριση, αν κρύβομαστε. Λοιπόν, άρα έψαχνα λόγο να φύγει. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Κυρία Τζάκρη θέλει να βγει παντεβουλευτής. Το κόμμα του κύριου Κασελάκη δεν είναι βέβαιο ότι θα μπει στη Βουλή. Και αν μπει, δεν καθόλου δεν θα βγάλει βουλευτή στην Μπέλα. Άρα η κυρία Τζάκρη έχει κάθε λόγο για να, εφόσον θέλει να ξαναβγεί βουλευτή, να πάει κάπου αλλού. Σε αυτές τις εκλογές. Την τύχη θα αναισθεί στο Πασόκ. Στην επόμενη σε φορά δεν ξέρουμε.
0: Τώρα να σας
3: το λέω γιατί ακούστε ποια είναι η υποκρισία της αριστεράς. Εγώ σε όλη μου την πολιτική ζωή έχω κάνει στην πραγματικότητα μία μετακίνηση. Ποια μετακίνηση? Από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
3: Πώς έγινε αυτή η μετακίνηση? Όταν με διέγραψε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός για ένα πολύ σοβαρό θέμα και για μια τουρκική βουβή και το PSI. Και τι έκανα εγώ? Παρέδωσα την έδρα μου και κατέβηκα στις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία με Σταύρο Προτίμηση.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό πράγμα ξέρετε τι έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ναι, αληθές είναι.
3: Η κυρία Τζάκα έχει πάει από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ στο Κασελάκι, από το Κασελάκι στο Πασόκ και βλέπουμε.
0: Ναι.
3: Προσέξτε, δεν το άλλο που διάβασα σε μερικά σχόλια. Λέει ο Γεωργιάς, λέει ότι πατήθηκε από βουλευτής. Αλλά πατήθηκε, λέει, στις αρχές Φεβρουαρίου και μετά από 4 μέρες γίνανε εκλογές. Ψέματα. Οι εκλογές γίνανε το Μάιο του 12, εγώ πατήθηκα το Φεβρουάριο του 12 και τη μέρα που πατήθηκα δεν είχαν καν προκυριστεί, ούτε κανείς ήξερε πώς θα γίνουν εκλογές.
0: Ναι.
3: Οι εκλογές, αν θυμάστε, το κλείσαν τον Απρίλιο, τώρα στο Μάιο αποφάσισε να αποχωρήσει την κυβέρνηση Παπαδήμου. Κάτι το Φεβρουάριο δεν ήξερε κανένας. Άρα εγώ παρατήθηκα απολύτως ειλικρινός και όσα γράφει τελείως ψευδή. Εγώ λοιπόν παρατήθηκα από το κόμμα που διαγράφηκε το κόμμα μου και έδωσε και την έδρα, είμαι κολοτούμπας. Η Τζάκρη που γυρνάει εδώ ακόμα στο άλλο είναι κρατεά πολιτικό σοβαρή. Άντε βγαλάκι.
2: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Τον κύριο Κασελάκη θα τον θέλατε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
3: Τώρα γιατί τώρα υπάρχουν τώρα πολλά.
2: Τι να κάνω.
3: Σκουρί τώρα προβοκατόρια και ερώτηση. Ούτε εμείς έχουμε σχεδιασμό να συνεργαστούμε με Κασελάκη, ούτε ο Κασελάκη με εμάς. Τώρα αυτά είναι υποβολή.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, αν με επιτρέπετε. Λοιπόν,
3: ότι κάναμε μια τηλεοπτική συζήτηση πολιτισμένη.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο.
0: Δεν είναι συνηθισμένο στην Ελλάδα. Λοιπόν, να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Έχουμε μια σειρά από δημοσκοπήσεις τελευταία στην GPO το Σάββατο, που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια ενίσχυση του ποσοστού της και ο κύριος Τσίπρας έχει επίσης κάτσει, όπως το έχει πει και ο Μαύρος πριν μια εβδομάδα, καμέρες εδώ έχει σταθεί στη δεύτερη θέση και μάλιστα ενισχυμένος σε κάθε δημοσκόπηση και γύρω στο 10, από το 16 είδαμε και το 21% όμως σε δημοσκόπηση. Άλλη δεν έχει σημασία να κάτσω εγώ στο 15-16 που είναι τώρα. Αλλά και το Πασόκ αρκετά πίσω πια. Να ρωτήσω τώρα. Αυτό εσάς μήπως σας διευκολύνει? Τι εννοώ? Εννοώ ότι αν δεν καταφέρετε να πάρετε την αυτοδυναμία που επιδιώκετε, μήπως διευκολύνει να είναι τρίτο το Πασόκ και να μπορέσετε να συνεργαστείτε μαζί του, μήπως και γίνει μια κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, αν δεν καταφέρετε, ξαναλέω, την αυτοδυναμία?
3: Πάρα πολλά. Το αν μας διευκολύνει ή δεν μας διευκολύνει, δεν έχει σημασία, δεν θα αποφασίζουμε εμείς.
0: Ναι, καλά.
3: Το μεγάλο αφεντικό αποφασίζει.
0: Σωστά, όλα.
3: Αν θέλετε να σχολιάσω την πορεία του Πασόκ, θα σα πω ότι θεωρώ ότι ο κ. Ανδρουλάκη κάνει και όμω είναι τεράστια λάθη.
0: Ναι.
3: Και έχασε μεγάλη ευκαιρία. Πέρα σκρίβω δε ότι η πτώση του Πασόκ για μένα είναι και ένα μήνυμα του κόσμου του ότι αυτή η αντιμητσοτακική ρητορική και η απόφαση να μην συνεργαστούν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πριν από λίγο ο κύριος Παπαργύρης μας είπε ότι για τη δικιά του δημοσκόπηση της ΥΠΟ οι απώλειες του ΠΑΣΟΚ όσες έχει είναι πιο πολλές προς τη Νέα Δημοκρατία παρά προς τον κύριο Τσίπρα.
2: Να δώσω εγώ το νούμερο που το έχω δει, 10% προς τη Νέα Δημοκρατία περίπου και 7,8% προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Προς τον Τσίπρα.
3: Με την απόφαση του να πει δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία ό,τι και να γίνει, με συνεδριακή απόφαση. Στην πραγματικότητα αποφάσισε ότι δεν το ενδιαφέρει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα? Το ΠΑΣΟΚ και είναι κυβερνητικό κόμμα, ό,τι και να κάνει. Και 2% να παίρνει, παραμένει ένα κυβερνητικό κόμμα. Άρα, ένα από τη φύση του κυβερνητικό κόμμα έχει βγει και έχει πει στον ελληνικό λαό: δεν με ενδιαφέρει να κυβερνήσω. Πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό, πιστεύετε?
2: Να κάνω μια...
3: το βλέπω, είναι πολύ απλό. Είναι ένα κολοσιαίο λάθος στρατηγικής που δείχνει για μία ακόμα φορά ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
2: Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, τι εννοείται?
3: Πολιτικού αρχηγού.
0: Να.
2: Με άλλον αρχηγό θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ?
3: Είναι τελείως βέβαια ότι αν το ΠΑΣΟΚ της Ευρωπαϊκής Διαδικασίας εκλέξει Διαμαντοπούλου Γερουλάνο, θα ήταν διαφορετική κατάσταση με το στην πολιτική ζωή σήμερα.
0: Ο κ. Γερουλάνος και η κ. Διαμαντοπούλου πάντως έχουν ψηφίσει αυτό που ψηφίσει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, και συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Και οι δύο το ψηφίσανε.
3: Παρατήρηση σε μια γραμμή κομματική και δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Εγώ μπορώ να πω πώς το βλέπω.
0: Σας έχει τύχει και εσάς αυτό.
3: Κυρία Διαμαντοπούλου και κ. Γερουλάνος απευθύνονται πολύ πιο εύκολα σε κεντρώους ανθρώπους. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Δούκα πηγαίναν προς τα αριστερά.
0: Μάλιστα.
3: Η προς τα αριστερά κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως η μάχη σας με τον κύριο Τσίπρα φαίνεται πως θα είναι. Με τα σημερινά δεδομένα ξαναλέω, γιατί έχουν αρχίσει ήδη και στέλνουν μηνύματα και μας την πέφτουν.
3: Ναι. Ναι. Ναι. Μέχρι και εμείς κάνουμε τις
0: δημοσκοπήσεις.
3: Η μάχη της Νέας Δημοκρατίας θα είναι με τα προβλήματα του κόσμου.
0: Μάλιστα.
3: Εάν, κύριε Ξενάκη, πάμε στις εκλογές έχοντας λύσει τα προβλήματα του κόσμου το βαθμό που μπορούμε, τις εκλογές θα τις κερδίσουμε και με αυτοδυνάμεια. Ο κόμμας δεν ψηφίζει ούτε για το πω εγώ τώρα στο ραδιόφωνο, ούτε για το αν συμπαθώ εγώ τη Διαμαντοπούλου, ούτε αν με συμπαθεί ο Δούκας, ούτε αν συμπαθώ τον Τσίπρα, ούτε αν έκανα κουβέντα το Κασελάκη. Όλα αυτά είναι λίγο κουτσομπολιά. Ο κόμμας ψηφίζει, αν το πω ζει. Ζει καλύτερα, θα ψηφίσει Μητσοτάκη. Ζει χειρότερα, θα μαυρίσει Μητσοτάκη. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Θα φθηνίνει τίποτα τώρα μετά τη σημερινή σύσκεψη, λέτε, για τον κόσμο, τον πολύ που ενδιαφέρεται όντως για αυτό που λέτε και όχι για τον Κασελάκη, τον Μητσοτάκη, εμένα και τον Βασίλη του Σκουρή? Ναι.
3: Εντάξτε, η ακρίβεια δεν είναι εύκολο. Εγώ την έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν του πρώτου ανάπτυξη επενδύσεων. Και έχω, αν θέλετε, μια εξειδίκευση, δεν ξέρω αν θυμάστε, έκανα καλά για νοικοκυριού, πήγα να
0: πιέζω
3: στο σούπερ μάρκετ, κάθε τσάγοντα λαϊκές. Έβαζα πρόστιμο, έκανα τη δημαία, το ή καταναλωτή. Κάναμε διάφορα τα και τον Νίκο Παθανά. Έχω συμμετάσχει σε αυτή τη μάχη, ξέρω πόσο δύσκολη μάχη είναι και δεν κάνω εύκολη κριτική.
2: Εγώ τώρα να κάνω μια ερώτηση από αυτές που εσείς χαρακτηρίζετε υποβολημίας, εγώ τις λέω πολύ σοβαρές. Μ' ακούτε, κύριε Υπουργέ?
3: Ναι.
2: Λένε πολλοί ότι εσείς κάτι έχετε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι ουσιαστικά θέλετε να αποσταθεροποιήσετε το ΠΑΣΟΚ όπως είναι για να του πάρετε τον κόσμο και ότι ουσιαστικά προωθείτε τον κύριο Τσίπρα.
3: Εγώ έχω κάνει τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Γιατί σας εισπυρώνει? Ναι.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης μου έκανε μήνυση. Εγώ έχω κάνει μαζί του. Όχι. Δεν έχω τίποτα τον κύριο Ανδρουλάκη. Απλώς επειδή εμένα η πολιτική μου αρέσει πραγματικά, θεωρώ ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν κατάλληλος για τη δουλειά.
0: Πάντως να πω κάτι, και το 29% της GPO που είναι εκτίμηση, ξαναλέω, δεν είναι πρόθεση ψήφου, δεν φτάνει για να είστε αυτοδύναμοι, έτσι?
3: Κύριε Ξενάκη,
0: ναι.
3: Είμαστε ένα χρόνο από των εκλογών.
0: Είστε τόσο σίγουρος γι' αυτό?
3: Και έχουμε, ναι. 30%. Ναι. Μια χαρά να σας δημοσιοποιήσω. Εάν δεν είχαμε συνηθίσει το Μητσοτάκη στις μεγάλες και εύκολες του νίκες,
0: ναι.
3: Ήταν τώρα οποιοδήποτε πρωθυπουργός μεταπολίτευσης. Τον 7ο του χρόνου, με 30% στην εκτίμηση και 12 μονάδες. Σωστά. Και 12 μονάδες διαφορά από το δεύτερο,
0: ναι.
3: Θα λέγαμε τι φανταστικέ μου
0: κομμάτια.
3: Απλό μα
0: ήρθε να
3: κομμάτια ο Μητσοτάκης και μα κακοφαίνεται να μην φαίνεται ότι επαναλάβουμε στην κάθε δημοσκόπηση. Στην πραγματικότητα, οι δημοσκοπήσεις είναι πάρα πολύ καλές για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, υπάρχει κόσμος βέβαια ο οποίος δεν ζει καλά, υπάρχει κόσμος που περνάει άσχημα, υπάρχει κόσμος ο οποίος...
3: Αυτό πάντα υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει κόσμος.
0: Ναι.
3: Ο κόσμος είναι, η γραμματικότητα είναι δύσκολη για τη ζωή των ανθρώπων.
0: Θέλω να πω ότι
3: τώρα,
2: γιατί μιλήσατε για ένα χρόνο, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός τον Αύγουστο θα σταθμίσει την κατάσταση και θα αποφασίσει αν θα είναι Σεπτέμβρη ή καλοκαίρι.
3: Δεν έχω καμία αμφιβολία για τις εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν το 27, δεν έχω καμία. Εγώ δουλεύω για το 27, ετοιμάζω νομοσχέδια το καλοκαίρι. Δεν... Πιστεύω ότι αυτή η κουβέντα περί εκλογολογίας είναι πολύ ενδιαφέρουσα για τα ραδιόφωνα και τις εκλογές. Καλά κάνετε, αλλά.
0: Πολλοί κόσμοι περιμένουν τις εκλογές, μην νομίζετε. Και κυρίως αντικυβερνητικός κόσμος περιμένει τις εκλογές.
3: Εγώ, καλά, αντικυβερνητικός λογικό είναι, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έχουμε ακόμα ένα χρόνο θητείας. Είναι το 1/4 της θητείας μας, γιατί να το χαράμε.
2: Μία ακόμα ερώτηση πριν πάμε στο θέμα από μένα τουλάχιστον. Εκτιμάτε ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια προς τον κύριο Σαμαρά, γιατί για τον κύριο Καραμαλή βλέπω γίνεται, αλλά αποτέλεσμα δεν φέρνει. Να έχω κάποια πρωτοβουλία εννοώ από το Μαξίμου.
3: Είναι θέματα που τα χειρίζεται ο Πρωθυπουργός και εγώ δεν μπορώ να σας πω, δεν τα χειρίζομαι. Τώρα, εμένα η διαγραφή Σαμαρά με στεναχώρησε, δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: No.
3: Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά γιατί έγινε και πόσο εκείνη η συνέντευξη ήταν εκτός λογικών ορίων κριτικής, αλλά ταύτα με λυπή η εικόνα αυτή. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ, όπως είναι μια λίστα από και πέρα, ας πούμε. Αισθήματα με τον Σαμαρά είναι γνωστά, ο σοβασμός μου είναι γνωστός. Αυτά δεν αλλάζουν, η ιστορία δεν αλλάζει, αλλά ξαναλέω, υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα βρεθούμε τώρα πολιτικοί αντίπαλοι, δεν θα νόμουν.
0: Λοιπόν. Μπορώ να βασίλειω.
2: Ναι,
0: επειδή μας έχουν στείλει ήδη μηνύματα και πριν πούμε στο στούντιο και τώρα μέσα στο στούντιο για το πρόγραμμα Παχυσαρκία, για το οποίο αφού λένε όλοι καλά λόγια, λένε ότι είμαστε. Τώρα διαβάζω μία επιστολή φίλου που λέει είμαστε στη μέση του προγράμματος και ενημερωνόμαστε ότι έχει δοθεί οδηγία τα φαρμακεία να μην εκτελούν συνταγές από 36 καθώς τελειώνει το πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και λέει είμαστε στη μέση του προγράμματος και λόγω πρωτοκόλλου δεν μπορούμε να το διακόψουμε.
3: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά τα πράγματα και θα βρούμε.
0: Και ότι είναι ιατρικό το ενδιαφέρον και όχι κοσμητικό για τους πιο πολλούς από εμάς και έχουν δίκιο.
3: Πάρουμε λίγο με τη σειρά. Το πρόγραμμα αυτό, όταν ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 36. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όσοι μπήκαν στο πρόγραμμα,
0: τη
3: μέρα που τους έβαζε ο γιατρός τους, έπρεπε να τους πει να ξέρεις, το κράτος τελειώνει μέχρι 36. Γιατί το πρόγραμμα ήταν από την αρχή Ταμείο Ανάκαμψης. Και όπως ξέρετε, το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει 36. Δεν έχει να κάνει ότι εμείς πάμε και ακυρώνουμε γρηγορότερα το πρόγραμμα που ήταν προγραμματισμένο. Αφετηριακά ήταν 36. Υγεία είναι 36. Στοδηγία στο γιατρό 36.
0: Ή θα έπρεπε να το ξέρουν.
3: 36. Άρα όλοι ξέρανε ότι είναι 36. Πάμε
0: τώρα.
3: Επειδή πράγματι το πρόγραμμα έχει ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία, δεν θα σκρύβω ότι είμαστε μια διαπραγμάτευση εδώ και λίγες μέρες. Μήπως μπορούμε και έχουμε μια πικρή παράταση, ώστε να μην είναι άνθρωποι στη μέση της θεραπείας τους και αναγκαστούν να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη.
2: Μικρή παράταση λέτε ένα μήνα, δύο, ας πούμε, υπουργέ.
3: Το μέγιστο, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω.
2: Όχι, είναι σεβαστό.
3: Λέω, αντιλαμβάνομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους και την αγωνία που έχουν. Αντιλαμβάνομαι απολύτως δηλαδή την πίεση που αισθάνονται. Του ζητώ να έρθουν στη θέση μου. Δεν αλλάξαμε καμία απόφαση. 36 το πρόγραμμα τελειώσει. Δεν έγινε κάποιο εφημεδιασμό. Δεν είναι κάτι που ο γιατρό στο συγκεκριμένο που γράψατε δεν ήξερε ότι 36 τελειώνει όταν τον έγραφε. Το ήξερε ότι 36 τελειώνει. Λοιπόν, τώρα θα δούμε μέσα σήμερα, αύριο, αν μπορούμε να βρούμε μια λύση.
2: Ενός δύο μηνών να επαναλάβω εγώ.
3: Μας ενδιαφέρει να βρούμε κι εμείς μια λύση. Μας ενδιαφέρει ο κόσμος. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, δεν είναι καθόλου κοσμητικό το θέμα. Η παχυσαρκία είναι κατά βάση θέμα υγείας και βαριά και σοβαρή ασθένεια. Γι' αυτό και λέω στον κόσμο, μην μένετε στα φάρμακα. Τρεις φορές την εβδομάδα ένα 20-λεπτό περπάτημα. Προσοχή στη διατροφή. Αλλαγή του τρόπου ζωής. Όλα αυτά θα σε φέρουν σε κατάσταση υγείας όπως την παχυσαρκία. Το φάρμακο θα σε βοηθήσει να πάρεις μπρος ενδεχομένως. Αλλά το φάρμακο όμως δεν λέει τίποτα. Γιατί άμα συνεχίζει να κερδίζει που ζούμε, μόλις κόψει το φάρμακο, θα παγίνει.
0: Αυτό είναι σωστό που λέτε. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, αν μπορέσετε και το καταφέρετε αυτό, θα είναι σημαντικό για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο πριν το τέλος της θεραπείας
3: ενδεχομένως. Η προσπάθεια και η δική μου
0: γίνεται. Ωραία, το καταλάβαμε. Ξεκαθαρίζοντας
3: ότι δεν υπάρχει αλλαγή.
0: Μακάρι να έχει αποτέλεσμα.
3: Όπως κατηγορούμαστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά. Καλημέρα σας.
3: Να είστε καλά.
0: Μα κάνε ματάκι να ακούσουμε οι άνθρωποι.
2: Ναι.
0: Τους ζαλίσαμε, τους πιάσαμε πια. Τα μούτρα πρωί. Ναι.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 227.

0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
4: Πανουράκης.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
6: να εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτης.

Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6,
6: πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Στέφανε.
9: Ναι.
8: Πάω σούπερ μάρκετ.
9: Στο τάδε?
8: Όχι.
9: Στο άλλο τάδε?
8: Μπα, όχι.
9: Πού θα πας?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
10: VKD Market, λοιπόν.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες υπερ

0: Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
2: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τον με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Δευτέρα σήμερα, Πέτρου και Παύλου, και να πούμε χρόνια πολλά στον Πέτρο, στην Πετρούλα, τη δικιά μας την Πετρούλα. Γεια σου Πετρούλα Μακρυγιάννη, ραδιοφωνικό πρόσωπο, γι' αυτό κάνω και ιδιαίτερη αναφορά πέραν της Κουπαριάς και τα υπόλοιπα. Και Παύλος και Παυλίνα, δεν νομίζω να γιορτάζει κάποιος άλλος. Χρόνια πολλά σε όλους. Όσοι γιορτάζετε, να χαρείτε τη μέρα αυτή. Κάποιοι ήδη το έχετε ξεκινήσει από χθες, που ήταν η παραμονή και είχε λειτουργία αρχιερατική με χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη στο Ηραίον, και μετά του δώσατε και κατάλαβε από ό,τι βλέπω βιντεάκια, είχε πανηγύρι εκεί. Πάρα πολύ ωραίο, όπως και στο Παλιόκαστρο το Σάββατο. Ξεκίνησαν λοιπόν τα πανηγύρια και βλέπουμε πόσο ο κόσμος έχει ανάγκη να βγει, να ξεδώσει και να μην φοβάται, να μην κλείσει η μουσική και το οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Α, να θυμίσουμε. 22 από τα 30, 88 80, 86 78, 2000fm.samos@gmail.com, τα τηλέφωνα της εκπομπής. Και μέσω του Live24 μπορείτε να στείλετε επίσης μηνύματα που μας ακούτε διαδικτυακά, αλλά και στο mail του σταθμού 2000fm.samos@gmail.com. Παραμονές Χριστουγέννου του 2025 πραγματοποιήθηκε η τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Μια συνάντηση κατά την οποία στη σκιά του πολέμου στη Γάζα ο κύριος Μπέντζαμιν Νετανιάχου θέλησε να αξιοποιήσει τη σχέση Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας. Συγγνώμη, τι λέω. Υπήρχε περίπτωση. Ό,τι θέλω λέω Δευτέρα και δεν πήγα στο πανηγύρι, να ξέρετε, σπίτι ήμουνα. Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, για να στείλει το δικό του μήνυμα στην Τουρκία λέγοντας: είναι αλήθεια ότι και οι τρεις χώρες στο παρελθόν συγκλονίστηκαν από αυτοκρατορίες, αλλά μέσα από θάρρος και θυσίες πετύχαμε την ανεξαρτησία μας σε σύγχρονους καιρούς. Σε αυτούς που φαντασιώνονται ότι θα επανιδρύσουν τις αυτοκρατορίες τους και θα κυριαρχήσουν πάνω στη γη μας, στις χώρες μας, λέω: ξεχάστε το, δεν πρόκειται να συμβεί, ούτε που να το σκέφτονται. Είμαστε δεσμευμένοι και ικανοί να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και η συνεργασία μας ενισχύει περαιτέρω αυτή τη δυνατότητα. Μαζί ως χώρες της Ανατολικής Μεσογείου διασφαλίζουμε ασφάλεια, ευημερία και ελευθερία, είπε. Υψηλόβαθμες διπλωματικές πηγές στην Αθήνα χαρακτήρισαν τη δήλωση Νετανιάχου ιδιαίτερα επιθετική απέναντι στην Άγκυρα, και την ίδια στιγμή ήταν μια προσπάθεια από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να βάλει Αθήνα και Λευκοσία στο κάδρο της αντιπαράθεσης Τουρκίας-Ισραήλ, που αντιμάχονται εδώ και πολύ καιρό για την κυριαρχία στη Μέση Ανατολή. Είχε προηγηθεί ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τον οποίο η Τουρκία φάνηκε ψύχρεμη, ενώ την ίδια στιγμή η Ελλάδα πατάει γκάζι στους σχεδιασμούς της για εξόριξη υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης. Ωστόσο, και οι δύο αυτές κινήσεις της Αθήνας δεν φάνηκε να προκαλούν την αντίδραση της Άγκυρας με την ένταση που θα περίμενε κανείς σε άλλες εποχές. Αντίθετα, η Τουρκία αντέδρασε με σφοδρότητα στην υπενθύμηση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα και τις επιμελώς επιθετικά διατυπωμένες διαρροές να ανησυχούν την Αθήνα, που ακόμα δεν έχει δει το κείμενο, το οποίο τελεί υποδιαμόρφωση και προσπαθεί να προλάβει εξελίξεις. Η ένταση της ρητορικής της Τουρκίας, σύμφωνα με υψηλόβαθμες διπλωματικές πηγές, ερμηνεύεται από την Αθήνα και ως αντίδραση της Άγκυρας στους σχεδιασμούς του Ισραήλ σε ένα μπράντε φέρ ανάμεσα στους δύο αντιπάλους για την κυριαρχία της Μέσης Ανατολής, που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και συνεχίζεται, καθώς η Τουρκία μετατρέπεται σταδιακά και σταθερά λόγω γεωγραφίας, στρατιωτικής ισχύος και συμμετοχής στο ΝΑΤΟ στην ισχυρότερη μη αραβική μουσουλμανική δύναμη με επιρροή σε πολλαπλά μέτωπα: Μέση Ανατολή, Ανατολικό Μεσόγειο, Κάφκασο, Εύξεινο Πόντο, Περσικό Κόλπο, Κεντρική Ασία και Βόρεια Αφρική. Και τέλος, πάμε στην τουρκική διπλωματία, καθώς δεν είναι τυχαίο ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική των τελευταίων 20 ετών επιδιώκει με συνέπεια να μετατρέπει κάθε γεωπολιτική αναταραχή σε διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, και η παρούσα συγκυρία δεν αποτελεί εξαίρεση. Η διπλωματία της Άγκυρας χαρακτηρίζεται πολυεπίπεδη και η Τουρκία αξιοποιεί τη γεωγραφική της θέση ως πολλαπλασιαστή ισχύος και συνομιλεί ταυτόχρονα με όλα τα παγκόσμια και περιφερειακά κέντρα ισχύος. Και είναι ο αναντικατάστατος σύμμαχος για την Ουάσιγκτον και ένας απαραίτητος εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τις διαφωνίες. Την Ευρώπη μάλιστα προβάλλεται ως ανάχωμα στις μεταναστευτικές ροές και κρίσιμος εταίρος στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Μάλιστα. Αυτά ο κύριος Ερντογάν και πάμε τώρα εδώ στα δικά μας. Καθώς αυτή η εβδομάδα είναι μια πολύ πλούσια εβδομάδα σε επισκέψεις. Δηλαδή έχουμε αύριο την επίσκεψη της Υφυπουργού Εσωτερικών την οποία είχε επισκεφθεί προχθές ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, ο κύριος Παπαγεωργίου, προκειμένου να ζητήσει πρόσληψη προσωπικών. Εδώ και χρόνια δεν υπάρχει, εδώ και 7,5 χρόνια δεν υπήρξε η δυνατότητα να γίνει πρόσληψη, καθώς δεν υπήρχε ο εσωτερικός οργανισμός υπηρεσίας και έτσι δεν μπορούσε να γίνει κάποια πρόσληψη. Η κυρία λοιπόν Βιβί Χάρα Λαμπογιάννη θα βρεθεί αύριο στη Σάμο. Επίσης, θα έχουμε την επίσκεψη την Παρασκευή της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, στο πλαίσιο της 112ης Συνόδου των Πριτάνεων που θα πραγματοποιηθεί στην Σάμο. Ξεκινά από την Τρίτη μέχρι την Παρασκευή. Έχουμε ακριβώς το πρόγραμμα όπως αναφέρεται στο ΕΣΟΣ που είναι σελίδα εκπαιδευτικών. Θα σας το διαβάσω ευθύς αμέσως. Και έχουμε επίσης και του Υφυπουργού Παιδείας του κ. Παπαϊωάννου επίσκεψη. Εκείνος θα έρθει Πέμπτη Παρασκευή, η κυρία Ζαχαράκη Παρασκευή. Και αύριο Τρίτη, 30 του μήνα, έχουμε την 92η συνάντηση προϊσταμένων. Τον ΜΟΔΗ πρέπει να είναι κάποιες έτσι προέδροι από ό,τι καταλαβαίνω του Πανεπιστημίου εκεί Πριτάνεων και λοιπά. Δεν το ξέρω ακριβώς, να μην σας γελάσω την ορολογία αυτή. Θα υπάρξει λοιπόν συνεδρίαση πρωί και απόγευμα στο νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Πυθαγορείου. Η τρίτη συνάντηση νομικών ελληνικών πανεπιστημίων, απογευματινή συνεδρία στο νέο Δημαρχιακό Μέγαρο. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η 97η Σύνοδος Αντιπριτάνεων Έρευνας και Διαβίου Μάθησης, πρωινή και απογευματινή συνεδρία στο Δημαρχιακό Μέγαρο Πυθαγορείου. Η 43η Σύνοδος Αντιπριτάνεων Διοικητικών Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας, πρωινή στη Μεγάλη Αίθουσα του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών. Η 9η Σύνοδος Αντιπριτάνειο Φοιτητικής Μέριμνας Εξωστρέφειας, πάλι στην αίθουσα του Μουσείου Ναυπηγικών Τεχνών. Μέχρι το βράδυ έχουμε και την 32η Σύνοδο Αντιπριτάνειων Οικονομικών και Υποδομών. Αυτό θα είναι μάλλον, ωραία. Τρίτη Σύνοδος Εκτελεστικών Διευθυντών. Την 5η Ολομέλεια της 112ης Συνόδου Πριτάνεων, στο κτίριο Χουβαρντά στο Καρλόβαση, συνάντηση Πριτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων με τη συμμετοχή μόνο Πριτάνεων, απογευματινή συνεδρία στην αίθουσα ξενοδοχείου του Δόρισα. Τέταρτη συνάντηση γυναικών Πριτάνεων και Αντιπριτάνεων με συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Και την Παρασκευή η 112η Σύνοδος Πριτάνεων με συμμετοχή μόνο των Πριτάνεων και των Αντιπριτάνεων του Προεδρείου της Συνόδου, καθώς και της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, πρωινή συνεδρία στη Μεγάλη Αίθουσα Μουσείου και Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου, στο Ηραίον. Αύριο, εξάλλου, έχουμε και την ανακοίνωση ουσιαστικά, μπαίνει η βάση όπως αναφέρεται και από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, για να μπορέσει και η πρωτεύουσα του νομού να διεκδικήσει τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για το λόγο λοιπόν αυτό, αύριο στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου θα γίνει η επίσημη παρουσίαση για την ίδρυση και λειτουργία προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Εινοτουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα». Μεταξύ όλων των άλλων θα βρίσκεται εκεί και ο βουλευτής του νομού, τον οποίο και φιλοξενούμε, γιατί έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα, τον καθηγητή Χριστόδουλο Στεφανάτη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, καλή εβδομάδα σε όλους μας.
0: Μία θετική εξέλιξη αυτή για το συγκεκριμένο αυτό τμήμα, αλλά όπως αναφέρει και ο Δήμος και το έχετε και μαζί συζητήσει για να το διεκδικήσετε, είναι η ίδρυση μουσικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πρωτεύουσα.
1: Βεβαίως, είναι μια άλλη πτυχή, μια άλλη εξέλιξη, η οποία πιστεύω ότι θα γίνει με την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με την κυρία Ζαχαράκη. Αυτό έχουν δείξει οι προκαταστικές επαφές που έχουμε. Για το άλλο το σημαντικό θέμα, ότι για πρώτη φορά στην Ανατολική Σάμο θα μπει ένα τμήμα μεταπτυχιακό ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι είναι κοινή αυτή η προσπάθεια από τα δύο πανεπιστήμια, το δικό μας του Αιγαίου και το ΠΑΔΑ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ένα κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, που όπως είπατε αφορά τον τουρισμό και την ανάπτυξη σχετικά με αυτό το θέμα. Και επαναλαμβάνω ότι για πρώτη φορά υπάρχει εξέλιξη ώστε να έχουμε και να υπάρχει και στην Ανατολική Σάμο ένα τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αυτό είναι η αρχή και πιστεύω ίσως υπάρξει και στο ορατό μέλλον και άλλη εξέλιξη με άλλα τμήματα, γιατί επαναλαμβάνω ότι η Σάμος έχει τόσο πολύ πολιτιστικό, επιστημονικό, βασιλτώσει και γενικότερα κοινωνικό φορτίο που πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και αυτό θα γίνει. Αυτό το θυμίζω το μεταπτυχιακό. Ξεκινήσαμε με αυτή την πρωτοβουλία πριν από 1,5 χρόνο περίπου από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είχαμε πάει εκεί με τον Δήμαρχο, με τον κύριο Χατζηκωνσταντή, στον κύριο Καλδί, ο οποίος είναι ο Πρίτανης, ο οποίος θα έρθει και αύριο. Και αρχίσε η διαδικασία αυτή. Μετά με τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου έγινε ο ανάλογος φάκελος, τροποποιήθηκε γιατί εμείς θέλαμε να είναι με φυσική παρουσία. Δεν θέλουμε μεταπτυχιακό με τηλεσύνδεση, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Θέλουμε αυτοί οι φοιτητές να είναι στη Σάμο, στην Ανατολική Σάμο, και αυτό θα γίνει. Επομένως αύριο θα μπουν λεπτομέρειες, θα δοθούν από τους φορείς αυτούς τι σημαίνει αυτό το μεταπτυχιακό, ποιο είναι το πρόγραμμα, πόσο θα διαρκεί και γενικότερα νομίζω ότι και τη σημασία του. Γι' αυτό θα είναι παρόν και ο κύριος Σκούτας ως εκπρόσωπος του Υλοποιητικού Συνεταιρισμού, γιατί εκεί θα γίνονται τα μαθήματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι αυτό και είναι μία εβδομάδα, όπως είπαμε, με τη συνάντηση Πριτάνεων και θα έχουμε την επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη και του Υφυπουργού Παιδείας. Πάμε τώρα στην απάντηση που είχατε μετά το σχετικό ερώτημα από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, σχετικά με την προκήρυξη των 14 θέσεων, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από 9 γιατρούς. Στην Ικαρία, από ό,τι διαβάζω βέβαια, για να μου απαντήσετε συνολικά, και είναι ένα θέμα που αυτό πρέπει να το δούμε, 5 θέσεις προκηρύχθηκαν, 5 γιατροί εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Συνεχίζει το δικό μας νοσοκομείο για πολλούς και διαφόρους λόγους να μην είναι ελκυστικό ή να μην το προτιμούν οι γιατροί.
1: Ναι, πράγματι, επειδή έκανε μια ανακοίνωση, μια εκτενή ανακοίνωση, ανάρτηση ο Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης και δεν είχε τη Σάμο μέσα, είχε όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία, ειδικά του Ανατολικού Αιγαίου, είχα άμεση επικοινωνία μαζί του και μου λέει απλώς ενδεικτικά τα έβαλε και μου είπε αυτά που τις λεπτομέρειες, ότι 9 γιατροί έχουν εκφράσει διαφόρων ειδικοτήτων, έχουν κάνει αίτηση για τη Σάμο από τις 14 θέσεις, 2 παιδίατροι, 2 καρδιολόγοι, ένας χειρουργός, ένας ακτινολόγος και δύο νευροχειρουργοί. Αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό, ότι δεν προσήλθε κανείς παθολόγος. Και αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, η έλλειψη παθολόγων σε όλο το σύστημα υγείας. Όσον αφορά βέβαια, δεν ξέρουμε τελικά, πιστεύω, να αποδεχθούν όλοι πολλοί από αυτούς τις θέσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε 9 αιτήσεις και 9 θα έρθουν. Σε κάθε περίπτωση θα σταματήσω αυτό που είπατε, θα σχολιάσω ότι πρέπει το νοσοκομείο να γίνει πιο φιλικό και ελκυστικό για τους γιατρούς. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είπατε στην Ικαρία 5 έδωσαν, εκδήλωσαν επιθυμία να στελεχώσει το νοσοκομείο, ανεξάρτητα πώς θα πάνε τελικά. Και σε εμάς βέβαια οι 5 θέσεις μείνανε κενές, δεν υπήρξαν υποψήφοι.
0: Αυτό που με...
1: πολλοί παράγοντες τους έχετε αναλύσει και εσείς, είναι το θέμα της διαβίωσης, το θέμα της εμπαστώσης της...
0: Είναι, δεν υπάρχουν τα σπίτια τα πολύ ακριβά, πολύ μακριά και όλα αυτά. Το οποίο δεν το έχουμε βέβαια μόνο εμείς σαν νησί, αλλά βλέπω ότι στην Ικαρία υπάρχει πάντα πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν εκεί υπάρχουν πιο φθηνά ενίκια, είναι διαφορετικές οι συνθήκες.
1: Θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο, ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή και συνεχίζει και τώρα δίνει ένα επίδομα, νομίζω 200-250 ευρώ, με δημοτική απόφαση στους αυτούς οι οποίοι θα πάνε, τους γιατρούς, για τον πρώτο χρόνο.
0: Λέτε στην Ικαρία.
1: Ναι, για την Ικαρία. Ναι, ναι.
0: Γιατί στη Σάμο δεν υπάρχει αυτό.
1: Ναι, πιθανόν ίσως χρειάζεται να υπάρξει στη Σάμο. Ένα επιπλέον κίνητρο. Παρά τα πολλά κίνητρα, επαναλαμβάνω, που υπάρχουν, τα μισθολογικά, τα κίνητρα που αφορούν την εξέλιξη των γιατρών που θα έρθουν. Ένας γιατρός δηλαδή που παίρνει μια θέση, μπορεί στα 3 χρόνια να... σε προσωποπαγή θέση να μετακινηθεί στο κέντρο που θέλει στην ίδια θέση, χωρίς διαγωνισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, έχετε ένας διευθυντής καρδιολόγος Σάμο, μπορεί να φύγει στα 3 χρόνια και να γίνει διευθυντής σε προσωποπαγή θέση τον Ευαγγελισμό, στο Ιπποκράτειο. Είναι σημαντικό. Mm-hmm. Και το άλλο εξής σημαντικό κίνητρο είναι ότι μπορεί να έχει ιατρείο. Να έχει ιατρείο παράλληλα νόμιμα με την, απασχόλησή του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή δεν είναι αποκλειστική απασχόληση όπως παλιά. Πέραν της οικονομικής αναβάθμισης των γιατρών. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια δυσκολία στην ανέβρεση υποψηφίων. Είναι και λιγότεροι γιατροί, ειδικοί, παραδείγματος χάρη παθολόγοι, είναι σε ένδυα σε όλη τη χώρα.
0: Είναι σε κάθε περίπτωση ένδυα. Είναι αυτό που λέτε. Αλλά είχαμε
1: ότι δεν είναι τόσο φιλικό το νοσοκομείο μας.
0: Ναι, είχαμε τρεις και καταφέραμε μεταξύ τους, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω γιατί αυτά είναι και εσωτερικά θέματα. Έχουμε τρεις και αναγκάζονται να φύγουν και οι τρεις. Κάτι λέει αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ διερεύνηση.
0: Το ότι προκηρύχθηκαν δύο θέσεις ή τρεις, αν δεν κάνω λάθος, παθολόγων και δεν υπήρξε ούτε ένας να ενδιαφερθεί, ναι. Πάλι ναι. Κάτι λέει αυτό. Πραγματικά όμως το θέμα είναι ότι πέραν της ανάλυσης, και συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι υπαρκτό το πρόβλημα που παραμένει. Γιατί νοσοκομείο, το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, χωρίς παθολογική στελεχωμένη, δεν μπορεί να... Τι νοσοκομείο είναι αυτό, αν δεν έχει παθολόγο.
1: Και σε άλλες περιοχές βέβαια, ειδικά της νησιωτικής χώρας, υπάρχει ένδυα παθολόγου, δεν υπάρχει παθολόγο.
0: Ναι, και αναισθησιολόγων.
1: Ναι, είναι λιγότεροι παθολόγοι, δεν πάνε, δεν ξέρω, αλλά... Όσον αφορά εμάς, και αυτό μας ενδιαφέρει, δεν βλέπουμε τι γίνεται στο γείτονα, τι γίνεται σε εμάς, ότι πρέπει να αναλυθεί αυτό το φαινόμενο. Δεν ξέρω πόσο ευθύνεται η λειτουργία του νοσοκομείου, το κλίμα που υπάρχει, ενδεχομένως η μία απαξίωση που γίνεται από περιορισμένο αριθμό συμπολιτών μας, δηλαδή το νοσοκομείο καταραίει, ότι και μιλάω μέσω των δικτύων της, το Facebook και ούτως και των άλλων μέσων επικοινωνίας. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι καλό, κατά την άποψή μου. Δηλαδή να μεγιστοποιείται ένα θέμα. Το λέω αυτό, δεν είπαμε να κρύβουμε τα γεγονότα. Εντάξει, αλίμονο, η δημοσιογραφία και οι πολίτες έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να προβάλλουν, αλλά μην γίνεται υπερπροβολή της ανεπάρκειας. Γιατί υπάρχουν και θετικά στο νοσοκομείο τα οποία αναδεικνύονται. Και το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ ικανό διοικητή. Αυτό θα οφείλω να το επισημάνω. Ο οποίος έχει άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο και έχει αποδείξει την μεγάλη του ικανότητα στη διοίκηση, την αποτελεσματική διοίκηση στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Μιλάω για τον Γιώργο τον Καμπούρη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η διοίκηση κάνει τα πάντα. Αλλά θέλει να υπάρξει μια ομοψυχία. ομοψυχία και των γιατρών που εργάζονται μέσα εκεί και του υπόλοιπου προσωπικού και της κοινωνίας. Πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν είναι. Αυτό θέλω να πω, χωρίς να αποδίδω ευθύνες σε κάποιον.
0: Τώρα, υπάρχει ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για κατασκευή κατοικιών που θα στεγάσουν γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται από άλλες περιοχές και ψάχνουν κατοικία. Φαίνεται όμως ότι εκτός το ότι ούτε ο Δήμος Ικαρίας εντάχθηκε και υπάρχουν κάποιες έτσι γκρίνιες εκεί, από όλο το Βόρειο Αιγαίο διαβάζω, εντάχθηκε μόνο ο Δήμος Αγίου Ευστρατείου. Γιατί έγινε αυτό?
1: Σε πρώτη φάση, είναι πιλωτικό το πρόγραμμα, η πρώτη φάση πράγματι ενέταξε μόνο, στην πρώτη φάση μόνο ο Δήμος Αγίου Ευστρατείου, όπως είπατε. Εξαίρεται, για να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα και να χρηματοδοτηθεί, πρέπει να οι Δήμοι να δείξουν ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος. Οικόπεδα ή παλιά χτίρια τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν. Το 2025, νομίζω το Μάιο, εστάλη επιστολή σε όλους τους Δήμους, αλλά δεν υπήρξε η ανταπόκριση που περίμενε το Υπουργείο για να προχωρήσει. Σε δεύτερη φάση, εγώ μίλησα και με τον Δήμαρχο, θα υπάρξει για την Ικαρία τουλάχιστον, που υπήρχε, όπως λέτε, αυτή η δυσφορία, η γκρίνα, όπως γράψατε.
0: Οπότε δηλαδή, πρέπει αν δεν να υπάρχει ένα οικόπεδο εγγεγραμμένο στο εκτιματολόγιο και λοιπά.
1: Στο εκτιματολόγιο να είναι ψηφιοποιημένο το γεγονός αυτό ότι υπάρχει ανάλογος χώρος για να χτιστούν οι κατοικίες.
0: Μάλιστα. Οπότε υπάρχει και αφήνεται ανοιχτό. Για το νησί της
1: Άμμου δεν είδαμε κάτι. Το πρόγραμμα προχωράει. Σε δεύτερη φάση, εάν συμπληρωθεί ο φάκελος όπως πρέπει, θα μπει και η Ικαρία μέσα. Αυτό είπαμε.
0: Είναι ένα πρόγραμμα για μικρά νησιά? Γιατί δεν είδαμε για Σάμμο,
1: για νησιά,
0: παραδείγματος χάρη.
1: Για μικρά νησιά είναι στην αρχή. Mm-hmm. Αλλά πιθανότατα επεκταθεί. Με το πρόβλημα αυτό που περιγράψατε προηγουμένως της μη προσέλευσης γιατρών, το πιθανότερο είναι ότι θα επεκταθεί με αυτό ή με άλλα προγράμματα και για τα μεγαλύτερα νησιά. Να γίνουν ελκυστικά σε γιατρούς για να πάνε στην περιφέρεια, που τόσο έχει ανάγκη την υγεία και τους γιατρούς και τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν είμαστε στη φάση να δούμε αν από τους 9 γιατρούς τελικά θα επιλέξουν τη Σάμμο, γιατί βάζουν και σε άλλες περιφέρειες οι γιατροί, κάνουν τα χαρτιά τους, κάνουν την αίτηση και ανάλογα αποφασίζουν στο τέλος ποιο είναι αυτό που τους συμφέρει καλύτερα.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω. Βέβαια, πρέπει να το έχουν δηλώσει εκ των προτέρων.
0: Εννοείται. Μπορεί να έχουν δηλώσει 3 νοσοκομεία.
1: Έτσι.
0: Και αν τους βγει αυτό που είναι πιο κοντά στην ιδιαίτερη πατρίδα, τους θα επιλέξουν αυτό. Ναι.
1: Η παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι με κίνητρα. Παραδείγματος χάρη, όπως σας είπα, ο Δήμος Ικαρίας δίνει ένα κίνητρο. Μπορεί να το κάνουμε και εμείς από εδώ, από τη Σάμμο. Mm-hmm. Και να διαδοθεί αυτό, να ανακοινωθεί στους υποψηφίους να έρθουν. Κίνητρο που αφορά η στέγη ή κάποιο επίδομα, δεν ξέρω.
0: Ναι. Είναι πολλά, γιατί κατά καιρούς μου στέλνουν κάποια έτσι βίντεο που δηλώνουν ότι σε άλλους δήμους έχει δοθεί ένα επίδομα 250-300 ευρώ ή ότι υπάρχουν σπίτια που διαθέτει ο Δήμος, ο εκάστοτε Δήμος, για τη φιλοξενία των γιατρών. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα να φύγει κάποιος από την ιδιαίτερη πατρίδα του, αν είναι και μακριά, και να θέλει να δώσει και 600 ευρώ, παραδείγματος χάρη, για ένα ενίκιο κλπ.
1: Βέβαια, αυτό ακριβώς είπα. Έτσι. Αυτό έγινε στην Ικαρία με την προηγούμενη δημοτική αρχή και συνεχίζει και η παρούσα.
0: Λοιπόν, τώρα είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, αλλά ούτως ή άλλως οι θερμοκρασίες, εντάξει, τώρα τις τελευταίες μέρες αρχίζουν να ανεβαίνουν. Γενικότερα όμως είναι θερμό το καλοκαίρι όσο αφορά την πολιτική επικαιρότητα. Νέα κόμματα που έχουν ανακοινωθεί, άλλα που πρόκειται να ανακοινωθούν και τέλος πάντων είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη του 2027 θα πάμε σε εθνικές εκλογές. Εσείς είστε βουλευτής εν ενεργεία και εξ οφίτσιο είστε ο πρώτος που επιλέγει αν θα είναι ξανά ή όχι βουλευτής. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι όπως το λέτε είναι. Η απάντηση στο πρώτο είναι ότι πράγματι υπάρχει το πολιτικό τοπίο, είναι σε έναν αναβρασμό, σε μια κινητικότητα και με τα νέα κόμματα και με τα παλιά και με τις διάφορες αντιπαραθέσεις σε διάφορα θέματα. Όσον αφορά τα παρότι δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές, δεν ξέρω πώς σωστά είπατε, αν γίνουν φθινόπωρο ή άνοιξη, σε κάθε περίπτωση είμαστε σε προεκλογική περίοδο, το τελευταίο χρόνο της τετραετίας. Και σε όσον αφορά το νομό μας, τη μονεδρική, η εξοφίτσιο είμαι εγώ, ο μόνος σίγουρος σε αυτή τη φάση.
0: Άρα μας λέτε ξεκάθαρα ότι θα είστε ξανά υποψήφιος.
1: Ναι, δεν
0: βάζετε τέλος
1: ποτέ, για να συζητείτε.
0: Ναι, εντάξει, πάντα ο καθένας λέει ότι μπορεί να μην θέλει τρίτη φορά να βάλει ο κύριος Στεφανάδης, παραδείγματος χάρη.
1: Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Αυτό είναι σαν το εξοφίτσιο και καταστατικά και θεσμικά.
0: Άρα εσείς το ξεκαθαρίζετε ότι θα είστε υποψήφιος στις εκλογές. Ωραία. Λοιπόν, οπότε σαν υποψήφιος πολλά θα έχουμε να πούμε το επόμενο διάστημα, ούτως ή άλλως και σαν ενεργεία βουλευτής. Τώρα... Είναι μία εβδομάδα, όπως είπαμε, με επίκεντρο έτσι την παιδεία, τα θέματα της παιδείας, αλλά και της υγείας. Να δούμε τελικά πόσοι είναι αυτοί που θα έρθουν γιατροί στο νοσοκομείο. Μακάρι, γιατί έχουμε ξεκινήσει, μάλλον η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει και πολλαπλασιάζει το πληθυσμός. Άρα και οι ανάγκες στο νοσηλευτικό ίδρυμα, ένα το έχουμε, τριτοβάθμιας παροχής υγείας, είναι πολλές, αυξημένες.
1: Βέβαια, όπως το λέτε είναι. Η υγεία είναι είναι το κοινότυπο να το λέμε, αλλά είναι το πρώτο αγαθό. Δηλαδή χωρίς υγεία δεν λειτουργεί η κοινωνία, δεν λειτουργεί η οικονομία, δεν λειτουργεί τίποτα. Επομένως η ευαισθησία του κόσμου όλων είναι δικαιολογημένη. Από εκεί και πέρα η διαχείριση αυτής της ευαισθησίας, όπως σας είπα προηγουμένως, πρέπει να είναι σε έναν τρόπο που να μην απαξιώνει τις δομές υγείας. Mm-hmm. Δηλαδή να μην υπερπροβάλλονται τα αρνητικά που υπάρχουν. Να λέγονται και τα θετικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πρώτη φορά έγινε προκήρυξη μαζική 14 θέσεων. Δεν έγινε ποτέ. Και έγινε με το σκεπτικό μήπως με τις πολλές θέσεις υπάρχει περισσότερο κίνητρο για γιατρούς να έρθουν. Και φαίνεται ότι λειτουργεί κάπως αυτό. Ας πούμε κάνανε 2 νευροχειρουργοί αίτηση για να έρθουν στη ΣΑΜΟ. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει, αλλά είναι μια εξέλιξη αυτή που δεν έγινε ποτέ.
0: Mm-hmm. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ κύριε Τριβώδη.
0: Να
1: είστε
0: καλά. Γεια σας. Αυτά από τον βουλευτή του νομού, ο οποίος ουσιαστικά έβαλε και τέλος σε όλα αυτά που λέγονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλλον το αν θα είναι, δεν θα είναι, ποιοι θα είναι υποψήφοι στο ψηφοδέλτιο το γαλάζιο κλπ. Άρα ο ένας υποψήφιος είναι σίγουρα ο κύριος Στεφανάδης. Ο κύριος λογοθέτης έχει πάρει είχε το χρήσμα από τον κύριο Μητσοτάκη. Βλέπουμε τελικά αν όντως θα είναι ο δεύτερος, γιατί δεν ξέρουμε, δεν το λέω για κάποιο άλλο λόγο, γιατί πάντα μέχρι το τέλος έχουμε δει πολλά. Αν λοιπόν είναι οι δύο αυτοί που έχει ο καθένας το δικό του έτσι, πολιτικό, τα δικά του πολιτικά χαρακτηριστικά και υπάρξει και μία γυναίκα. Δυστυχώς για μας τις γυναίκες μας επιλέγουν μόνο για ποσόστοση και συνήθως δεν θέλουν να βάλουν και μια γυναίκα που μπορεί να συγκεντρώσει πολύ, δεν ξέρω πώς το βλέπουν. Τέλος πάντων, μιλάμε για ένα ψηφοδέλτιο με ανθρώπους κοινής αποδοχής και θα πάμε να δούμε μετά τι γίνεται με τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια. Ο κακός χαμός γίνεται εκεί στο ΠΑΣΟΚ. Άλλοι πάνε βλέπουν τον κύριο Μητσοτάκη, άλλη τον κύριο Τσίπρα. Προβλήματα, και δεν τα λέω εγώ. Εδώ μιλάμε με στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχουν υπηρετήσει στο χώρο αυτό επί σειρά ετών από τα πρώτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και δηλώνουν τη δυσαρέσκειά τους, την απογοήτευσή τους γιατί να έχει φτάσει έτσι εδώ αυτό το θέμα με τον κύριο Τσίπρα να εμφανίζεται ξαφνικά μετά από χρόνια και να παίρνει προβάδισμα και σταθερό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ και να είναι σταθερά στη δεύτερη θέση. Πρέπει βέβαια να το αναλογιστούν αυτό τι φταίει. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Φύγαμε.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: σαν σήμερα 29 Ιουνίου 1850, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από την Βαβαροκρατία το 1833. 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Κέρι» άρθρο του Χαρίλα Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει». Σε αυτό Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο I. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στον σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό της κυβερνήσεως την αρχή της δεδηλωμένης. 29 Ιουνίου 1931, μέλη της Εθνιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στον συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών ευρών κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άρθρων της η φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία. 1958, η Βραζιλία κατακτά το 6ο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμη στην Σουηδία με 5-2. 1986, η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. 29 Ιουνίου 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Fly Dolphin στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάβας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στην 17 Νοέμβρη, αρχή εξάθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
16: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
15: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
16: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
15: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
16: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο. Μαλτέζο.
15: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
16: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
15: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
16: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
15: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar, θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου, στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
19: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
1: Έχω
19: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
19: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
19: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέει ρε φίλε.
19: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
22: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
21: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
22: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
21: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
27: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
26: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
27: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
26: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
27: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
26: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
27: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
26: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
27: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
26: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
2: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
2: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
2: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 62563.
2: Πανουράκης.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα με βγάλ, 1,19. Δένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ.
9: 2000 FM.
28: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
29: Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοκάστρου, τον κύριο Γιώργο Ξαγοράρη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
30: Καλή εβδομάδα, κύριε Τρυπόδη.
29: Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, Το Σάββατο είχατε εκεί ένα πανηγύρι στην πλατεία του χωριού,
4: ναι,
29: και έπεται και δεύτερο 11 Αυγούστου, από ό,τι μας ενημερώνει, έτσι, ο Σύλλογος, στο χώρο του γηπέδου.
4: Γηπέδου.
29: Εδώ και 10 μέρες περίπου έχω λάβει κάποια μηνύματα διαμαρτυρίας, παραπώνων, έτσι, στυλ παραπώνων, ότι δεν υπάρχει φωτισμός στο γήπεδο. Θέλουν να πάνε να παίξουν τα παιδιά, δεν υπάρχουν και πολλοί χώροι, αλλά δεν υπάρχει φωτισμός.
4: Φωτισμός, έχουμε κάνει το αίτημα, και είναι, θα περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο και θα μπει. Θα είναι 3 χρόνια νομίζω, ή 2 μάλλον.
29: Μάλιστα. Άρα δηλαδή...
4: Αλλά
29: μέχρι...
4: ήταν λίγο, τόσα χρόνια δεν το βάλαμε, γιατί ήταν λίγο μπερδεμένο το γήπεδο. Το έχουμε τακτοποιήσει, έχουμε νομοποιήσει τα πολιτεία, δεν ήταν εύκολο να το βάλουμε μπαμ μπαμ.
29: Ναι.
4: Καταλάβατε πώς γινότανε τότε.
29: Ναι, αυτό ήταν ένα γήπεδο το οποίο φτιάχτηκε με τη χρηματοδότηση του 19, σωστά?
4: Όχι, το γήπεδο φτιάχτηκε από τους παλιοκαθρίτες και ο Τάπητας και 2-3 πραγματάκια είχε κάνει ο Δήμος και η Περιφέρεια.
29: Από εκείνη τη χρηματοδότηση.
4: Όλα τα άλλα τα είχαμε φτιάξει εμείς.
29: Ωραία. Και λέτε ότι δεν ήταν νομιμοποιημένο αυτό που έγινε, το πρόσθετο.
4: Είχε μια νομιμοποίηση, το οποίο την κάναμε, έχουν γίνει αυτά όλα.
29: Τώρα έγινε αυτή η νομιμοποίηση?
4: Όχι, όχι, έχει γίνει σχεδόν, είναι πολλά χρόνια τώρα. Τώρα δεν γινόταν γιατί δεν τελείωνε, αν το είχαμε τελειώσει πλήρης, θα είχε μπει και το ρεύμα.
29: Ναι.
4: Τώρα τα τελευταία χρόνια μέχρι 100 φορές έχουμε στείλει κάτω αίτημα που περάσει και από τοπικό συμβούλιο, αλλά από περάτωση γηπέδου, από περάτωση γηπέδου, από περάτωση γηπέδου.
29: Ωραία.
4: Άμα δεν είναι τελειωμένο, τι φώτα να βάζω.
29: Αυτό είναι ένα θέμα. Γι' αυτό ρωτάει ο κόσμος γιατί. Ναι. Δεν ξέρει απλώς ο κόσμος ποιο είναι το διαδικαστικό. Άρα ναι, αυτό τώρα θα, το έχουν βάλει τώρα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν?
4: Βεβαίως, ναι, το έχουν βάλει.
29: Το έχουν βάλει. Άρα μετά, για να τοποθετηθούν και οι κολόνες και να ηλεκτροδοτηθεί, θέλει κανένα
4: αυτό
29: μήνα.
4: Αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτά μόλις περάσει. Α. Αυτά δεν είναι τίποτα. Σε μια μέρα γίνονται όλα.
29: Μάλιστα. Μακάρι.
4: Οι κολόνες και τις παροχές κάτω τις έχουμε όλες στο αποδυτήριο, δηλαδή πίνακες και τέτοια. Είναι το θέμα να βάλουν τις δύο κολόνες μόνο.
29: Κατά τα άλλα το γήπεδο είναι σε καλή κατάσταση?
4: Σε καλή κατάσταση, αλλά θέλουμε από περάτωση, όταν λέμε θέλουμε τώρα τα αποδυτήρια που είναι για τις ομάδες της Ανατολής είναι τελειωμένα, κομπλέ με πλακάκια, μπάνια, όλα. Το διαιτητών είναι κομπλέ, τον φιλοξενούμενο θέλει πλακάκια και μερικά πράγματα. Αυτό εννοούσα εγώ συνέχεια πάντα, από περάτωση, από περάτωση.
29: Ναι. Τώρα, επειδή...
4: Όχι από περάσει τώρα, από παλιά το λέω αυτό, να ξέρετε.
29: Ναι, δεν έχει σημασία τώρα το χρονικός ορίζοντας ή να το τοποθετήσουμε χρονικά. Ναι. Το θέμα είναι να έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο.
4: Τώρα πιστεύω και με τον κύριο Βογιατζή, τον αντιδήμαρχο που μίλησα, θα τελειώσει το θέμα.
29: Ναι. Από ό,τι θυμάμαι

0: Και εντάξει, προβλήματα κατά καιρούς και για την πόλη θα έχουμε. Δηλαδή για μια ώρα, για δύο ώρες, για μία μέρα.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλο το δίκτυο, είναι απλωμένο. Τώρα το Ποσειδόνιο παίρνει και τα το κάμπο. Τόση διαδρομή, ας πούμε, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όχι ότι δεν έχουμε νερά. Νερά έχουμε. Το θέμα είναι οι βλάβες, οι ζημίες.
1: Ναι, όταν και υπάρχει μια παλαιότητα στα δίκτυα, φυσικό επόμενο είναι ότι οι βλάβες θα υπάρχουν. Τώρα μιλάμε για προβλήματα που είναι δυσεπίλητα, δύσκολο να επιληθούν.
0: Πάντως, άμα δημιουργηθεί κάτι, να ξέρετε, μέσα σε δύο ώρες, τρεις, τέσσερις, λύνεται.
1: Με την καθαριότητα τι γίνεται εκεί?
0: Με την καθαριότητα πάμε πάρα πολύ καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί όπως ξέρετε, καλό βασίτης. Είμαι και κοντά στο Δήμο και συνέχεια.
1: Όσοι είναι κοντά στο Δήμο, κοντά μάλλον στην έδρα του Δήμου, πάνε καλά. Τα υπόλοιπα χωριά ακούω προβλήματα να έχουν και παράπονα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι
0: θέμα. Μου τα λένε και εμένα οι συνάδελφοι.
1: Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο ο άνθρωπος, είναι και τα μηχανήματα, τα οποία πρέπει να μετακινούνται και από την πρωτεύουσα του νομού. Δεν μπορούν να παραμένουν μόνο εδώ και στα κοντινά.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει λοιπόν να επιτρέπεται να απλώνονται τα μηχανήματα και να κυκλοφορούν.
0: Βεβαίως, είδατε, έτσι είναι, ακριβώς.
1: Έτσι είναι.
0: Κάνουμε προσπάθειες, ναι. Το παλεύουμε, ξέρετε, όπως πάντα τώρα, ας πούμε.
1: Και βέβαια έχουμε και την παρακαμπτήριο του Παλαιοκάστρου, που θα επιλύσει πολύ μεγάλα προβλήματα.
0: Αυτό τώρα και σε αυτές τις μέρες θα πάρω και τον κύριο Μουτζούρη.
1: Θα έρθει ο κύριος Μουτζούρης, θα είναι στη Σάμο τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι, θα πάω να το συναντήσω, γιατί ξέρετε, μας έχει τάξει, προχωράει η δουλειά.
1: Ναι.
0: Και όπου να είναι, νομίζω ότι οι αντιπεριάσεις θα βρεθούν 5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Είναι σε καλό δρόμο και θα ξεκινήσει μια ιστορία 40 με 50 χρόνια.
1: Ναι.
0: Περιμέναμε να το κάνουμε.
1: Λοιπόν, έχω ένα φίλο ακροατή που
0: δεν
1: μου
0: σας ακούω καλά, κυρία.
1: Έχω ένα φίλο ακροατή που με ρωτάει, μάλλον απευθύνει σε εσάς το ερώτημα. Αυτή η μικρή χωματερή πριν το Δεντριά, που είχε γίνει και ένα περιστατικό στις αρχές του καλοκαιριού με μια μικρή φωτιά.
0: Ναι.
1: Εκεί τι γίνεται? Και επίσης λέει, στην παραλία του Σιδερά έχουμε πολλά πεταμένα αντικείμενα. Καλά, στο δασάκι πάνω από το Ποσειδόνιο εκεί τα γνωστά. Που θέλει και αυτό. Κάποια στιγμή είχαμε σαν σύλλογος, ήμουν και εγώ τότε στο σύλλογο εκεί, καθαρίσει, είχαμε φέρει μηχανήματα. Από τότε, εντάξει, έχουν περάσει κάποια χρόνια. Είναι δύσκολο το σημείο, πρέπει να το πούμε αυτό, αλλά ναι, πρέπει να καθαριστεί.
0: Να ξεκινήσουμε από το Δεντριά.
1: Ναι.
0: Εκεί μας δημιουργήθηκε ξαφνικά μια χωματερή. Αποκλείεται να τα πετάνε. Στο Δεντριά δεν έχει, πέντε σπίτια έχει. Τους έχουμε ελέγξει, δεν πετάνε.
1: Φέρνουν απαλού.
0: Απαλού.
1: Ναι, σωστά.
0: Απαλού 100%. Mm. Στο Ποσειδόνιο τα πετάνε όλοι, όπως ξέρετε, χρόνια.
1: Το έκανε το συνηθισμένο. Ναι, ναι, ναι.
0: Στην Κέρβελη, εντάξει. Και αυτή το ίδιο πράγμα, το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, δεν τι μορφώνεται η δουλειά αυτό, κυρία Τρυπόδη, δεν γίνεται. Είναι 13 φορτηγά πετάξαμε από το Ποσειδόνιο. Φορτηγά, σας μιλάω πραγματικά φορτηγά, 13 ούτε... Φανταστείτε, δύο μέρες πήγες ο φορτηγός με μια μπορτόζα, γέννηση και πέταγε. Και τώρα πηγαίνατε την άλλη μέρα, βλέπατε τα ίδια πάλι. Είναι κάτι το τρελό αυτό, δεν μπορείς να...
1: Είναι πραγματικά... Είναι τραγικό. Με όλες τις θητείες τις δημοτικές, το έχω ζήσει στο πετσί μου, να έρχονται να τα παίρνουν και την άλλη μέρα να είναι πάλι γεμάτο. Και πραγματικά διερωτάται κανείς. Αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι εκεί, μπορεί να έχουν ένα δωμάτιο προσενοικίαση. Πηγαίνουν και κάνουν τις διακοπές τους, φέρνουν τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους.
0: Έτσι.
1: Θέλουν ο επισκέπτης στην πόλη τους, στον οικισμό τους, να έχει αυτή την εικόνα... Και η απάντηση είναι ναι, θέλουν να έχουν αυτή την εικόνα.
0: Κυρία Τρυπόδη, κάνουν μια ανακαίνιση στο σπίτι τους, στο δωμάτιό τους όπου θέλουν. Το οποίο μπορεί να στοιχίζει 25.000 η ανακαίνιση.
1: Και λυπούνται να δώσουν 100 ευρώ. Ναι, ναι.
0: Μια σκάφια να κάνω κάνει 100 ευρώ το μήνα.
1: Το ξέρω.
0: Τι υπάρχει, δηλαδή άμα δώσει 21.000 και 100 τι θα γίνει. Εκεί σήμα, κρεβάτια, σηματοπλέγματα, σοβάδες.
1: Να πω ότι έχουμε, τι να το πω, άντε να μην πω τώρα, γιατί η γρουσουζιά μας είναι αυτή. Δηλαδή...

0: δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε. Και θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα για να μην παρεξηγηθώ.
1: Γιατί τώρα είμαι υπέρ του προστήματος.
0: Εννοείται.
1: Δεν πάει άλλο, δεν αντέχω άλλο. Και πριν 6-7 χρόνια είχα φάει και τις μήνες από το δασταρχείο εκεί για τον Ποσειδόνιο. Ναι. Που τα πετάγανε δίπλα στη γωνία. Και με τον κύριο Καλοβασίτη τρέχαμε δηλαδή. Εντάξει, δεν πάει τώρα.
0: Σίγουρα δεν πάει άλλο, γιατί φωτογραφίζουμε τις χωματερές, οι οποίες δημιουργούνται από τους ίδιους τους κατοίκους αυτού του νησιού. Μπορεί να μην είναι ο Δημήτρης η Βιολέτα, να είναι ο Κώστας και η Ευγενία, λέω. Παιδί, δεν γίνεται όμως. Κάποιοι συνάνθρωποι μας τα πετούν εκεί και μετά ζητούν τα ρέστα. Μα πού να πάνε όλα αυτά. Το έχει πει πολλές φορές ο Δήμος, ναι. Να έχει ένα τηλέφωνο.
1: Παραλίγο να παθαίναμε μεγάλη ζημιά.
0: Εννοείται. Αν δεν το είχαν προλάβει.
1: Από κάτω.
0: Εννοείται.
1: Ευτυχώς που είσαι πολύ λίγο επίοδος εκεί. Αλλιώς θα είχαμε πάρει μια ζημιά ακόμα.
0: Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρξει κάποιο πρόστιμο σε αυτούς που δεν συμμορφώνονται. Γιατί αν πληρώσουν θα το καταλάβουν.
1: Έτσι.
0: Δεν γίνεται
1: διαφορετικό. Κυρία Τρυπόδη, πληρώνεις. Ή τουλάχιστον πάρε ένα τηλέφωνο και πες, πρόεδρε, μπορώ να πετάξω δύο ασώματα. Πότε θα πετάξω? Θα του πω την Τετάρτη που θα κατέβει εδώ. Ούτε αυτό κάνουν.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι υπάρχει ένα τηλέφωνο που μπορούν να καλούν στο Δήμο και να έρχεται το μεγάλο φορτηγό και να τα βγάλουν εκείνη τη μέρα. Τους κάνει και αυτή την εξυπηρέτηση.
1: Εννοείται. Να πετάξουν 5-6 άνθρωποι δηλαδή.
0: Μα καναπέδες, στρώματα, τουαλέτες, καζανάκια, ό,τι δίπλα στον κάδο που βάζουμε τα οικιακά απορρίμματα στις γειτονιές μας, στο Κατσούνι, π.χ. που μένω εγώ και τα βλέπω και αλλού. Δεν είναι όμως έτσι.
1: Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι κακό ελάττωμα. Πολύ κακό.
0: Είναι πολύ κακό, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το αλλάξουμε αυτό.
1: Μόνο με πρόστιμο. Κυρία Τρυπόδη, θα σας το ξαναπώ πάλι. Δεν γίνεται. Αλλιώς δεν γίνεται. Έχουμε κάνει, εγώ έχω κάνει τεράστιες προσπάθειες, φαμπελίτες. Παρακαλώ το τηλέφωνο μου αυτό. Όλοι το έχουν. Όταν είναι για κάτι άλλο, να δείτε, σε 2 δευτερόλεπτα με βρίσκουμε.
0: Εννοείται, άμα είναι χαλάσει, δεν έχει νερό η βρύση.
1: Μπορώ να πετάξω ένα ψυγείο. Ναι, μπορείς. Πότε την Πέμπτη. Να ξέρουμε τι γίνεται. Αλλιώς, χαμός κύριε. Τα ξέρετε τώρα έτσι αυτά.
0: Το ζήτημα είναι ότι για να έχουμε μια καθαρή πόλη, ένα καθαρό νησί μάλλον, ολόκληρο το νησί, πρέπει και εμείς οι ίδιοι να συμβάλλουμε. Κατ' ελάχιστο, αυτό που μας αναλογεί. Ο Δήμος θα κάνει τη δουλειά του με το προσωπικό που έχει. Εμείς οφείλουμε έξω από την πόρτα μας. Ας βάλουμε και μια σκουπισιά. 5 λεπτά υπόθεση είναι που λέει ο λόγος. Εντάξει, δεν περιμένω να έρθει ο υπάλληλος του Δήμου. Θα βγω το Σάββατο και θα καθαρίσω το δρόμο ακριβώς μπροστά στα σκαλοπάτια μου, έξω από το σπίτι.
1: Ολόκληρο χωριό σε μένα, κυρία Τρυπόδη, μία γριούλα καθαρίζει.
0: Ναι, γιατί αυτό είχαν μάθει οι γυναίκες.
1: Μία.
0: Ναι. Τώρα πρέπει να μας τα κάνουν όλα.
1: Τίποτα. Μου παθήνε τώρα, ξέρετε τι μου κάνουν, ένα τρομερό πράγμα, κυρία Τρυπόδη. Δεν πιστεύω να γίνεται αλλού. Παίρνουν τις σακούλες που είναι για τα σκουπίδια και μου τις βάζουν στα καλαφάκια στην πλατεία. Έχω τρελαθεί να τις πετάω.
0: Εντάξει, τι να πω τώρα. Δεν
1: αυτό το σημείο
0: λόγια.
1: Έχουν φτάσει εγώ. Γιατί, τι να πω. Πώς θα πάμε μπροστά να πάμε. Σαντορίνη, εγώ είμαι από τη Σαντορίνη. 400 εκατομμύρια χρόνια μπροστά είναι η Σαντορίνη, αμπιστά μου. Τα βλέπω αυτά και τρέμω, γιατί και εγώ να μην γίνουμε έτσι.
0: Η παιδική χαρά ήταν και αυτή εκεί στην πλατεία με χρήματα που έδωσε κάποιος ιδιώτης για να κάνει δωρεά.
1: Που έδωσε και τα χρήματα του πάρκι. Mm-hmm. Που είχε βοηθήσει και στο σχολείο πριν το σεισμό, είχε δώσει 10.000, κάναμε κάτι με μέτρια. Ο οποίος μας έφυγε και για τρυπόδι.
0: Έφυγε από το παλαιό καστρό.
1: Ναι, έφυγε, το πούλησε το σπίτι και έφυγε.
0: Αυτό κάτι σημαίνει. Κάτι έγινε για να φύγει ο άνθρωπος. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έρχεται να φτιάξει εκεί σπίτι, να φτιάξει την παιδική
1: Ρωτάω
0: χαρά.
1: Επειδή είχε σχέσεις μεγάλες με τον κύριο Λουίζο, το ρωτάω και δεν μου λέει.
0: Θα αναγκάστηκε ο άνθρωπος. Ποιος ξέρει τι έγινε.
1: Δεν μου λέει. Και...
0: Εντάξει. Προσωπικοί λόγοι, δεν συζητάμε κάτι άλλο. Πάντως, η πλατεία του Παλαιοκάστρου ήταν πάντα από αυτές τις πλατείες και γενικά αυτό το χωριό με πάρα πολλά κέντρα, εστιατόρια. Τις απόκριες εκεί θυμάμαι Όλοι πηγαίναμε καθαρά Δευτέρα στο Παλαιόκαστρο. Ξαφνικά.
1: Πανηγύρια, πόσα πανηγύρια είχα κάνει εγώ.
0: Πολλά πανηγύρια του Αγίου Γεωργίου κλπ. Καθαρά Δευτέρα. Βλέπουμε τώρα και έχει ερημώσει πλατεία. Έχει κλείσει ακόμη και το περίπτερο εκεί. Προσπαθούν τώρα οι σύλλογοι κάτι να κάνουν, αλλά δεν αρκεί το μία διαφορέ το καλοκαίρι.
1: Όχι, όχι. Τι να πω τώρα, και τα δύο μαγαζιά κλείσαν δυστυχώς. Το χειμώνα, άμα περάσετε 7 η ώρα, δεν θα δείτε άνθρωπο. Είναι πολύ κακό αυτό που έγινε.
0: Ναι, τώρα βέβαια.
1: Δεν τα βρήκαν οι μαγαζάτορες με τις καινούργιες συμβάσεις, τα νίκια. Δεν προλάβανε, διαφερθήκαν κανένα δυο να τα πάρουν, αλλά δεν προλαβαίνανε.
0: Ίσως...
1: Έκανα και το σύστημα με τις άδειες, όταν πέμπουν, ζητάνε και στα λουτράγια να πείρουν, με ράμπες, με ζωές.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο δύσκολο τώρα. Ίσως του χρόνου κάτι να γίνει.
0: Μακάρι, μακάρι. Έχουμε και την... υπάρχει ένας χώρος για να δημιουργηθεί, από ό,τι μου λένε φίλος ακροατής, και δεύτερο πάρκινγκ εκεί, στην περιοχή.
1: Όχι, έχουμε αυτά που είχαμε τα παλιά.
0: Ναι.
1: Και αυτό το μεγάλο που μας χάρισε ο Λαγκός.
0: Α, ωραία. Εντάξει.
1: Αυτό οπότε... το μεγάλο παίρνει 100 αυτοκίνητα.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Όχι, από πάρκι όχι, τελειώσαμε.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Άρα είναι αυτό το δεύτερο ναι, που έχει ήδη άνθρωπος, γίνει.
1: Έκανε πολλά για το χωριό.
0: Έκανε πολλά, αναγκάστηκε να φύγει. Ποιος ξέρει τι είδε ο άνθρωπος και τι του κάνανε εκεί. Δεν θέλω βέβαια κάτι άλλο να υποθέσω, αλλά σίγουρα πολλές φορές και οι συμπεριφορές των ανθρώπων πρέπει λίγο να ελέγχουμε το τι λέμε, το τι κάνουμε. Και όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι... ευεργέτης, δηλαδή ήρθε να κάνει μια δωρεά για πάρκινγκ, για παιδική χαρά, ήρθε να χτίσει ένα σπίτι εκεί στο χωριό, τι να πω.
1: Ναι. Το πούλησε κιόλας, είδατε πολύ.
0: Αυτό σημαίνει ότι ήθελε να φύγει εντελώς και να μην έχει καμία σχέση πια με την περιοχή.
1: Ναι. Δεν μπορώ, επειδή είμαστε και φίλοι.
0: Εντάξει, μπορεί και κάτι άλλο να συμβαίνει στον άνθρωπο, για να μην χρεώσουμε τώρα κάτι
1: μπορεί,
0: σε κάποιον κάτοικο της περιοχής, για όνομα του Θεού, αλλά... ποιος ξέρει. Είναι πάντως δυσάρεστη εξέλιξη.
1: Είναι και οικογενειακό, είναι όπως θα λέτε για το
0: έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Κρατάω την είδηση ότι περνάει από το Δημοτικό Συμβούλιο η τοποθέτηση εκεί για ηλεκτροδότηση δύο στήλους της ΔΕΗ και να έχει επιτέλους φως να πηγαίνουν τα παιδάκια να παίζουν. Είναι ένας χώρος που πάνε παιδιά να παίξουν εκεί. Να γίνει το πανηγύρι που λέτε και να καθιερωθεί. Αλλά πρέπει να υπάρχει φωτισμός.
1: Ναι, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Θεπή.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον διευθυντή του Εσπερινού, ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ, καθώς έχουν βέβαια ολοκληρωθεί τα μαθήματα, έχουν πια κλείσει τα σχολεία. Όμως, λάβαμε ένα μήνυμα για κάποιο τμήμα στον τομέα των μηχανικών που δεν θα λειτουργήσει του χρόνου. Να δούμε αν όντως έτσι είναι και τι γίνεται πραγματικά. Λοιπόν, κύριε Σαμψονίδη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα και εσάς και καλή εβδομάδα βέβαια. Γιατί να πάω κάπου να ακούγουμε. Okay.
0: Είστε καλά, μια χαρά.
2: Ναι, ναι, μια χαρά είμαστε, ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, το Εσπερινό ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ λειτουργήσε βέβαια και φέτος, ολοκληρώθηκε η χρονιά.
2: Ακριβώς.
0: Και πάμε για του χρόνου τώρα. Και έχω ένα μήνυμα ότι δεν θα λειτουργήσει ο τομέας των μηχανικών.
2: Όχι, θα λειτουργήσει και ο τομέας των μηχανικών, απλώς η ειδικότητα που θα έχουμε φέτος θα είναι των ψυχτικών εγκαταστάσεων.
0: Α, το θέμα όμως είναι με αυτούς που ήδη έκαναν ένα χρόνο, τι γίνεται.
2: Για στη β' τάξη κάνουν τον τομέα μηχανολογία και στη γ' τάξη
0: ναι.
2: κάνουν τις ειδικότητες. Και η μηχανολογία είναι πολυπληθείς ειδικότητες. Έχει πάρα πολλές. Ψυχτικούς, υδραυλικούς, γενική μηχανολογία, μηχανικούς αυτοκινήτων, οχημάτων που λένε,
0: mm-hmm.
2: Υδραυλικούς το είπα, και τους εναλλάσσουμε. Φέτος είχαμε οχημάτων, του χρόνου θα έχουμε ψυκτικούς. Δηλαδή φέτος το Σεπτέμβριο θα έχουμε ψυκτικούς. Την άλλη χρονιά θα έχουμε κάτι άλλο πάλι.
0: Δηλαδή κάποιος, για να καταλάβω, που θέλει να γίνει μηχανικός, θα... Ναι.
2: Οχημάτων.
0: Θα πρέπει, αν τώρα π.χ. στην τρίτη χρονιά, είπατε, ή δύο χρονιές είναι η θητεία. Τρεις χρονιές.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό εξαρτάται από τους μαθητές, δηλαδή. Μπορεί του παραχρόνου, μπορεί πιο πέρα.
0: Άρα κάποιος που έχει ξεκινήσει, αυτό λέω, για να ολοκληρώσει στο συγκεκριμένο τομέα.
2: Όχι, πέστε, λίγο το πράγμα.
0: Να το πάμε από την αρχή για να το, να το αντιληφθώ και εγώ.
2: Για να πούμε για όλους.
0: Ναι, δηλαδή. Ναι, ναι.
2: Όλες οι ειδικότητες στη β' τάξη ακολουθούν τον τομέα.
0: Μάλιστα.
2: Οι τομείς είναι, σε εμάς είναι η μηχανολογία, mm-hmm. όπου εντάσσονται αυτά όλα που είπα πριν. Είναι το υγείας, όπου είναι η αισθητική, η κομμωτική, νοσηλευτική, βρεφονιοποιοκόμων και πολλά άλλα τα οποία δεν τα είχαμε ποτέ εγώ. Mm-hmm. Καταλάβατε, είναι δηλαδή πολλές ειδικότητες από τον ίδιο τομέα. Mm-hmm. Είναι το οικονομίας που έχει και αυτό 2-3, παραπάνω νομίζω. Είναι τους πληροφορικής που έχει 2, είναι των ηλεκτρολόγων που έχει και αυτό 2, ειδικότητες στη γάμα τάξη, δηλαδή κάνουν στη β' τάξη τον τομέα και στη γάμα τάξη παίρνουν την ειδικότητα. Αυτό που αλλάζουμε πάντα είναι τη γάμα τάξη, την ειδικότητα, ανάλογα με το τι θέλουν οι μαθητές.
0: Οπότε καταλαβαίνω εκεί που υπάρχει πλειοψηφία, αυτό το τμήμα κάπως έτσι λειτουργεί.
2: Τώρα είχαμε φέτος οχημάτων, δεν μπορούμε να βάλουμε αυκαπάκι κατευθείαν οχημάτων, το αλλάσουμε γιατί ζητήσανε ψυκτικούς. Τώρα του παραχρόνου θα πάει σίγουρα κάτι άλλο πάλι.
0: Κατάλαβα. Τώρα, λέτε ότι ζητήσανε ψυκτικούς και κατανοώ ότι
2: ακριβώς, ναι,
0: υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Ναι, ναι, ψυκτικούς δεν είχαμε σχεδόν ποτέ. Δηλαδή, εγώ που είμαι τώρα 6 χρόνια εκεί δεν είχαμε ποτέ. Είχα πολύ παλιά, μπορεί πάνω από 10 χρόνια.
0: Και οι ψυκτικοί που τελειώνουν αυτό το τμήμα παίρνουν μία πιστοποίηση.
2: Όχι, δεν είναι ψυκτικοί του χρόνου που θα τελειώσουν ψυκτικούς. Πιστοποίηση όχι, το ΕΠΑΛ δεν έχει πιστοποίηση.
0: Είναι μόνο το απολυτήριο όσοι... και μετά τι κάνεις για να πάρεις την ειδική πιστοποίηση.
2: Μετά, ας πούμε, σε όλα τα ΕΠΑΛ και στο πρωινό ισχύει αυτό, μετά, αφού πάρουν και το πτυχίο, μπορούν να κάνουν ένα χρόνο μαθητεία.
0: Ναι.
2: Ένα χρόνο μαθητεία, όπου τις 4 μέρες πάνε στη δουλειά, mm-hmm. και μία μέρα την Παρασκευή το πρωίμα πηγαίνουν σχολείο. Θα κάνουν κάποια μαθήματα τα οποία την επόμενη χρονιά καλούνται να εξεταστούν κάπως σαν πανελλαδικά. Αυτή είναι η πιστοποίηση.
0: Μάλιστα.
2: Και παίρνουν ένα πτυχίο με ένα επίπεδο επιπλέον. Δηλαδή από το ΕΠΑΛ όταν τελειώνουν παίρνουν την ειδικότητα, παίρνουν ας πούμε Φιλιππίν το επίπεδο 3. Μετά, αφού κάνουν και την πιστοποίηση, τη μαθητεία και την πιστοποίηση, περάσουν, θα πάρουν επίπεδο 4.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι δηλαδή η πιστοποίηση. Εκεί υπάρχει πιστοποίηση.
0: Το επιλέγουν. Δηλαδή, επειδή πρόσφατα είδαμε σε ένα πρόγραμμα, ανακαινίζω και λοιπά, αναβαθμίζω ενεργειακά το σπίτι μου και χρειαζόταν ή για την τοποθέτηση κλιματιστικών, έπρεπε ο ψυκτικός να έχει πιστοποίηση.
2: Ναι, μάλλον, ναι. Αυτοί έχουν, αφού τελειώνουν από εμάς, από το ΕΠΑΛ, πηγαίνουν στην περιφέρεια του Αντάρου και ανοίγουν, παίρνουν μια άδεια.
0: Αυτό είναι, άδεια όμως δεν έχει να κάνει με εσάς, για να κατάλαβα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Παίρνει την άδεια, μετά ανάλογα με τα ένσημα που έχει, μπορεί να προχωρήσει το πτυχίο του. Mm-hmm. Η μαθητεία μαζί με την πιστοποίηση σου δίνει 9 μήνες προϋπηρεσία, αυτόματα.
0: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, άμα θέλει 2 χρόνια εκεί πέρα, τους 9 μήνες θα τους πάρει με την πιστοποίηση.
0: Τώρα.
2: Τη μαθητεία πιστοποίηση. Mm-hmm. Έτσι.
0: Τώρα, κύριε Σαμψονίδη, φέτος το εσπερινό ΕΠΑΛ λειτουργήσε με πόσα παιδιά, πόσους ενήλικες.
2: 80 παιδιά, έτσι, ναι, 80 παιδιά.
0: Και υπάρχει δηλαδή το ενδιαφέρον ανθρώπων που δεν είχαν ολοκληρώσει. Διότι από ό,τι μαθαίνω, πρόκειται το επόμενο διάστημα η υποχρεωτική εκπαίδευση να είναι πλέον όχι το γυμνάσιο, θα είναι το λύκειο. Οπότε αυτό υποθέτω ότι θα κάνει ακόμη πιο πολυπληθή τα τμήματα και τους μαθητές που θα παρακολουθούν ένα εσπερινό ΕΠΑΛ, γιατί το πρωί εργάζονται κλπ.
2: Ναι, ναι, στο ΕΠΑΛ έρχονται κυρίως για να κάνουν και την αντίστοιχη ειδικότητα, όχι, ναι, μόνο το αποκύριο.
0: Και την ειδικότητα.
2: Και πολλοί που έχουν απολυτήριο, mm-hmm. ήδη και κάνουν μόνο την ειδικότητα, παίρνουν μόνο πτυχίο.
0: Τώρα υπάρχει ένα...
2: και τέτοιους πολλούς.
0: Εννοείται. Τώρα υπάρχει ένα, ναι, αίτημα για δημιουργία εσπερινού ΕΠΑΛ και στο Καρλόβαση της Σάμου.
2: Ναι, το γνωρίζω.
0: Αυτό σημαίνει ναι. ότι θα υπάρχει πια και στη δυτική πλευρά, γιατί τώρα είναι μόνο το Εσπερινό ΕΠΑΛ στο βαθύ ναι. της Σάμου.
2: Ναι, αυτό καλό είναι. Θα έλεγα γιατί το ΣΔΕ υπάρχει, όπως ξέρετε, τμήμα εκεί και έχουν τελειώσει αρκετοί το γυμνάσιο και απλώς δεν μπορούσαν για τον χύψη λόγο να έρθουν εδώ στο βαθύ, επειδή δεν είναι κάτοικοι του Καρλοβάσου, μπορεί να είναι από κανένα χωριό. Αυτούς δηλαδή θα καλυφτούν με το Εσπερινό ΕΠΑΛ του Καρλοβάσου.
0: Και εδώ να πούμε ότι στο Εσπερινό ΕΠΑΛ μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε έχει ένα πολιτήριο γυμνασίου ή σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.
2: Ναι. Δηλαδή πολιτήριο γυμνασίου μα έχει, γράφεται στην πρώτη τάξη. Άμα έχει πολιτήριο λυκείου, γράφεται στη β' τάξη. Κάνει β' και γ' για να πάρει πτυχίο.
0: Οι αιτήσεις είναι πότε?
2: Μπράβο. Αυτό είναι τώρα το φλέγον θέμα. Περιμένω μέρα με τη μέρα να βγουν οι αιτήσεις για να γίνουν οι εγγραφές. Όπως ξέρετε, στα λύκεια, σε όλα τα λύκεια δηλαδή, οι εγγραφές γίνονται μέσω τάξης. Σε όλα. Και στο γενικό λύκειο και στα πρωινά και στο... δεν βγήκαν ακόμα, δεν βγήκε η εγκύκλειος. Εύχομαι τον επόμενο διάστημα, δηλαδή άμα είναι 1η Ιουλίου μέχρι 10 Ιουλίου, να είναι οι εγγραφές. Περιμένω και εγώ. Αναμένουμε ίσως να τα ξαναπούμε.
0: Μάλιστα, βεβαίως.
2: Εκείνες μέρες, ναι.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί και πέρσι έτσι ήταν μέχρι 8 Ιουλίου και φέτος θα πάει πάλι μέσα στον Ιούλιο. Γίνεται μέσω Taxis.net, όπως ζητάνε τα στοιχεία του απολυτηρίου και γράφονται στον αντίστοιχο τάξη, τομέα, ειδικότητα. Καθοδηγεί, λέει, πώς λέτε, η εφαρμογή αυτή. Αυτά. Φέτος απλώς να πω ότι στη γάμα τάξη θα έχουμε εκτός του αισθητική και κομμωτική θα έχουμε και τους βοηθούς βρεφονιοποιοκόμους.
0: Α, είναι νέο τμήμα αυτό.
2: Ναι, πέρυσι είχαμε νοσηλευτική, δεν έχουμε, το εναλλάσσουμε που λέμε, βάζουμε βρεφονιοποιοκόμους.
0: Ωραία. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου ξανά.
2: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
2: Γεια σας και στους ακροατές σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Αυτά και από τον κύριο Ανέστη Σαμψονίδη. Λίγο περίπλοκο το θέμα αυτό με τις ειδικότητες, ανάλογα που θα πάρουν μετά σε ποιο τομέα, ανάλογα με το, τα παιδιά που ενδιαφέρονται να πάνε και να επιλέξουν, τι να επιλέξουν ως ειδικότητα, γίνεται και το ανάλογο τμήμα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα και σύντομα κοντά σας.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: 2000 FM.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
7: ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα, βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του, συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
10: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
11: Ζήκω!
12: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
11: Εδώ.
12: Μάλιστα. Διατάξτε με.
11: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
12: Και γιατί δεν πας εσύ?
11: Εγώ είμαι αφεντικό.
12: Μωρή δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
11: Σήκω.
12: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
11: Πήγαινα που θέλεις.
12: Τώρα μιλάς σωστά.
13: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
12: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
15: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
16: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
15: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
16: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
15: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
16: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
15: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
16: Έτσι.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: σχεδιάζεις διακοπές, εμείς τις προσφορές. Pils ή παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος ή χρυσά αυγά μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Τένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ.
19: 2000 FM.
3: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Εδώ στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της νομαρχιακής ΣΑΜΟΥ, του παραρτήματος του τεχνικού επιμελητηρίου ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Δημήτρη Βλασιάδη. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας κυρία Τρυπόδη και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, έχει βέβαια ανοίξει η συζήτηση για τα φωτοβολταϊκά, μάλλον για τις ανεμογεννήτριες, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το κείμενο προκειμένου να τεθεί σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση να μπει, να κατατεθεί με ενστάσεις από την αντιπολίτευση του Δήμου ότι δεν τέθηκε η προσυζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σε μια έκτακτη συνεδρίαση. Το ερώτημα είναι το εξής. Αρχικά από το χάρτη που υπάρχει και φαίνεται να υπάρχουν κάποιες μάλλον να υπάρχει πρόθεση να τοποθετηθούν κάποιες γεννήτριες εκεί στην ανατολική πλευρά του νησιού. Είναι αυτός απεικονίζει πραγματικά το σήμερα, την πρόθεση του σήμερα, ή είναι κάτι που υπήρχε και ίσως έχει διαφοροποιηθεί?
1: Κοιτάξτε, ο χάρτης όπως είναι σήμερα, ο χάρτης της ΡΑΕ, είναι η απεικόνιση του σήμερα. Αυτό είχε αρχίσει να... Η διαδικασία δηλαδή αυτή έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια τώρα στο στάδιο της προαδειοδότησης.
0: Από λοιπά. Το 2011, σωστά?
1: Σωστά.
0: 25 χρόνια. Τώρα,
1: ναι, οι χάρτες βέβαια δημοσιοποιήθηκαν μετά, αλλά... Η κατάσταση έτσι όπως την απεικονίζουν οι χάρτες αυτή τη στιγμή είναι η κατάσταση του σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή το κάθε έργο σε τι φάση είναι, σε τι φάση αδειοδότησης, προέγκρισης κτλ. Αυτό είναι το ζήτημα έτσι που υπάρχει εδώ με τους χάρτες. Αυτό είναι το οποίο βλέπουμε δηλαδή από το σύστημα της ΡΑΕ. Τώρα, όσον αφορά για τα θέματα που υπήρχαν για την ένταση, έτσι, για το ζήτημα, το δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε σε αυτό. Επειδή
0: εγώ θέλω να πω το εξής, επειδή υπάρχει γενικότερα μία συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί γίνονται συνήθως έτσι πιο πολύ, για το ότι δεν προηγήθηκε διάλογος των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας. Ως προς αυτό, εσείς τι απαντάτε?
1: Κοιτάξτε, εμείς καταρχάς να πω ότι από τη μεριά του τεχνικού επιμελητηρίου κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια στο κομμάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά εμείς πρώτα το θέσαμε έτσι στη δημόσια συζήτηση και προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να ανοίξει η συζήτηση για το συγκεκριμένο κομμάτι και να υπάρξει ενημέρωση και σωστή πληροφόρηση με δεδομένα. Mm-hmm. Κάναμε και μία ημερίδα πέρυσι για το θέμα αυτό στην αίθουσα του Δήμου, η οποία είχε συμμετοχή. Φέραμε ειδικούς για το θέμα, πολλούς οι οποίοι μίλησαν τόσο για το τι σημαίνουν οι ΑΠΕ και όλες τις παραμέτρους και όλα τα θετικά που έχουν και τα πιθανά αρνητικά. Επομένως, από τη δικιά μας τη μεριά, αυτό είναι κάτι το οποίο...
0: Ήτανε οι εκπρόσωποι των φορέων. Βέβαια, θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο μεγάλη η μαζική συμμετοχή για ένα τόσο μεγάλο θέμα.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Δηλαδή, το ότι καθόμαστε και πολλές φορές και λέμε στο διαδίκτυο και δεν υπήρξε συζήτηση και δεν το έχει αποφασίσει η τοπική κοινωνία, και όταν γίνεται μία σύσκεψη ή ένα κάλεσμα, δεν συμμετέχει η τοπική κοινωνία.
1: Ναι, αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλά θέματα, όχι μόνο στις ανεμογεννήτριες και στα χωροταξικά και σε όλα τα θέματα.
0: Άρα μήπως κάποιοι, εγώ τώρα πονηρά σκεπτόμενοι, δεν θέλουν να βάλουν, να μην παρουσιαστούν και να μην έχουν και καλά τη συμμετοχή ή η παρουσία αυτή να σηματοδοτεί κάτι μετέπειτα και να το χρεωθούν στο ότι ήταν εκεί σε μια συζήτηση. Ενώ η απουσία είναι το καλύτερο. Δεν πήγα, άρα δεν ήμουν εκεί, ή δεν ρωτήθηκα, ή δεν μου ήρθε το mail. Όλες αυτές τις δικαιολογίες που ακούμε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το υποθέσω.
0: Ναι, υπάρχει σαν σενάριο, δεν είναι απίθανο.
1: Μπορεί να είναι ένα τέτοιο σενάριο. Ναι. Ναι, τώρα το πώς σκέφτεται ο καθένας δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά ναι, μπορεί πολλές φορές να είναι πιο πολύ το να αποφύγουμε μια συζήτηση από το να συμμετέχουμε. Γιατί πάντα όταν συμμετέχεις και σε μια συζήτηση πρέπει να πάρεις μια θέση. Και βέβαια, ακόμη και να μην την αποφύγεις και να πάρεις.
0: Κύριε Βλασιάδη, ξαφνικά σας ακούμε διακεκομένα. Δεν ξέρω γιατί. Έχετε
1: καλύτερα.
0: Όχι, έχετε μετακινηθεί σε κάποιο χώρο από την αρχή της συνέντευξης.
1: Από σταθερό τηλέφωνο σας μιλάω.
0: Για να σας ξανακαλέσουμε ένα λεπτάκι, ναι. Ενώ ξαφνικά μια χαρά πηγαίναμε, ξαφνικά άρχισε να κάνει πάλι αυτές τις μπουρμπουλήθρες που λέω εγώ. Λοιπόν, η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και 25 χρόνια. 15 χρόνια, συγγνώμη. Από το 11 μάλλον υπήρχε. Κάποιοι το είχαν θέσει. Αφέθηκε μετά. Γιατί πάντα λέμε εντάξει τώρα το έχουν πει, αλλά μετά από χρόνια και δεν ξέρουμε και τι και πώς. Εγώ στέκομαι στην εσπερίδα που είχε πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του ΤΕΕ, που ήταν μια σημαντική προσπάθεια. Και αρκετός κόσμος που βρέθηκε εκεί, όπως είπαμε, θα μπορούσε να είναι και περισσότερος. Τέλος πάντων, είχε γίνει μία συζήτηση. Ήρθε και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και φτάσαμε τώρα να έχει κατατεθεί, μάλλον να έχει παρουσιαστεί ένα σχέδιο, προσχέδιο, και να ζητείτε από τον κόσμο να κάνει από τους φορείς κάποια τοποθέτηση. Κύριε Βλασιάδη, σας ακούμε καλύτερα τώρα. Ωραία.
1: Ωραία, τέλος.
0: Οπότε λοιπόν, δεν πειράζει. Οπότε λοιπόν, κύριε Βλασιάδη, εσείς κληθήκατε από τον Δήμο να δείτε μαζί κάποιες παρατηρήσεις, να κάνετε κάποιες ενστάσεις, να φτιαχτεί τέλος πάντων ένα κείμενο που συνυπογράψατε. Εδώ υπάρχουν οι φωνές που λένε «Δεν θέλουμε καθόλου ανεμογεννήτριες στο νησί». Τελεία και παύλα. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Και είναι και αυτοί που λένε ότι εντάξει, ας υπάρξουν κάποιες, αλλά με σεβασμό στο περιβάλλον. Έτσι που τα λέω πολύ απλοϊκά.
1: Σωστά.
0: Το ΤΕΕ της Άμμου, ποια είναι η θέση του ξεκάθαρη?
1: Το ΤΕΕ της Άμμου συνυπέγραψε το κείμενο του Δήμου. Εμείς δηλαδή σαν ομαρχιακοί το είδαμε το κείμενο αυτό, και παρόλο που θεωρούμε ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να είναι πιο τεκμηριωμένα και θα μπορούσε να έχει βελτιώσει το κείμενο, σε γενικές γραμμές είναι ένα κείμενο το οποίο το βρήκαμε θετικό, δηλαδή προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, αν μας ρωτάτε, με ρωτάτε την προσωπική μου θέση. Αυτή δηλαδή που σας λέω είναι η θέση σαν ΤΕΕ. Εμείς στη διαβούλευση βάλαμε το κείμενο του Δήμου, το συνυπογράψαμε όπως κάναμε και σε όλες τις διαβουλεύσεις, και με τους Δήμους Δυτικής και με το Δήμο της Ικαρίας, σαν ομαρχιακοί που είμαστε, στηρίξαμε τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων σαν ΤΕΕ. Προφανώς μπορεί να έχουμε κάποιες φορές κάποιες διαφωνίες, κάποια πράγματα να τα διατυπώναμε αλλιώς, αλλά θεωρούμε ότι το να ενισχύσουμε τη θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης από τη στιγμή που στο μεγαλύτερο μέρος συμφωνούμε είναι κάτι θετικό, γιατί την ενισχύει. Από εκεί και μετά όμως, αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, εγώ προσωπικά, και νομίζω οι περισσότεροι στην ομαρχιακή και οι περισσότεροι μηχανικοί, γενικώς είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το θέμα είναι πώς γίνεται και σε ποια κατεύθυνση γίνεται. Εκεί είναι και οι περισσότερες ενστάσεις. Υπάρχει δηλαδή και ένα κείμενο το οποίο επίσης είδαμε εμείς σαν ΤΕΕ και το προσθέσαμε στη διαβούλευση, το οποίο έχει να κάνει με το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο γίνεται, όσον αφορά δηλαδή το νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο αφορά όλη την Ελλάδα, δεν αφορά Φωστά. μόνο τη Σάμμο. Και εκεί υπάρχουν πολλές ενστάσεις, για τα οριζόντια, για τον τρόπο που το πίζει το περιβάλλον και τα διάφορα το χώρο της Ελλάδας και τα οριζόντια μέτρα που βάζει, ενώ η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ μεγάλο και διαφορετικό ανάγλυφο και διαφορετικές ανάγκες σε κάθε περιοχή. Αυτή την αστοχία την έχουμε δει και, και στο χώρο ταξικό.
0: Σε όλα τα θέματα. Ναι, όλοι οι νόμοι είναι οριζόντιοι, μη λαμβάνοντας καθόλου, μα καθόλου, υπόψη την νησιωτικότητα. Ότι έχουν, είμαστε μια χώρα με πάρα πολλά νησιά.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο υπάρχει και σε αυτό το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Όπως υπάρχει και σε όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, αλλά δεν μπορεί να είμαστε και θετικοί σε κάτι, αλλά μόλις έρχεται στο δικό μας το... στη δικιά μας την αυλή, ας πούμε, να λέμε εντάξει το θέλω αλλά όχι σε μένα.
0: Ναι.
1: Επομένως πρέπει να βρούμε μία, αν κάποιος είναι τώρα εναντίον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αρνητής της κλιματικής αλλαγής, ας πούμε, όταν βλέπουμε τόσα πράγματα να συμβαίνουν γύρω μας, με τον καύσωνα που υπάρχει, που πεθαίνει ο κόσμος, που είναι ο μεγαλύτερος στην ιστορία, και κάποιοι πιστεύουν ότι όλα είναι καλά και εντάξει, οι ανεμογεννήτριες είναι το πρόβλημα, εντάξει, το καταλαβαίνω κάποιος να είναι εναντίον των ΑΠΕ. Εμάς η θέση μας, εμένα και πιστεύω και των υπόλοιπων συναδέλφων που είμαστε στην Ομαρχιακή, δεν είναι αυτή η θέση μας. Το θέμα είναι όμως να δούμε. Ναι, να γίνει, αλλά ποια θα είναι τα ωφέλη που θα έχουμε, πέρα δηλαδή από τη γενικότερη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα που θα φέρει μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλο αυτό το συνολικό, όλη αυτή η όχληση που θα δημιουργηθεί εδώ και η ζημιά στο περιβάλλον που κάνουμε για να τις τοποθετήσουμε, που βέβαια ελπίζουμε να φέρει το αντιστάθμισμα που θα φέρουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ποια είναι και τα ωφέλη που θα έχουμε ως τοπική κοινωνία σε σχέση με τη ζημιά που θα έχουμε. Αυτό λοιπόν...
0: Εννοείται φθηνότερο ρεύμα.
1: Ναι. Εννοώ για παράδειγμα αυτό, φθηνότερο ρεύμα. Θα έχουμε κάποια ωφέλη αντισταθμιστικά σε...
0: Και εδώ βέβαια πολλοί θέτουν το ερώτημα. Άρα θα πούμε ναι μόνο και μόνο γι' αυτό, άσχετα με το τι μπορεί να προκαλέσει τοποθέτηση ανεμογεννητριών κλπ. Ή αιωλικών πάρκων.
1: Όχι. Δεν θα πούμε το ναι και μόνο γι' αυτό. Αλλά αυτό είναι, είναι κάτι το οποίο, κοιτάξτε, όταν παίρνουμε αποφάσεις για τόσο σημαντικά θέματα, οφείλουμε να τα βάλουμε όλα σε μια ζυγαριά και να καταλήξουμε στο τι συμφέρει ή δεν συμφέρει.
0: Ξέρετε τώρα γιατί το λέω. Γιατί τώρα υπάρχει ένα ακροατήριο που θέλει να χαϊδέψει, μάλλον να του χαϊδέψουν τα αυτιά και να του πούν: εμείς είμαστε κατά των ανεμογεννητριών και τελεία και παύλα, μέχρι εκεί. Αυτό λοιπόν θέλει ο κόσμος να ακούσει, αυτό του λένε. Χωρίς όμως να υπάρχει αιτιολόγηση ή να δούμε αυτό είναι εφικτό να γίνει, για να το πάμε και παραπέρα λίγο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς, εγώ δεν νομίζω ότι η μεγάλη μερίδα του κόσμου θέλει ντε και καλά να ακούσει ότι είμαστε εναντίον των ανεμογεννητριών.
0: Α, μην το λέτε, έχει κάποιους και αρκετούς.
1: Ναι. Έχει αρκετούς, αλλά δεν νομίζω ότι αυτοί είναι όλοι. Συνήθως, ξέρετε, είναι και ίσως είναι και αυτοί που ακούγονται περισσότερο.
0: Α, ναι, σωστό και αυτό.
1: Το θέμα δεν είναι... ο καθένας έχει την άποψή του. Το είπα και προηγουμένως ότι αν κάποιος είναι εναντίον των ανεμογεννητριών, η άποψή του είναι αυτή. Okay. Ξέρετε, πολλές φορές σε τέτοια ζητήματα που έχουν κόστος και το κόστος φαίνεται πιο εύκολα από ότι το όφελος, είναι πιο εύκολο να το δεις, πολλές φορές το να φωνάζεις και να λες είμαι εναντίον και τα λοιπά είναι η πιο εύκολη λύση. Εντάξει, το θέμα είναι όμως ότι όταν καλείσαι να πάρεις αποφάσεις, που βέβαια η αλήθεια είναι ότι η αυτοδιοίκηση δεν παίρνει αποφάσεις, γνωμοδοτικό ρόλο έχει σε πράγματα τα οποία αποφασίζονται από το κεντρικό κράτος, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που υπάρχει. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν είναι ότι έχουμε στο πρακτικό κομμάτι επιλογές να πούμε όχι ή ναι, mm-hmm. έτσι. γνωμοδοτικά λειτουργούμε, αλλά όπως και να έχει, όταν είσαι στη συζήτηση και καλείσαι να καταθέσεις απόψεις, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να τα βάζεις όλα τα πράγματα σε μία σειρά και σε μία ζυγαριά και να λες ότι εγώ θεωρώ ότι κλείνει προς τα εκεί το πράγμα ή προς την άλλη κατεύθυνση. Άρα, αν μπορέσουμε να μειώσουμε όσο το δυνατόν τα αρνητικά, το που αναφέρει πολλά από αυτά και σημαντικά πράγματα το κείμενο του Δήμου Ανατολικής Σάμου, όπως την τοποθέτηση του ύψους, όπως το να μην χαλάσουν, για παράδειγμα, καλλιέργειες οι οποίες θεωρούνται παραδοσιακές στη Σάμο. Mm-hmm. Εντάξει, αναφέρει και κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ, ας πούμε, ότι ίσως πρέπει να τα αναφέρει, αλλά στο πρακτικό, δηλαδή το να συναποφασίζει ο Δήμος για οποιοδήποτε έργο ΑΠΕ γίνεται στο νησί, είναι κάτι το οποίο δεν έχει βάση. Μπορεί να το λέει το κείμενο, αλλά πρακτικά είναι κάτι το οποίο δεν θα γίνει. Όμως όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρονται είναι πράγματα τα οποία μπορούν πραγματικά να μειώσουν αρκετά τα αρνητικά που θα φέρουν το αρνητικό κομμάτι της τοποθέτησης των ανεμογεννητριών. Επίσης, η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών, η οποία σε ήδη δομημένες περιοχές, που θα φέρει ένα μεγάλο, που έχει, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να υπάρξει και αυτό το κομμάτι στην ενέργεια που θα βγάζουμε από τις ΑΠΕ. Να δοθεί έτσι, να εστιάσουμε επίσης όχι μόνο στις ανεμογεννήτριες, στο κομμάτι όμως και της τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών στο δομημένο περιβάλλον. Είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Άρα όλα αυτά τα βάζουμε κάτω, κάνουμε κάποιες προτάσεις και από εκεί και μετά ο καθένας έχει την άποψή του και κρίνει, αλλά καλό είναι να κρίνουμε αφού έχουμε τα σωστά δεδομένα και όχι, πώς να το πω, χωρίς να προσπαθούμε να έχουμε γνώση πάνω στο θέμα όσο το δυνατόν περισσότερο και να βάζουμε τα συμπεράσματά μας.
0: Και να υπάρχουν και τεκμηριωμένες προτάσεις, δηλαδή που να αιτιολογούν οι όποιες αντιρρήσεις, να έχουν και μία αιτιολόγηση πάντα. Δηλαδή το να έχω ένα καταγγελτικό λόγο και να λέω όχι χωρίς τίποτα άλλο, εντάξει, δεν βοηθάει νομίζω.
1: Έτσι νομίζω και εγώ ότι δεν βοηθάει. Αν πρέπει να πούμε όχι σε κάτι, να το πούμε. Αλλά δεν μπορεί να λέμε σε όλα τα πράγματα το μόνο που έχουμε να πούμε να είναι ένα όχι και εν τέλει να βλέπουμε ότι εντάξει, ούτως ή άλλως γίνεται και δεν έχουμε φροντίσει, επειδή απλά λέγαμε όχι, τουλάχιστον να μετριάσουμε τα αρνητικά και να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ωφέλη μπορούμε, κάπως όπως έγινε με το μεταναστευτικό δηλαδή. Mm-hmm. Και τη δημιουργία του ΚΙΤ, και εν τέλει αυτό να γίνεται και τι κερδίσαμε? Τίποτα. Επομένως,
0: ό,τι δεν μπορείς να το αποφύγεις, τουλάχιστον να έχεις τον τρόπο να συμβεί με τα λιγότερα δυσάρεστα, με τις λιγότερες επιπτώσεις τέλος πάντων.
1: Ναι. Ακριβώς, και με τα περισσότερα ευχάριστα. Mm-hmm. Να προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε και τα κέρδη που θα έχουμε από κάτι τέτοιο. Εδώ είναι κάτι, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι κάτι στο οποίο, γιατί για να δούμε και λίγο τη μεγάλη εικόνα, είναι κάτι στο οποίο πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι. Δηλαδή η κλιματική κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και τις συνέπειες της βιώνει η Ευρώπη περισσότερο από, είναι στις περισσότερο πληγήσεις έτσι περιοχές από αυτό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Το αν θα μπορούσε να γίνει καλύτερα ή χειρότερα, ή τέλος πάντων αν θα μπορούσε να είναι πιο, πώς να το πω, να γίνει με έναν άλλο τρόπο ενδεχομένως.
0: Η μετάβαση αυτή,
1: γεγονός,
0: ναι.
1: Η μετάβαση, ναι. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός του αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνει. Είναι στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Δεν έχει να κάνει με την άποψη, την πολιτική άποψη που έχει ο καθένας. Mm-hmm. Δηλαδή ο πλανήτης βαδίζει προς μια κατεύθυνση. Αν αυτή η κατεύθυνση δεν αλλάξει, βαδίζουμε προς τον γκρεμό. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Δεν έχει να κάνει με το τι πιστεύουμε. Άρα αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι. Και σαν τοπικές κοινωνίες και σαν πολίτες. Τώρα, το πώς μπορεί να γίνει καλύτερα ή χειρότερα, αυτό ναι, είναι ένα θέμα συζήτησης. Προφανώς. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βλασιάδη. Να είστε καλά.
1: Να είστε
0: καλή συνέχεια.
1: Καλά, κύριε Κρυπόδη. Σας
0: Γεια
1: ευχαριστώ
0: σας.
1: Και εγώ.
0: Γεια
1: καλή
0: σας.
1: Συνέχεια.
0: Επίσης. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μας ακούτε στις 6 ώρα το απόγευμα σε επανάληψη και αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί. Σίγουρα το επόμενο διάστημα θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πάντα όμως πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση, επιστημονική προσέγγιση, φωτοβολίδες του τύπου είμαστε κατά, θα υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών. Το μέλλον των παιδιών μπορεί να υποθηκευτεί αν και εφόσον, όπως είπε και ο κύριος Βλασιάδης, είμαστε κατά και όχι με κάποιο τρόπο που θα είναι καλύτερος και με λιγότερες συνέπειες δυσάρεστες. Έχουμε δει τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή. Βλέπουμε τώρα πρωτεύουσες και χώρες της Ευρώπης που δεν θα έχουν το Παρίσι, ξέρω εγώ, 43 βαθμούς Κελσίου και στην Ελλάδα δεν έχουμε ξεπεράσει τους 30 τώρα αυτές τις δύο τελευταίες μέρες. Βλέπετε δηλαδή Λονδίνο, Βέλγιο, είναι Αγγλία, Γερμανία, είναι πολύ διαφορετικές πλέον οι καταστάσεις που βιώνουμε. Δηλαδή αν μας το λέγανε πριν 5 χρόνια αυτό, ούτε καν θα το πιστεύαμε. Γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τα κλιματιστικά, γιατί δεν έχουν ξεπεράσει ποτέ τις 26-27 βαθμούς. Αλλάζουν τα πράγματα, οπότε λοιπόν πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε πιο έτοιμοι για την όποια αλλαγή. Αλλά με τεκμηριωμένο λόγο, τρόπο και να μπορέσουμε να αντικρούσουμε τα πολύ δυσάρεστα που θα μπορέσουν να υπάρξουν για το νησί μας, για τον νομό μας, πάντα όμως με ένα λόγο που δεν θα είναι καταγγελτικός και να πούμε όχι ή να πούμε και σε όλα ναι. Πάντα υπάρχει το μέσον, έτσι, μεταξύ του μαύρου και του άσπρου υπάρχει και το γκρι. Και πολιτισμό δώσ' τον γκρι, Δημήτρη, δεν το συζητώ. Λοιπόν, παραδίδω σκυτάλι στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη και εμείς αύριο θα τα ξαναπούμε λίγα λεπτά μετά τις 10. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρες, χρόνια πολλά ξανά στον Παύλο, την Παυλίνα, τον Πέτρο και την Πετρούλα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
7: έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Πεινάω.
5: τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
14: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
15: 2000 FM.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από

0: σχέση μας.
1: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
1: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
1: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
1: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
8: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
7: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
8: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
7: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός και

0: Καρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου, στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemon ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ζήκω!
4: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
3: Εδώ.
4: Μάλιστα. Διατάξτε με.
3: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
4: Και γιατί δεν πας εσύ?
3: Εγώ είμαι αφεντικό.
4: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
3: Ζήκω!
4: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
3: Πήγαινα που θέλεις.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
4: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: 2000 FM.
7: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι και καλή μας εβδομάδα. Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εδώ στο Samos Update στους 99,8 και στον 2000 FM. Παίρνοντας σκυτάλι από την Βιολέτα Τρυπόδη στην ενημέρωση, θα πάμε μαζί μέχρι τη μία, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, με αυτά τα οποία μας απασχολούν κυρίως σε τοπικό επίπεδο, να ενημερωθούμε εδώ και θέλουμε βέβαια και τη δική σας βοήθεια. 22 7 30 80 8 80 89 6 78, τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, απαντάει ο συνεργάτης μας, ο Δημήτρης ο Τάμβακλης, και στο 2000fm.samos@gmail.com είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλό μεσημέρι από άκρη σ' άκρη σε ολόκληρο το νησί μας, στα νησιά μας, εδώ, στις γειτονιές μας, από όπου μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Ένα καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο εκτός των νησιών μας, από το live24.gr. Χρόνια πολλά σήμερα στον Πέτρο, την Πετρούλα, τον Παύλο, την Παυλίνα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή, γιατί γιορτάζετε σήμερα, γενέθλια, επέτειο κλπ. Σε έναν καλοκαιρινό καιρό, εννοείται βέβαια, τέλος Ιουνίου είμαστε. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στα νησιά μας αρκετά υψηλή, στους 36 βαθμούς, με νοτιοδυτικούς ανέμους έως 2 μποφόρ. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και αύριο, με μια μικρή βέβαια πτώση της θερμοκρασίας, 18 με 34 βαθμούς αύριο, Τρίτη, ο καιρός στα νησιά μας, με νοτιάδες έως 2 μποφόρ. Βρισκόμαστε στην κατηγορία κινδύνου 2, μέση κατηγορία κινδύνου 2 για πρόκληση πυρκαγιάς. Μεγάλη προσοχή, το λέμε και θα το λέμε συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου και όχι μόνο βέβαια. Χρειάζεται απαραίτητη και μεγάλη προσοχή από όλους μας. Θα τα πούμε σε λίγο βέβαια και με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με τον κύριο Μιαούλη. Να ξεκινήσουμε λίγο την εκπομπή μας και να πάμε σε κάποια περιστατικά που το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί εδώ, κυρίως στο νησί μας, και μιλάμε για τις τηλεφωνικές απάτες που πλέον έχουν εξελιχθεί σε μια πραγματική μάστιγα, θα λέγαμε. Καθημερινά ακούμε περιστατικά που επιτίδη τηλεφωνούν σε ανυποψία στους πολίτες, προσποιούνται είτε αστυνομικούς, είτε λογιστές, είτε υπαλλήλους τραπεζών και μέσα πραγματικά σε λίγα λεπτά καταφέρνουν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία, τραπεζικούς κωδικούς και στο χειρότερο έτσι σενάριο μεγάλα χρηματικά ποσά. Οι άνθρωποι αυτοί, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δεν λειτουργούν πια προχειρά και είναι οργανωμένοι, δηλαδή ξέρουν πώς να σε πιέσουν ψυχολογικά, ξέρουν πώς να δημιουργήσουν πανικό, ξέρουν και προσωπικές πληροφορίες, το όνομα, τεπώνυμό σου και διάφορα άλλα έτσι, κάποια στοιχεία τα οποία πραγματικά αναρωτιόμαστε πώς μπορούν να τα μαθαίνουν κιόλας. Και πολλές φορές, ιδιαίτερα έτσι ευάλωτοι πολίτες, ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, πέφτουν θύματα απάτης. Και θέλουμε τώρα να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα, διότι το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί τα περιστατικά κυρίως στο νησί μας. Είχαμε και μία σύλληψη για τέτοια περιστατικά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΣΑΜ, τον κύριο Νίκο Μαθιουδάκη, να τα συζητήσουμε και να μας πει ο κύριος Μαθιουδάκης πώς μπορούμε έτσι να προστατευτούμε από αυτές τις τηλεφωνικές απάτες που έχουν ενταθεί. Κύριε Μαθιουδάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα κύριε Χατζημανόλη και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Βλέπουμε ότι έχουν ενταθεί αυτά τα περιστατικά, κύριε Μαθιουδάκη, έτσι. Έχουν γίνει πιο συχνά πλέον αυτά τα περιστατικά απάτης και κυρίως στο νησί μας τις τελευταίες ημέρες.
1: Δυστυχώς, όπως το λέτε, δεν είναι όμως μόνο στο νησί μας, είναι σε όλη την Ελλάδα, επειδή έχουμε εικόνα πανελλαδικά από τα αντίστοιχα συμβάντα. Είναι πανελλαδικά. Και όταν κάτι εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα, προφανώς θα έρθει και σε ήσυχα μέρη, ας πούμε, όπως και εδώ, που γιατί στην επαρχία είναι πιο εύκολο να εξαπατηθεί κάποιος. Είναι άνθρωποι μεγάλοι, κυρίως απευθύνονται σε μεγάλης ηλικίας ανθρώπους που δεν είναι τόσο, ας πούμε, δεν έχουν μέσα στην υποψία, όπως έχει ένας άλλος άνθρωπος που διαβεί σε μια μεγάλη πόλη, σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, και μεταλλεύονται αυτές τις καταστάσεις. Είναι δυστυχώς μάθηκα, θα έλεγα, της εποχής. Είναι εδώ και πολλά χρόνια, βέβαια, δεν είναι τώρα. Ξεκινήσαν με αθώες περιπτώσεις απατών που είχαμε μέσα και λίγο. Και το γνωρίζετε και εσείς τώρα, έχουν εξελιχθεί ολόκληρη επιστήμη. Πλέον είναι κυκλώματα ολόκληρα με διακριτούς ρόλους μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που γνωρίζουν πράγματα, καταστάσεις ή μαθαίνουν τέλος πάντων και πουλάνε τις πληροφορίες, δηλαδή για παράδειγμα στοιχεία της επιχείρησης ενός ανθρώπου, το μελών της οικογένειάς του, ονόματα παιδιών, συζύγων, πράγματα προσωπικά του καθενός που είναι και το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας της απάτης. Έτσι, δηλαδή προσπαθούν να, με τον τρόπο αυτό να πείσουν τον καθένα, αναφέροντας υπαρκτά πρόσωπα και συνθήκες, να γίνει πιο πιστευτό το σενάριο, το οποίο, τα οποία σενάρια το, θα σας τα πω στην πορεία κάποια βασικά, ναι, είναι πάρα πολλά.
0: Πάντως,
1: και συνέχεια αλλάζουν, προστίθενται καινούργια.
0: Αυτό,
1: είναι
0: το οποίο, αυτό το οποίο μας τρομάζει και τρομάζει βέβαια και τους πολίτες που έχουν πέσει θύματα τέτοια απάτης, είναι το ότι πώς φτάνουν στο σημείο να γνωρίζουν τόσες πολλές προσωπικές πληροφορίες, ας πούμε, είτε για λογιστικά γραφεία, όπως αναφέρατε κι εσείς, ακόμα και προσωπικές πληροφορίες για το άτομο στο οποίο κάνουν την απάτη.
1: Αυτό και εμάς σαν αστυνομικούς σε κάποιες περιπτώσεις μας κάνει να απορούμε πώς μπορούν να ξέρουν κάποια δεδομένα τα οποία μπορεί ο κάθε πολίτης να ξέρει για τον εαυτό του. Τώρα, το να μάθουν πώς λένε το παιδί μου, τη σύζυγό μου ή κάποια άλλα γενικά πράγματα μπορεί να είναι στα πλαίσια κάποιων ανθρώπων που ήδη μένουν εδώ, έτσι, να έχουμε και αυτό στο μυαλό μας.
0: Ναι.
1: Κάποιοι που ήδη μένουν, ένα μεγάλο χωριό είμαστε εδώ στη Σάμο,
0: ναι, ξέρω
1: πάνω κάτω γνωριζόμαστε, γενικά πράγματα γνωρίζει ο ένας για τον άλλον, μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, όπως πρόσφατα είχατε, σίγουρα το είχατε δει και το ακούσανε και οι ακροατές σας, που πιαστήκανε κάποια άτομα, μέλη του κυκλώματος, οι οποίοι ήταν Ρωμά, οι οποίοι διαβίωσαν χρόνια εδώ στο Καρλόβαση.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν μέλη Σπύρας, οι οποίοι ήταν σε κυκλώματα απάτης. Προφανώς διοικητεύανε πληροφορίες, κάπως έτσι γίνεται. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: όλα είναι μια αλυσίδα, τα οποία το αποτέλεσμα είναι να προσπαθήσουν να εξαπατήσουν τον πολίτη, κυρίως ηλικιωμένους. Αντίρα μου να σας πω βέβαια ότι δεν είναι, ο κανόνας είναι αυτός, όμως δεν είναι απαραίτητο, γιατί έχουν εξαπατηθεί άνθρωποι επιχειρηματίες που είναι κάθε μέρα στα τηλέφωνα για θέματα των επιχειρήσεών τους, που οικονομικά γνωρίζουν διαχειριστικά κάποια πράγματα παραπάνω ακόμα και από μένα και από εσάς προφανώς, και όμως πέσανε θύματα, προσπαθούν να πιάσουν το θύμα σε μια κατάσταση πανικού, σε μια κατάσταση που ίσως εκείνη την ώρα δεν είναι τόσο διαβιές στο σκεπτικό του κτλ. Είναι θέμα δευτερολέπτων να πάρεις ένα σύνδεσμο, να μπεις.
0: Να δημιουργήσουν έτσι ένα συνέστημα φόβου, πανικού, πίεση χρόνου πολλές φορές. Αυτό δηλαδή βλέπουμε κυρίως. Είναι το βασικό τους όπλο, να το πούμε πολύ απλά.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, κύριε Μαθιουδάκη, προχωρήσατε στη σύλληψη μιας γυναίκας με αφορμή αυτά τα περιστατικά. Έχει γίνει σύλληψη κάποιας γυναίκας.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου έγινε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυπνίας Εγκλημάτων του Βαθύ της Σάμο, έγινε μια σύλληψη αλλοδαπής, η οποία σχετίζεται με κύκλωμα, όπως αποδείχθηκε από την προανάκριση, δεν ξέρω αν διαβάσατε και κάποιο δελτίο τύπου, σχετίζεται με κύκλωμα απατών. Η συγκεκριμένη είχε το ρόλο της, ήταν εισπράκτορα, σας το πούμε έτσι, δηλαδή ήρθε την Παρασκευή στο νησί για να πάει να εισπράξει από τους εξαπατηθείς τη μαλθή και χρήματα που θα καταφέρνανε τα λοιπά μέλη του κυκλώματος εξ αποστάσεως, όχι από τη Σάμο, να εξαπατήσουν τα θύματά τους. Να πω δηλαδή συγκεκριμένα τι γινόταν. Πέραν τηλέφωνο κάποιοι, προφανώς εκτός Σάμου, κάποιους ηλικιωμένους εδώ στη κυρίως Ανατολική Σάμο ήταν. Είχαμε, δεν ξέρω αν είχαμε, από εδώ Δυτική Σάμο να πω νέα, δεν ξέρω αν σίγουρα είχαμε κάτι. Κάτι σε καταγγελία δεν είχαμε επίσημα. Περισσότερες απόπειρες και μία τετελεσμένη πράξη ήταν στην Ανατολική Σάμο. Παίρναν τηλέφωνα ηλικιωμένους, επικαλούνταν την ιδιότητα αστυνομικών ή γιατρών τέλος πάντων κτλ. Και προσπαθούσαν να πείσουν ότι κάποιο συγγενικό μέλος του παππού, της γιαγιάς, δεν ξέρω ποιον είχαν καλέσει εκείνη την ώρα, ότι είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα, ότι είχε χτυπήσει κάποιον σοβαρά ή ακόμα και ότι τον είχε θανατώσει, και ότι για να μην μπλέξει το συγγενικό τους πρόσωπο, ο τρόπος που υπήρχε ήταν να συγκεντρώσουν ό,τι τη μαλφή υπήρχαν στο σπίτι ή χρήματα και να τα βάλουν έξω από το σπίτι τους. Προφανώς είχαν εικόνα από το εμπροκειμένο από την κυρία αυτή που έκανε το, ήξερε που θα πάνε δηλαδή κτλ. Και τα βάζανε έξω σε τάδους, σε σημεία δηλαδή έξω από το σπίτι του εξαπατηθέντος, mm-hmm. και πήγαινε η κυρία αυτή και τα έπαιρνε. Ήταν δηλαδή οργανωμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια το κύκλωμα. Εντάξει. Βέβαια από τις 7-8 απόπειρες που είχαμε, είχαμε μόνο μια τετελεσμένη περίπτωση απάτης για τη συγκεκριμένη που μιλάμε. Αποκομίσαν αξίας 7.000 ευρώ κοσμήματα από μια ηλικιωμένη, τα οποία θα ασφαλώς όταν συνελήφθη η κυρία αυτή κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών και προανάκρισης που έγινε άμεσα από την ασφάλεια από το βαθύ, για άλλη μια φορά έτσι να τονίσω, γιατί συνάδελφοί μας, όπως το λέμε και σε κάθε εκπομπή που βγαίνουμε και άλλων συναδέλφων, παρόλες τις ελλείψεις που υπάρχουν στο προσωπικό,
0: ναι, βέβαια, αυτό το λέμε
1: είναι
0: συνέχεια,
1: σχεδόν όποιος έρθει εδώ για απάτη, mm-hmm. έχει πιαστεί δηλαδή, ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Εδώ το τελευταίο χρόνο δηλαδή έχουμε 3-4 εξαρθρώσεις άμεσα. Και όχι μετά από καιρό, δηλαδή άμεσα. Βρεθήκανε στην κατοχή της, δράστηδος όλα τα χρυσαφικά και τα κοσμήματα που είχε πάρει από την ηλικιωμένη και αποδόθηκαν στο θύμα ασφαλώς.
0: Τώρα κύριε Μαθιουδάκη, πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε και εμείς, αλλά μπορούμε να, τι μπορούμε να πούμε ούτως ώστε να προφυλαχτούν και κάποια άτομα τα οποία βρίσκονται στο συγγενικό μας έτσι, περιβάλλον, που είναι ηλικιωμένα, καταλαβαίνετε, δεν είναι και τόσο πολλοί χρήστες του διαδικτύου, ίσως να πέσουν και θύμα απάτης, οπότε πώς μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας να προφυλάξουμε αυτά τα άτομα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Να αναφερθώ καταρχήν στους ηλικιωμένους, mm-hmm. Και θα πω αυτό ακριβώς που λέω και στους, γιατί και εγώ έχω ηλικιωμένους γονείς. Δεν πιστεύουμε κανένα. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στη... είναι τα σημάδια των καιρών. Δεν πρέπει να πιστεύουμε κανένα. Όπως και εσείς έχετε πληροφορηθεί, έτσι υπάρχουν εφαρμογές που μπορεί να αναπαράξουν τη φωνή σας, να φαίνεται ότι παίρνουν από το νούμερό σας. Βέβαια εδώ φτάνουμε σε ακραίες περιπτώσεις, έτσι. Αν μας παίρνει το παιδί μας τώρα με το... μας βγάζει το όνομα του παιδιού μας στο τηλέφωνο, η φωνή του και φτάσουμε να μην πιστεύουμε και αυτό.
0: Εντάξει,
1: ας πούμε είναι μια ακραίες περιπτώσεις. Αυτές δεν έχουμε τόσο... πολλά συμβάντα τέτοια, όμως όταν μας παίρνει κάποιος από άγνωστα νούμερα ή με απόκρυψη και επικαλείται ότι μου είπε ο γιος σας, η κόρη σας, η δεν ξέρω τι, ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, πρέπει να μας δώσετε αυτά τα λεφτά, πρέπει να είμαστε, κύριε Χατζημανόλη, πλέον καχύποπτοι με όλα. Εγώ αυτό που προτείνω είναι, είτε είμαστε σίγουροι είτε δεν είμαστε, πάντα να είμαστε καχύποπτοι, ναι, τι είναι, ακούστε τι θέλει να πει. Κλείστε και πάρτε τηλέφωνο αυτό το άτομο που επικαλέστηκαν, αν επικαλέστηκαν, και από το δικό μας τηλέφωνο, έτσι. Όχι να μας δώσουν κάποιο τηλέφωνο, έχει τύχει δηλαδή να πιάσουν ένα ηλικιωμένο στο δρόμο και να του πούνε, να πάρ' το τηλέφωνο, είναι ο γιος σου, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ο γιος μας στην άλλη άκρη, η κόρη μας. Το τηλέφωνο, λοιπόν, κλείνουμε το τηλέφωνο, παίρνουμε το γιο μας, την κόρη μας, τη γυναίκα μας, τον άντρα μας, ποιος είναι, και του λέμε έτσι και έτσι, με πήραν τηλέφωνο, είναι αλήθεια αυτό που λένε κτλ. Ή στο κάτω-κάτω, πάρτε ένα τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα, το 100, οπουδήποτε, ζητήστε μια συμβουλή. Αυτά γίνονται καθημερινά. Πολλοί κόσμος παίρνει και ρωτάει.
0: Αυτό θέλω να
1: εμείς συμβουλεύουμε
0: έχετε...
1: να είναι καχύποπτοι. Τους λογιστές μας, ό,τι, γιατί είναι δεκάδες, θα πω κάποια στη συνέχεια, είναι δεκάδες τα προσχήματα. Ό,τι επικαλεστούν εκείνη την ώρα μπορούμε να το διασταυρώσουμε. Κλείνουμε το τηλέφωνο και παίρνουμε το λογιστή μας. Ναι, κύριε Τάδε, είμαι ο Τάδε, με πήραν αυτό, ισχύει. Μπορεί να πάρουν από την... Είχα πρόσφατα ένα άλλο συμβάν, πήραν από την Ένωση Νοπητικών Συνεταιρισμών ΣΑΜΟΥ, μια κυρία, και της λέγανε έχετε, είστε δικαιούχος ενός επιδόματος, πρέπει να μας δώσετε τον αριθμό της κάρτας σας. Την πιάσανε μισή ώρα στην κουβέντα, το πίστεψε. Ευτυχώς δεν είχε e-banking και αυτή η παιδιά είχε e-banking, και είχαν δημιουργήσει μόνοι τους δηλαδή κωδικούς, δεν είχε συνδεδεμένα κάποιους λογαριασμούς κτλ. Θα πέραν τα χρήματα. Δηλαδή σε οδηγούν σε μια κατάσταση η οποία, μπορούμε ειλικρινά σας το λέω,
0: έχουν
1: και πειθώ, να σας φαίνεται περίεργο,
0: πειθώ,
1: σαν να σε υπνοτίσουν, να την πατήσετε κι εσείς κι εγώ. Αλήθεια σας το λέω.
0: Και να πούμε ότι ούτε οι τράπεζες, ούτε η αστυνομία, ούτε οι δημόσιες υπηρεσίες ζητούν ποτέ τηλεφωνικά κωδικούς ή προσωπικά στοιχεία.
1: Ποτέ.
0: Πρέπει
1: ποτέ
0: να είμαστε υποψιασμένοι για τα πάντα. Σε αυτό που είπατε έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι ό,τι και να μας πούνε, ό,τι σενάριο, το οποίο είναι αδύνατο να το αναλύσουμε τα σενάρια όλα, ό,τι και να συμβεί, κανείς στο τέλος της συνομιλίας δεν θα μας ζητήσει λεφτά ή να μαζέψουμε τα χρυσαφικά μας ή τα λεφτά μας όσοι έχουν, τέλος πάντων, να τα βάλουμε σε μια σακούλα ή δεν ξέρω κι εγώ, ή να πάμε στο ATM ή να πάμε στην τράπεζα. Έχουν περιστατικά που έχουν πάρει ανθρώπους και έχουν πάει στην τράπεζα και έχουν κάνει μεταφορές χρημάτων. Δεν πάμε ποτέ με άγνωστο πουθενά, αν δεν το διασταυρώσουμε. Δεν κάνουμε ποτέ δια τηλεφώνου αυτά που μας λένε, ειδικά αν η κουβέντα καταλήγει σε θέματα να δώσουμε προσωπικούς αριθμούς καρτών, ή banking ή να πάμε κάπου χρήματα ή κοσμήματα. Ναι. Αυτά είναι κόκκινα, είναι καμπανάκια, πρέπει να χτυπάνε. Πρέπει και όσοι μας ακούνε και έχουν ηλικιωμένους γονείς ή συγγενείς να τα περάσουν αυτά στους συγγενείς τους. Καλύτερα να είμαστε καχύποπτοι με όλα παρά να την πατήσουμε και μέσα σε δευτερόλεπτα να χάσουν άνθρωποι οικονομίες μιας ζωής. Γιατί εδώ μιλάμε ότι χάνονται
0: σε δευτερόλεπτα
1: λεφτά, τα οποία έτσι μου έχει τύχει δηλαδή να έρθει ηλικιωμένη και να κλαίει για, ακόμα και για 500 ευρώ που της πήρανε, mm-hmm. που δεν είχε να περάσει το μήνα. Είναι τραγικό δηλαδή αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
0: Πάντως και με το διαδίκτυο, επειδή αρκετά έτσι ηλικιωμένα άτομα τα οποία τώρα ας πούμε σιγά σιγά δηλαδή μαθαίνουν το διαδίκτυο, μπορούν να πέσουν θύματα απάτης με ένα
1: Ακριβώς.
0: link ας πούμε που μπορεί να πατήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο είναι τόσο αληθοφανές και εκεί να υπάρξει πραγματικά και εκεί πρόβλημα μάλλον.
1: Οπότε... Σας λέω ακριβώς με τον τρόπο που περιγράφεται, την έχουν πατήσει και άνθρωποι επιχειρηματίες που είναι απόλυτα εξοικειωμένοι και με...
0: Σαφώς βέβαια, ναι, γιατί είναι τόσο αληθοφανή τα περιστατικά και έτσι και τα λένε.
1: Εδώ πρόσφατα που... ένα τελευταίο που είχαμε, ερχόταν mm-hmm. email και SMS ανάλογα τι ήταν, υποτίθεται από τη σελίδα την επίσημη της ελληνικής αστυνομίας, που έλεγε ότι σας έχει βεβαιωθεί ένα πρόστιμο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο να... Προφανώς θα ζητούσε κωδικούς και τα λοιπά, έτσι ο κάθε ένας τώρα μπορεί πάνω στη λαχτάρα του να μπει, να συνδεθεί, αυτομάτως αποκτούν πρόσβαση mm-hmm. στους λογαριασμούς μας και κάνουν φτερά τα χρήματα μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν είναι, αν έρθει κάποιο τέτοιο μήνυμα και δεν είμαστε, μπορείτε μέσω του λογιστή ο καθένας να μπει στη σελίδα του με τους επίσημους κωδικούς του, στους TaxiNet και τα λοιπά, Gov και τα λοιπά και να... μπορέσει να διασταυρώσει από τη θηρίδα
0: δεν χρειάζεται,
1: του.
0: Δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται να έρθουν σε επικοινωνία απευθείας είτε με την αστυνομία, είτε με την τράπεζά τους σε προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, αν τους γυρεύουν κάποιους κωδικούς ενδεχομένως από την τράπεζα,
1: δεν
0: που δεν γίνεται ποτέ
1: πανικού,
0: αυτό.
1: Αυτό, όπως το είπατε, δεν υπάρχει λόγος
0: ναι.
1: πανικού.
0: Ναι.
1: Αυτό, η επιτυχία όλη
0: είναι ο πανικός, εκεί
1: ποντάζουν. Των ενεργειών που κάνουν για να εξαπατήσουν τον κόσμο είναι να επενδύουν πάνω στον πανικό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ούτε υπάρχει περίπτωση να πάρει τώρα κάποιος αστυνομικός ή γιατρός κάποιον και να του πει ότι ξέρετε κάτι, αυτό που λένε τώρα, δηλαδή πρέπει να είσαι και λίγο μωρόπιστος, γι' αυτό λέμε ότι απευθύνονται σε ανθρώπους που δεν έχουν καχυποψία μέσα τους, mm-hmm. κυρίως ηλικιωμένους. Είναι δυνατόν τώρα να πάρει ένας αστυνομικός και να πει δώσ' μου ξέρω εγώ 5.000 ή ότι χρυσαφικά έχεις ό,τι λίρες για να μην... Αυτομάτως όταν γίνει ένα τροχαίο ακολουθούνται διαδικασίες αυτόματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, ούτε από πλευράς ιατρού, ούτε από πλευράς αστυνομίας. Είναι mm-hmm. ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαθιουδάκη, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Πάντως πιστεύω μας δώσατε πολλές πληροφορίες, έτσι να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο.
1: Πρέπει δυστυχώς να εναρμονιστούμε με τα σημάδια των καιρών. Mm-hmm. Έτσι να μην λειτουργούμε υπό πανικό, να είμαστε καχύποπτοι, να έχουν τηλέφωνα οι ηλικιωμένοι δίπλα τους άμεσα, να επικοινωνούν με τα συγγενικά τους πρόσωπα, με τηλέφωνα της αστυνομίας, των λογιστών κτλ. Δεν ξέρω, καλύτερα, εγώ αυτό που έχω πει στους είναι όποιος σας πάρει, ό,τι και να σας πει, ακόμα και αλήθεια να είναι, πείτε, πάρτε το τηλέφωνο του γιού μου να συνοηθείτε. Δεν ξέρω ούτε για προγράμματα σταθερή τηλεφωνία που παίρνουν, ούτε για μου χρωστάει, mm-hmm. ούτε σου χρωστά. Ας δώσουν το τηλέφωνο του γιού τους, της κόρης τους, δεν ξέρω κάποιον άλλο που εμπιστεύονται, να επικοινωνήσουν μαζί τους. Σίγουρα δεν θα πάρουν.
0: Και μεγάλη προσοχή και στο διαδίκτυο από όλους μας, ανεξαρτήτως ηλικίας. Μεγάλη προσοχή.
1: Ακριβώς. Μπορούν εύκολα να ανοίξουν ένα μήνυμα, να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοινωνικά αυτά τα δίκτυα που υπάρχουν, Facebook, mm-hmm. Instagram ναι, ναι. κτλ. Κοινωνικής δικτύωσης λοιπόν, εφαρμογές, να αποκτήσουν πρόσβαση πατώντας απλά ένα μήνυμα. Έτσι. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό. Δεν ανοίγουμε ό,τι δεν είναι γνωστό. Ό,τι άγνωστο είναι ύποπτο, το αποφεύγουμε. Γιατί αν αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά μας δεδομένα, φωτογραφίες κτλ., καταλαβαίνετε ότι θα πάμε σε άλλου είδους αδικήματα και άλλου είδους τρεχάματα. Mm-hmm. Να αναφέρω λίγο μόνο
0: Βεβαίως.
1: Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα που έχω επιλέξει, κάποια βασικά που συνήθως mm-hmm. παίρνουν. Είναι αυτό που είπαμε ότι επικαλούνται νοσηλεία, μπορεί να επικαλεστούν και εκτός ότι έχει γίνει κάποιο ατύχημα συγγενικού προσώπου και θέλουμε άμεσα λεφτά για να προβούμε σε κάποια εγχείρηση κτλ. Ή το άλλο που είπαμε ότι κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο προκάλεσε ατύχημα και για να απαλλαγεί από τις κατηγορίες να δώσουμε κάποια χρήματα. Είναι δύο βασικά που τελευταία ας πούμε χρησιμοποιούν. Είναι αυτό που λέτε είναι αυτό που είπαμε πριν με τα μηνύματα που στέλνουν για παραβάση του κώδικα οδικής mm-hmm. κυκλοφορίας. Ποτέ δεν θα έρθει έτσι εξόφαλμα ένα μήνυμα. Έρχονται στην προσωπική μας στηρίδα στον κόσμο. Μπορούμε μέσω του λογιστή μας ή τέλος πάντων και να μην το δούμε, θα μπει στο αφημί μας το πρόστιμο, δεν ούτε προσαυξάνεται ούτε τίποτα. Μην ανησυχεί δηλαδή ο κόσμος, δεν υπάρχει λόγος πανικού. Αυτό που είπαμε ότι παριστάνουν τους υπαλλήλους οποιασδήποτε υπηρεσίας, έτσι, αστυνομία, γιατροί,
0: και με προσωπικά στοιχεία, οπότε για να γίνουν, και με προσωπικά στοιχεία για να γίνουν πιο πιστικοί, οπότε και σε αυτό θέλουμε μεγάλη προσοχή.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο τους, όπως είπαμε και στην αρχή, έτσι. Ένα άλλο, πολλοί τώρα ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες κυκλοφορούν κυρίως Ρωμά και πουλάνε διάφορα πράγματα. Μπορεί να είναι τύπου κοσμήματα, να είναι τύπου άλλα αντικείμενα αξίας ή ακόμα και λευκά είδη πρικός κτλ. Όλοι μας έχουμε δει. Αυτοί είναι δύο οι περιπτώσεις που μπορούμε να έχουμε εδώ τώρα αδικημάτων. Η μία είναι να μας πουλήσουν κάτι ως γνήσιο και να είναι τελικά μαϊμού, να το πω έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές σας, οπότε εκεί την πατάμε, ή να είναι η πρόφαση για να μπουν μέσα στο σπίτι κάποιου που θα κρίνουν ηλικιωμένου, δεν θα μπουν στο δικό μου και στο δικό σας ασφαλώς, θα μπουν σε ηλικιωμένο σπίτι και εκεί με τη μέθοδο της απασχόλησης, τουλάχιστον μέχρι στιγμής εμείς σ' άμμο δεν έχουμε περιπτώσεις βίας, αλλά σε άλλα αστικά κέντρα μπορεί να ασκηθεί και βία όπως καταλαβαίνετε. Αλλά κυρίως με τη μέθοδο της απασχόλησης, όταν μπουν τα άτομα αυτά μέσα στο σπίτι μας με την πρόφαση πώλησης κάποιων αντικειμένων, να αρχίσουν να ξαφρίζουν ό,τι βρίσκουν. Ή έχει, ας πω, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μπορεί να μου πείτε τώρα και καλά εσείς, που ξέρουν που έχει τα λεφτά η γιαγιά και ο παππούς. Όταν θα πουλήσουν ένα τραπεζομάντιλο ή κάτι που θα πάει να το πάρει η γιαγιά και την πείσουν ότι θα το πάρει φτηνά ή θα τους κάνουν παζάρια, θα δουν πού θα πάνε να βγάλει τα λεφτά. Είναι απλό. Εκεί λοιπόν που θα πάνε να βγάλει τα λεφτά είναι συγκεκριμένες οι κρυψώνες. Μετά από 5 λεπτά, ενώ θα τους έχει κεράσει και το νερό τους και το γλυκό τους και τα λοιπά στα πλαίσια της φιλοξενίας και της μη καχυποψίας όπως είπαμε, κάποιος από αυτούς θα πάει εκεί που είδε που βγήκαν τα λεφτά και θα πάρει τη σύνταξη και θα πάρει και ό,τι άλλο βρει. Αυτά έχουν γίνει, δεν σας τα λέω, δεν είναι σενάρια, έχουν γίνει και εδώ στη Σάμμο δηλαδή. Οπότε προσέχουμε και τους πλανόδιους. Έτσι δεν θα τα τσουβαλιάσουμε βέβαια. Όλοι υπάρχουν άνθρωποι που είναι με άδειες κτλ. Συνήθως όμως φαίνεται ποιος είναι ο παράνομος. Τα ψέματα. Και αυτοί οι άνθρωποι γενικά, όπως και αυτή η κοπέλα που η αλλοδαπή που πιάστηκε προχθές, έρχονται 2-3 μέρες, θα κάνουν ό,τι κάνουν και εξαφανίζονται. Δεν είναι ότι θα κάτσουν εδώ μια εβδομάδα. Έτσι όπως έχετε παρακολουθήσει και εσείς από άλλες περιπτώσεις, όσοι πιαστήκαν μέσα στις πρώτες 1-2 μέρες. Μετά πέταξε το πουλάκι που λέμε. Είναι πολύ οργανωμένα. Έρχονται με το πλοίο της γραμμής και σε 2 μέρες με τα κλοπημαία φεύγουν. Ευτυχώς έχουμε πολλές εξιχνιάσεις. Ευτυχώς.
0: Και μπράβο γι' αυτό.
1: Είναι εδώ, είναι ο γνωστός του γνωστού. Όλο και κάποιος κάτι θα δει. Ευτυχώς.
0: Τα μάτια μας 14 λοιπόν, και καλή δύναμη και σε εσάς κύριε Μαθιουδάκη γενικότερα. Ακριβώς. Γιατί είναι πολλά τα περιστατικά τα οποία πρέπει να ξεχνιάζεται συνέχεια.
1: Είναι δυστυχώς,
0: και παρά με το μικρό προσωπικό που έχετε, με το λίγο προσωπικό που έχετε, όπως το τονίσατε πολύ σωστά. Παρόλα αυτά, ακριβώς, η δουλειά σας είναι εξαιρετική. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαθιουδάκη.
1: Να είστε καλά κύριε Χατζημανόλη, καλό μεσημέρι στο κρατέσιο.
0: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Νομίζω ότι το σημαντικότερο που κρατάμε κυρίες και κύριοι είναι ότι κανείς δεν πρέπει να παίρνει αποφάσεις υποπίεση, γιατί αυτό, όπως είπε ο κύριος Μαθιουδάκης, είναι το όπλο τους, να σε πιέζουν ψυχολογικά και κάτω έτσι από συνθήκες ψυχολογικής πίεσης και τέτοια. Δεν πρέπει να παίρνετε αποφάσεις υποπίεση όταν πρόκειται κυρίως για χρήματα ή για προσωπικά σας στοιχεία. Διότι εκεί ποντάρουν στον φόβο, ποντάρουν στον πανικό. Η καλύτερη άμυνα είναι η ψυχραιμία. Και η επιβεβαίωση το κυριότερο και η επικοινωνία με τις αρχές. Αν προσποιηθούν ότι τηλεφωνούν από την αστυνομία, θα κλείσετε το τηλέφωνό σας και θα πάρετε τηλέφωνο εσείς στην αστυνομία. Αν προσποιηθούν ότι σας τηλεφωνούν από το λογιστή σας, θα πάρετε εσείς μετά στο λογιστή σας. Σε καμία περίπτωση δεν δίνουμε προσωπικά μας στοιχεία και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται μάλλον να ζητήσει κανένας και ποτέ τα προσωπικά στοιχεία. Είτε λογιστής είναι αυτός, είτε τράπεζα είναι αυτή, είτε αστυνομία. Και όταν φτάνει φτάνουμε στο σημείο να μας γυρεύουν στο τέλος και χρηματικά ποσά, τότε εκεί αλλάζει το πράγμα και υποψιαζόμαστε λίγο περισσότερο την κατάσταση, τι γίνεται. Πάμε σε μία μικρή μουσική ανάσα, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, Δημήτρη. Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα θέμα τώρα που κάθε καλοκαίρι δυστυχώς επιστρέφει στην επικαιρότητα με τον ίδιο τρόπο. Μιλάμε για τα περιστατικά που πυρκαγιών γενικότερα και θέλω να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όλοι μας θέλουμε να είμαστε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κυρίως στο προηγούμενο διάστημα βέβαια που είχαμε και τα μελτέμια, τώρα θα έχουμε μια έτσι θα λέγαμε όχι και τόσο σήμερα, δεν φυσάει τόσο πολύ. Βέβαια τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πάλι μια επιδείνωση των ανέμων, μια αύξηση των ανέμων. Μιλάμε για την αντιπυρική περίοδο, είναι σε πλήρη εξέλιξη και όλοι ξέρουμε ότι σε τέτοιες συνθήκες η πρόληψη δεν είναι απλώς σημαντική, είναι καθοριστική, γιατί η φωτιά... Πραγματικά έχουμε καεί στο πετσί μας, όπως λέμε, να, και αν μου επιτραπεί η έκφραση αυτή, γιατί η φωτιά λοιπόν δεν δίνει δεύτερες ευκαιρίες σε καμία περίπτωση. Είχαμε πει το προηγούμενο διάστημα και για τα καθάριστα οικόπεδα ότι έχει νομίζω λήξει η ημερομηνία από τις 15 του μηνός για όσους δεν είχαν καθαρίσει τα οικόπεδά τους. Είχαμε και κάποια περιστατικά, μικρά βέβαια, ευτυχώς, και τις προηγούμενες ημέρες. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας ΣΑΜΟ, τον κύριο Μιαούλη. Κύριε Μιαούλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Πώς εξελίσσεται, κύριε Μιαούλη, μέχρι αυτή τη στιγμή έτσι, η αντιπυρική περίοδος? Είμαστε σε καλό επίπεδο, θα λέγαμε? Έχουμε μια καλή γενική εικόνα?
1: Εύστοχες παρατηρήσεις όσον αφορά την αγκαιότητα του φαινομένου όταν έχουμε μια εκδήλωση πυρκαγιάς, ιδιαίτερα στο νησί μας, έτσι και γενικά στα νησιά του νομού μας. Βλέπετε ότι η εξέλιξη των πυρκαγιών μπορεί να είναι με ακραία μορφή λόγω της εγκατάλειψης της βλάστησης που υπάρχει έξω στην ύπαιθρο, σε συνδυασμό με τους παράγοντες αυτούς, όπως είπατε, τους ερετικούς πόρους που τα ξερά χόρτα, οπότε αυτός ο συνδυασμός και τις υψηλές θερμοκρασίες και τα μελτέμια που υπάρχουν στα νησιά μας, νομίζω ότι το φαινόμενο όλο αυτό είναι εκρηκτικό όσον αφορά την εξέλιξη του φαινομένου.
0: Όσον αφορά, κύριε Μιαούλη, όσον αφορά τα καθάριστα οικόπεδα, νομίζω το προηγούμενο διάστημα είχε λήξει 15 Ιουνίου, νομίζω ήταν η καταληκτική ημερομηνία.
1: Δόθηκε για μια παράταση με τις δύο για να εναρμονιστούν όσοι προλάβανε να μπορέσουν να τα περάσουν μέσω σύστημα και να καθαρίσουν αντίστοιχα.
0: Έχουν ξεκινήσει κάποιοι έλεγχοι τώρα από εδώ και έπειτα, κύριε διοικητά, για όσους δεν συμμορφώθηκαν, ας πούμε, να το πούμε έτσι?
1: Υπάρχει δυνατότητα, γενικά υπάρχει η εφαρμογή που πρέπει να τα περάσουν μέσω σύστημα όσον αφορά τα οικόπεδα, τους οικοπεδικούς χώρους. Το θέμα είναι δυνατότητα του καθαρισμού όμως. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση να τα διατηρήσουν καθ' όλη τη χρονική διάρκεια του έτους από τα ξερά χόρτα που τώρα δηλαδή αλήθεια είναι ότι κινδυνεύουν το σύγχρονο. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα σε οικισμούς μέσα πόλης μας, εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους όσον αφορά την εξέλιξη των πυρκαγιών.
0: Είχαμε και κάποια συμβάντα, κύριε διοικητά, τις τελευταίες ημέρες, νομίζω στους Μυτιλινιούς, αν κάνω λάθος.
1: Εχθές είχαμε Μυτιλινιούς, ναι, απογευματινές ώρες, σε οικόπεδο εντός του οικισμού, από ξερά φόρτα. Ευτυχώς υπήρχαν οχήματα της υπηρεσίας μας, όπου έσωσαν μαζί με τον διοικητή της ΕΜΟΔΕ, όπου βρισκόταν ο ίδιος σε περιπολία και θέσανε την έναρξη της πυρκαγιάς πολύ γρήγορα. Υποέλεγχο στα 50 τετραγωνικά όσον αφορά όλο τις ζημιές με ξερά χόρτα. Βλέπετε ότι είναι συχνά και πολλαπλά τα φαινόμενα που προκύπτουν από αμέλειες. Έτσι είτε μπορεί να αφορά ένα τυχαίο γεγονός, μπορεί δηλαδή από μια κολόνα ένας πλουμπύρας ή αντίστοιχα από εργασίες που κάνουμε εμείς στην ύπαιθρο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή απόλυμα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα το επόμενο, όπου οι αυξημένες θερμοκρασίες, οι μητεωρολογικές μαζί με τους ανέμους που θα πλέουν έτσι το βόρειο-βορειοδυτικός άνεμος 5 με 6 μποφόρ τουλάχιστον έχουμε τα μελτέμια στο νησί μας που είναι συνεχή. Βλέπετε δηλαδή ότι οι άνεμοι στο νησί μας δεν κοπάζουν. Είναι συνεχή άνεμοι μέχρι και την περίοδο της Οκτωβρίου. Νομίζω θέλει ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας και να προλάβουμε πριν γιατί το φαινόμενο όσον αφορά την καταστολή του. Έχουμε αρκετά προβλήματα με το συντονισμό. Δηλαδή, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι δυνάμεις φαινόμαστε πολύ λίγοι στη δυναμική δεδομένου, αυτό μόνο.
0: Κύριε Δεκητά, όσον αφορά την παραμονή, τη διέλευση σε δάση που κάθε χρόνο τέτοια εποχή νομίζω υπάρχει και μια απαγόρευση, σχετική απαγόρευση. Ισχύει αυτό για εμάς εδώ για τη ΣΑΜΟ? Έχει ξεκινήσει?
1: Ναι, βεβαίως ισχύει. Με δίκτυα επικοινωνίας 3 να απαγορεύεται και το πέρασμα και η παραμονή σε ευαίσθητες περιοχές, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura. Εμείς επισημαίνουμε, γιατί βλέπουμε και περιπατητές στα δάση, που δεν έχουν γνώση όλης αυτής της σχετικής νομοθεσίας, που σε ενημερώνουμε όταν τους συναντάμε, έτσι για το πέρασμά τους, η ιδιαίτερη προσεκτική να είναι. Και αυτό που έχουμε επισημάνει και προς το Σύλλογο των Ξενοδόχων είναι να έχουν μια διαρκή επικοινωνία με τα καταλήμματά τους, έτσι ώστε να μην χάνονται και να μπορέσουμε να δράσουμε και εμείς σε περίπτωση από προσανατολισμού αυτών.
0: Τώρα σήμερα είμαστε σε κατηγορία κινδύνου 2, μέση κατηγορία, γιατί έχουν κοπάσει λίγο οι άνεμοι σήμερα. Βέβαια το προηγούμενο διάστημα ήμασταν συνεχώς καθημερινά στο 4.
1: Δείχτη επικοινωνίας 3 ήμασταν, εμείς ακόμα δεν έχουμε βγάλει στο νομό μας 4.
0: Στο 3, ναι, στην υψηλή, σωστά. Ναι.
1: Ναι, παρόλα αυτά θα έλεγα ότι αυξημένη ετοιμότητα που υπάρχει και επαγρύπνηση στα νησιά μας δεν έχει να κάνει με τον δείχτη. Δηλαδή εμείς έχουμε μια διαρκή ετοιμότητα
0: που σίγουρα
1: δεν μας... δεν μπορεί να μας καθορίσει ο δείχτης πότε θα μας έρθει το περιστατικό. Παρόλα αυτά όμως, οι συνθήκες στο να μην πνέουν ισχυροί άνεμοι θα μας δώσουν μια δυναμική στις δυνάμεις καταστολής.
0: Μάλιστα, κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή δύναμη ευχόμαστε και χωρίς περιστατικά. Να περάσουμε ένα ήσυχο
1: καλό
0: καλοκαίρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν, η αντιπυρική περίοδος είναι... Πλέον έτσι δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα στην Ήπεθρο που να απαιτεί το άναμα φωτιάς, εργασίες με εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες. Τα λέμε συνέχεια, αλλά θα τα λέμε. Είπαμε και για τα καθάριστα οικόπεδα. Ένα καθάριστο οικόπεδο, μια αμέλεια, μια καθυστέρηση μπορεί να δημιουργήσει έτσι συνθήκες μεγάλης επικινδυνότητας. Και όπως τονίζεται κάθε χρόνο, η πρόληψη δεν είναι ευθύνη ενός φορέα μόνο, είναι υπόθεση όλων μας. Το τονίζουμε και πάλι και μεγάλη προσοχή από όλους μας προσέχουμε για να έχουμε, όπως λέμε. Πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, να πούμε ότι αύριο 30 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχιακό Μέγαρο Σάμου, εκεί στην αίθουσα εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση για την ίδρυση και λειτουργία προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα», παρουσία των Πριτάνων του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγητή Δημητρίου Παπαγεωργίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθηγητή κ. Παναγιώτη Καλδή, του βουλευτή ΣΑΜΟ, του κ. Στεφανάδη, του δημάρχου Ανατολικής ΣΑΜΟ, του κ. Παπαγεωργίου και του προέδρου του ΕΟΣ ΣΑΜΟ, του κ. Σκούτα. Το πρόγραμμα θα εδρεύει στην πόλη της ΣΑΜΟ, ενώ επισπεύδουν τμήμα, θα είναι το τμήμα διοίκηση επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με συντονιστή τον πρόεδρο του τμήματος καθηγητή κ. Απόστολο Χριστόπουλο. Μάλιστα, μια σημαντική έτσι. Ένα σημαντικό έτσι θέμα κυρίως βέβαια για την πλευρά της Ανατολικής ΣΑΜΟ. Τα ακούσατε προηγουμένως και από τον καθηγητή, τον βουλευτή εδώ, τον κύριο Στεφανάδη, που μίλησε στην Βιολέτα Τρυπόδη. Θα το συζητήσουμε και αύριο το θέμα, ένα πολύ όμορφο έτσι και σημαντικό θέμα, με το πρόγραμμα αυτό μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Είναι ο τουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα», όπου θα ιδρυθεί και θα λειτουργεί πλέον εδώ από την πλευρά της Ανατολικής ΣΑΜΟ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Καλή μας εβδομάδα εδώ, να ευχηθούμε σε όλους σας, να ευχαριστήσουμε όλους όσοι ήταν μαζί μας εδώ σήμερα και συμμετείχαν στις εκπομπές μας και εσάς βέβαια που μας ακούσατε. Καλό μεσημέρι να ευχηθούμε στα νησιά μας. Με καλό καιρό θα κυλήσει η σημερινή και η αυριανή ημέρα, με νοτιάδες, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, ασθενείς έως 2 μποφόρ, μπορούμε να απολαύσουμε τα μπάνια μας στην θάλασσα. Λαμβάνουμε κάποια μηνύματα τώρα, το λέμε αυτό γιατί λαμβάνουμε κάποια μηνύματα για λαγοκέφαλους κλπ. Τα είπαμε το προηγούμενο διάστημα. Θα αναφερθούμε και πάλι στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν χρειάζεται πανικός και φόβος. Εντάξει, για όνομα του Θεού, ξέρω, λαγοκέφαλοι στα νερά μας είναι εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα δεν ξέρω γιατί γίνει αυτός ο ντόρος το τελευταίο διάστημα ακόμη περισσότερο. Δεν χρειάζεται φόβος και όλα καλά. Να κάνετε τα μπάνια σας άφοβα. Εντάξει, με λίγη προσοχή, δεν το συζητάμε. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 6 ώρα το απόγευμα σε επανάληψη εκπομπές μας, η Βιολέτα Τρυπόδη, 6 με 8, 8 με 9 εμείς εδώ, Κόσμας Καταραμάδος σε Βιβαλή και 2 η ώρα και 10 η ώρα το βράδυ, το Δελτίο Ειδήσεων με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Να σας ευχαριστήσουμε, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
2: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
0: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
9: Βρήκα ζωή.
0: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
9: Μη μας αγαπάς, μη μας
10: σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
11: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρόνια. ονόματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coim G's. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
10: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
10: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
10: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
11: Πανουράκης.
12: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
13: νοσοκομείο. Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
12: Έχω εξαστιαστεί.
13: Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρευε.
13: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
16: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
16: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: βλέπω. Εργασίες κυπουργής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
20: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
20: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
26: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
25: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
26: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
26: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
25: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
27: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
28: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
29: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
30: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια

0: έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, αναδεικνύοντας το νησί σε κεντρικό σημείο αναφοράς για τον ακαδημαϊκό διάλογο στη χώρα. Οι εργασίες της Συνόδου θα φιλοξενηθούν στο νέο Δημαρχείο Πυθαγορείου, στο Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου Στερεών, καθώς και στο Καρλόβαση. Η Σύνοδος θα διεξαχθεί υπό την Προεδρία του καθηγητή Δημήτριου Παπαγεωργίου, Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την συμμετοχή των μελών του Προεδρίου της Συνόδου, του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθηγητή Χαράλα Μπουμπιλίνη και του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθηγητή Μιχαήλ Σφαγιανάκη. Στη φετινή Σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 180 Πριτάνης, Αντιπριτάνης, καθηγητές και στελέχη ελληνικών πανεπιστημίων, ενώ σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, δυναμικό παρόν θα δώσει και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου. Η διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Σάμος μετατρέπεται για 4 ημέρες στο επίκεντρο των συζητήσεων για το παρόν και το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βασικό άξονα ζητήματα που αφορούν άμεσα τους νέους ανθρώπους και τους αυριανούς πολίτες. Μέσα από τις εργασίες της Συνόδου αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι κρίσιμα ζητήματα για την αναβάθμιση των ελληνικών πανεπιστημίων, την ποιότητα των σπουδών και την στρατηγική ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης στη νέα εποχή. Για μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ανατολική Σάμμο μίλησε στον 2000 FM ο βουλευτής Χριστόδουλος Στεφανάδης, ανακοινώνοντας πως για πρώτη φορά θα λειτουργήσει τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή, το οποίο θα αφορά τον Ινοτουρισμό και θα ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Όπως ανέφερε, η δημιουργία του νέου τμήματος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το νησί, καθώς ενισχύει τον ακαδημαϊκό χάρτη της Σάμμου και παράλληλα συνδέει την εκπαίδευση με έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο όπως είναι ο Ινοτουρισμός, που σχετίζεται άμεσα με την τοπική οικονομία και την τουριστική ανάπτυξη. Ο κ. Στεφανάδης αναφέρθηκε επίσης και στο κρίσιμο ζήτημα της στελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Σάμμου με ιατρικό προσωπικό, ενώ με όσα δήλωσε υπάρχει ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσεων στο νοσοκομείο από 2 παιδιάτρους, 2 χειρουργούς, 2 καρδιολόγους και ακτινολόγους. Ωστόσο, παραμένει σημαντικό κενό στην ειδικότητα της παθολογίας, καθώς δεν εκφράστηκε ενδιαφέρον για την κάλυψη των 2 θέσεων παθολόγου, ενώ συνολικά εξακολουθούν να υπάρχουν 5 κενές θέσεις στο νοσοκομείο. Ο βουλευτής εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι στο νοσοκομείο της Σάμμου δεν φαίνεται να είναι το ίδιο ελκυστικό για τους γιατρούς σε σύγκριση με το νοσοκομείο της Ικαρίας, όπου οι αντίστοιχες θέσεις καλύφθηκαν κανονικά. Όπως σημείωσε, ένα από τα ζητήματα που ενδεχομένως επηρεάζουν την προσέλευση ιατρικού προσωπικού είναι το διαθέσιμο κίνητρο, το οποίο ίσως δεν κρίνονται επαρκώς ελκυστικά ώστε να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον για περισσότερους γιατρούς στο νησί. Την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές γνωστοποίησε ο βουλευτής Σάμμου Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο οποίος ξεκαθάρισε πως θα συμμετάσχει και πάλι στην εκλογική διαδικασία, διεκδικώντας την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών της Σάμμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε στην συνέχιση του έργου και των παρεμβάνσεών του για τα ζητήματα που αφορούν τον νομό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς προσπάθειας για την ανάπτυξη των νησιών και την βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Στην τοποθέτηση φωτισμού στο γήπεδο Παλαιοκάστρο αναφέρθηκε μιλώντας στον 2000 FM ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Γιώργος Ξαγοράρης, επισημένοντας ότι το ζήτημα αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του έργου. Όπως ανέφερε, μετά τις σχετικές διαδικασίες και εγκρίσεις, η τοποθέτηση του φωτισμού στο γήπεδο αναμένεται να προχωρήσει σύντομα, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των αθλητικών συλλόγων της περιοχής. Παράλληλα, στο νέο δίκτυο υδροδότησης προς Κέρβελη αλλά και στα προβλήματα που παρουσιάζονται κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, τα οποία, ωστόσο, όπως είπε, βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης, ο κ. Ξαγοράρης επίσης αναφέρθηκε και στην καθαριότητα στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα του χωριού και των γύρω περιοχών. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης.
1: 2000 FM.
2: Των γαλάζιων στελεχών, γαλάζιες εξορμήσεις και εντός και εκτός Αττικής, με κεντρικό στόχο φυσικά την επαναπροσέγγιση των ψηφοφόρων, της βάσης, της κομματικής βάσης. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί το απόγευμα στο Εγάλεο. Έλα, Κώστα.
3: Καλημέρα και πάλι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όσους συνδέθηκαν τώρα.
2: Σωστά.
3: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν συνεχίζει τις περιοδίες του. Θυμίζουμε ότι έχει δώσει έμφαση στην Αττική και συνεχίζει να δίνει αυτό το διάστημα. Η Αττική εξάλλου είναι βαρόμετρο για κάθε εκλογική αναμέτρηση, όσο και αν επιμένει και ο ίδιος τις εκλογές είναι μακριά, περίπου 8, 9, 10 μήνες, κάπου εκεί πάντα αποθούνται οι επόμενες κάλπες των εθνικών εκλογών. Πήγε στο Δήμο Βάρης Βούλες Βουλιαγμένης, πήγε την Παρασκευή στη Νέα Σμύρνη. Σήμερα συνεχίζει το περιοδείο στο Εργάλο και για την ακρίβεια να πούμε ότι μια προγραμματισμένη αρχικά περιοδεία στην

0: Γαλλία, όχι μόνο του πρωθυπουργού, αλλά και κομματικών κυβερνητικών στελεχών που, για αυτήν την εβδομάδα, πάει και ο οποίος θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα αλλάζει δηλαδή ριζικά ο προγραμματισμός των περιοδίων. Δίνεται όμως μια βάση και μια έμφαση στην ολεκαλοπέδα της Αττικής περισσότερο και πάντα κυρίως και με έμφαση στην οικονομία. Το δούμε και αυτό σήμερα από τον πρωθυπουργό. Το είδαμε και χθες στην Κυριακή Τρασκόπη. Το δούμε και αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Τώρα αίσθηση προκάλεσε η επιστολή του γραμματέα του πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Φεύγα, ο οποίος μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, σε εμάς. Έδωσε την εξήγησή του.
0: Μίλησε λοιπόν νωρίτερα στον Βασίλη Κουρή και στον Σωτήρη Ξενά και ο κύριος Φεύγας και στείλει μια επιστολή την οποία δημοσιοποίησε κιόλας. Δηλαδή δεν ήταν μια κλειστή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, με το οποίο ζητάει την άρση, την αναστολή, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, του νόμου που επιτρέπει τον γάμο μεταξύ δόμων του ίδιου φίλου. Θέλει και την ζητάει και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι το σύστημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών έχει τύξει το αξιακό σύστημα όχι μόνο ψηφοφόρων της Δημοκρατίας, αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας και πέραν το δούμε, λέει, με τη δέωση προσοχή και ευαισθησία, είπε ο κύριος Φεύγας. Και για τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι έχουμε δει στην ιστορία να υπάρχουν διαγραφές και οι διαγραφές αυτές να έρονται. Ρωτήθηκε και ο Παύλος Μαριλάκης λίγο νωρίτερα στο μπρίφινγκ των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε, λέει, σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Και σε μια δεύτερη ερώτηση που του έγινε σχετικά, είπε ότι δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού. Είναι σαφές λοιπόν το άδειασμα από τη Μέγαρο Μαξίμου προς τον κύριο Φεύγα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Βασίλης Φεύγας εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
2: Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει υπεσπιστεί είχε ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να αισθανθεί ότι δεν το ακούμε. Λοιπόν, και τις ενστάσεις και τις ευαισθησίες τις οποίες έχει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Είναι θέματα τα οποία τα ακούς καθημερινά από την κοινωνία. Το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών έχει θίξει το αξιακό σύστημα όχι μόνο ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε με την δέουσα προσοχή και ευαισθησία να γίνουν οι αλλαγές εκείνες οι οποίες θα συμβαδίσουν και με τις ευαισθησίες τις οποίες έχει δείξει η κοινωνία.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τι δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με την στάση, με την τοποθέτηση του κ. Φεύγα.
3: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης.
4: Παραμένει γραμματέας.
3: Από ό,τι γνωρίζω, ναι, δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση. Οπότε δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, διότι χθες είχαμε ένα πολιτικό διαζύγιο με κατέρωθεν πειρά από τον κύριο Κασελάκη προς την κυρία Τζάκρη και το ανάποδο. Δηλώσεις, συμμαχίες, αλλά και ένα φλερτ με το Πασόκ. Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, φαίνεται ότι ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος γεγονότος αυτό το διαζύγιο της κυρίας Τζάκρη με τον κύριο Κασελάκη. Ούτως ή άλλως εδώ και πολύ καιρό φαινόταν ότι η ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας ήταν σε απόσταση από τον κύριο Κασελάκη. Παρότι ήταν αντιπρόεδρος των Δημοκρατών, η ίδια λειτουργούσε περισσότερο έτσι, με μια μεγαλύτερη ελευθερία και οι θέσεις που εξέφραζε, ούκο λίγες φορές φαινόταν ότι είναι σε απόσταση από την κεντρική γραμμή. Τώρα η σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήλι κατά την κυρία Τζάκρη ήταν η συνέντευξη, κοινή συνέντευξη που έδωσε σε διαδικτυακό ιστότοπο ο κύριος Κασελάκης από κοινού με τον κύριο Γεωργιάδη. Η κυρία Τζάκρη το εξέλαβε αυτός απόλυτη δεξιά στροφή και ότι δεν είχε σχέση με τις αρχές του κινήματος ή έστω τις δικές της απόψεις και πολύ περισσότερο τον τόπο που αντιμετωπίζει τα κυβερνητικά στελέχη. Στον αντίποδο ο κύριος Κασελάκης έτσι με ένα πολύ μεγάλο κείμενο απάντησε ότι ο ίδιος είναι αυτός που έθεσε εκτός την κυρία Τζάκρη και όχι η τελευταία εκτός κόμματος. Πάντως δείχνει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κόμμα των Δημοκρατών. Μια σειρά στελεχών έχουν φύγει. Παρά τα αυτά, ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης στις δημόσιες συνεντεύξεις του, στις τοποθετήσεις του, λέει ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ώστε το κόμμα του να είναι στην επόμενη Βουλή. Μένει βεβαίως να το δούμε. Πάντως άλλος ένας βουλευτής νέων πλέον είναι στο κόμμα του κύριου Κασελάκη, η κυρία Χριστίδου, και η κυρία Πούλου, αν και για την τελευταία λένε ότι και εκείνη είναι με το ένα πόδι εκτός. Μένει να το δούμε πάντως.
1: Τώρα, Ανδρέα,
5: γιατί θα κάνει τις προσπάθειες.
1: Τώρα, Ανδρέα, για την κυρία Τζάκρη, το φλερτ είναι έντονο με το Πασόκ.
5: Κοίτανε, τώρα οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος. Ναι. Βεβαίως υπάρχει στο καταστατικό του Πασόκου, ψηφίστηκε στο τελευταίο συνέδριο θέμα με τις θητείες, δηλαδή όσοι έχουν κάνει 20 χρόνια. Η κυρία Τζάκρη είναι συνεχώς βουλευτής από το 2004. Βεβαίως υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να ξεπεραστεί το θέμα του καταστατικού με την λογική ότι η κυρία Τζάκρη θα είναι συνεργαζόμενη, άρα δεν έτσι υπόκειται στις ρυθμίσεις του καταστατικού. Λένε κάποιοι ότι η παρουσία της στα ψηφοδέλτια του Πασόκ θα φέρει την έδρα στην Πέλα και ότι έχει αρκετή δύναμη. Έχω την αίσθηση πάντως ότι αν γίνει αυτή η μεταγραφή δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερες αντιδράσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο κορυφαίων στελεχών.
1: Τώρα στο Πασόκ, στο εσωτερικό του Πασόκ, υπάρχει προβληματισμός για τα δημοσκοπικά ποσοστά?
5: Κοίτα να δεις τώρα, το έχουμε συζητήσει και όλες τις προηγούμενες ημέρες. Το θέμα του αφηγήματος είναι το ζητούμενο, δηλαδή δεν είναι εύκολο για πολλά στελέχη του Πασόκ, παρότι βλέποντας και σήμερα κάποια στελέχη υπερασπίζονται ακόμα αυτή την γραμμή, δεν είναι εύκολο να λένε ότι είναι στόχος η πρωτιά, αν δηλαδή είναι αισθητά πίσω το Πασόκ, όχι μόνο από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Λένε κάποιοι ότι θα πρέπει να ξαναδούνε το αφήγημα. Ο πρώτος που άνοιξε αυτή τη συζήτηση είναι χτες στη δημόσια τηλεόραση ο γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του Πασόκ, ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης. Παρά τα αυτά, έως τώρα τουλάχιστον, και η κεντρική θέση είναι ότι παραμένει ο στόχος. Βεβαίως, θα σου έλεγα, Άρη, ότι αν αυτή η θέση, αυτή η σειρά του Πασόκ της δημοσκοπήσης είναι και στο επόμενο κύμα και πολύ περισσότερο σε αυτές του Σεπτεμβρίου, γιατί μέχρι τις 10 Ιουλίου θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις, μετά θα σταματήσουν, είναι και σε αυτές του Σεπτεμβρίου, ήδη λένε κάποιες στελέχη ότι πρέπει να επαναπροσαρμοστεί, τέλος πάντων να υπάρχει, να γίνει μια συζήτηση στα κεντρικά όργανα του Πασόκ με το ποιος θα είναι ο στόχος της εκλογής και με τι αφήγημα θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών το Πασόκ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, όπως μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη. Αναφέρθηκε στο θέμα της κυρίας Τζάκρη και είπε ότι δεν υπάρχει καμία συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Κασελάκη, αλλά φυσικά μίλησε και για το Πασόκ.
4: Η κυρία Τζάκρη έφτιαχνε αφορμή με τον κύριο Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη, όπως ξέρετε και εσείς και εγώ, τα έχει βρει με το Πασόκ. Αυτό νομίζω είναι παγκίνο γνωστό στην πιάτσα, δεν ξέρω μας. Λοιπόν, άρα έφτιαχνε λόγο να φύγει. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Η κυρία Τζάκρη θέλει να γίνει πάντα βουλευτής. Το κόμμα του κύριου Κασελάκη δεν είναι βέβαιο ότι θα μπει στη Βουλή. Και αν μπει, δεν καθόλου δεν θα βγάλει βουλευτή στην Πέλα. Άρα η κυρία Τζάκρη έχει κάθε λόγο για να, εφόσον θέλει να ξαναβγεί βουλευτή, να πάει κάπου αλλού. Σε αυτές τις εκλογές την τύχη θα αναιρεθεί στο Πασόκ. Στην επόμενη εκλογή δεν ξέρουμε. Η κυρία Τζάκρη έχει πάει από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ στο Κασελάκι, από το Κασελάκι στο Πασόκ και βλέπουμε. Η κυρία Σαββολάκη έχει κάνει δυο μισή χρόνια τεράστια λάθη και έχασε μεγάλη ευκαιρία. Πέρα ακριβώς δε ότι η πτώση του Πασόκ για μένα είναι και ένα μήνυμα του κόσμου του. Ο Πασόκ με την απόφασή του να πει δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία ό,τι και να γίνει. Με συνεδριακή απόφαση. Στην πραγματικότητα αποφάσισε ότι δεν το ενδιαφέρει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα? Το Πασόκ και είναι κυβερνητικό κόμμα, ό,τι και να κάνει. Και 2% να παίρνει, παραμένει ένα κυβερνητικό κόμμα. Άρα, ένα από τη φύση του κυβερνητικό κόμμα έχει δει και έχει πει στον ελληνικό λαό: δεν με ενδιαφέρει να κυβερνήσω. Πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό, πιστεύετε? Είναι ένα κολοσιαίο λάθος στρατηγικής που δείχνει για μία ακόμα φορά ότι ο κ. Σαββολάκης δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
6: Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, τι εννοείται?
4: Πολιτικού αρχηγού.
6: Με άλλον αρχηγό θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το Πασόκ?
4: Είναι τελείως βέβαιο ότι αν το Πασόκ τη εγγραφική διαδικασία εκλέξει Διαμαντοπούλου και Ρουλά, αλλά θα ήταν διαφορετική κατάσταση.
1: Εξελίξεις όμως έχουμε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε πριν από λίγο η κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Ελένη Καλογεροπούλου έχει πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ όπως πάντα. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Με μία ανάρτησή της στο Facebook η κυρία Ξενογιαννακοπούλου έκανε γνωστό ότι παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρεί δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ.
8: 2000 FM.
9: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
10: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
11: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
7: Η διαδικασία συνήθως είναι ότι μένουν για ένα διάστημα ουδέτεροι, δηλαδή κάθονται για 1-1,5 μήνα και στη συνέχεια υπογράφουν τη διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, την ίδια στιγμή υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις στο κόμμα της Κομουνδούρου. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα συνεδριάζει η εκτελεστική γραμματεία του Σοκράτη Φάμελου μαζί με τον Σοκράτη Φάμελο. Τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά την θέση που έχει εκφράσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή πρώτος ο κύριος Γιαννούλης και στη συνέχεια η κυρία Σαπουνά διαφοροποιήθηκαν λέγοντας ότι πλέον ο Αλέξης Τσίπρας δεν κινείται προς την κατεύθυνση της προοδευτικής συνεργασίας, ότι με τη θέση την οποία έχει εκφράσει όλο το τελευταίο διάστημα δείχνει ότι ο ίδιος δεν πιστεύει σε αυτό, και όπως λένε οι πληροφορίες και σήμερα αλλά και το επόμενο χρονικό διάστημα, ο κύριος Φάμελος αναμένεται να ξεκαθαρίσει και αυτός, ο ίδιος δηλαδή, ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ θα πορευτεί με τη λογική που είχε πει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή της προοδευτικής συνεργασίας, με όποιους και όσους θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο, αφήνοντας την πραγματικότητα, τελειώνοντας, κλείνοντας δηλαδή, το κεφάλαιο της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα πρέπει να σου πω ωστόσο ότι η μειοψηφία του κόμματος, δηλαδή ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Ντούρου, εμφανίζονται έτοιμοι να αμφισβητήσουν με τον τρόπο τους, δεν θα κάνουν πρόταση μομφής, ωστόσο με αυτά που θα πούν θα αμφισβητήσουν την ηγεσία του κυρίου Φάμελου. Μάλιστα ο κύριος Παπάς είπε ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει και συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Πότε θα γίνει αυτό? Το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει στις 11 Ιουλίου, όπου θα ξανασυνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος για να συζητήσει το πώς θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Δηλαδή, με ποιες δυνάμεις θα συνεργαστεί. Όλα δείχνουν ότι θα συνεργαστεί με ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς ή συνολικά με την Νέα Αριστερά, με τον Νίκο Κοντιά και την κυρία Κατσέλη, εφόσον η κυρία Κατσέλη αφήσει κατά μέρους το αφήγημα που λέει το τελευταίο διάστημα ότι θέλει να διαμεσολαβήσει προκειμένου να τα βρει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δηλαδή το θέτουν ως όρο τα στελέχη της μειοψηφίας.
1: Μάλιστα.
7: Πρέπει να πούμε ότι πραγματικά οι επόμενες ώρες είναι πάρα πολύ σημαντικές, καθώς κανένας δεν ξέρει τι πρόκειται να συμβεί και τι θα γίνει στην Κομουνδού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ.
7: Καλώς
1: πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, στον Θανάση Φουσκίδη και στην Στέλλα Καντώνα, και πώς τοποθετήθηκε η κυρία Λιάνα Κανέλη, μιλώντας σήμερα στο Μέγκα, που θύμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε συγκυβερνήσει με τον Καμένο.
12: Η υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογα στελέχη, άνθρωποι οι οποίοι ήταν συνοδοιπόροι του Αλέξη Τσίπρα στα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι δίνουν τον αγώνα τους, έτσι, οι οποίοι αισθάνονται, είτε δεν αισθάνονται εγκλωβισμένοι σε αυτή τη συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε.
13: Είναι καλοδεχούμενοι, φαντάζομαι, οι άνθρωποι αυτοί.
12: Για εμάς, προφανώς το έχουμε πολιτικά πει, ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, όλοι, όλες όσες θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Αλλά πρέπει λίγο με σεμνότητα να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω πρέπει να δείξουμε σεβασμό στις διαδικασίες. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει αντιπολιτευτικό κενό εμφανώς. Υπήρχε μέχρι την ίδρυση της Ελλάς ένα ζήτημα αδυναμίας κάλυψης των υφιστάμενων αγκών. Φαίνεται ότι δεν υπήρχε ένας πυλώνας αντιπολιτευτικός ο οποίος να αναλάβει το βάρος, την ευθύνη του να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας.
14: Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος. Δηλαδή έχει την εμπειρία του Τσίπρα, του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά, τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας καμένος και μένουν ξεροί. Αυτός είναι δοκιμασμένος. Πώς μπορεί να πουλήσει και πώς θα πουλήσει την ανανέωση? Καλά έφτιασε όπως πετάς τη μύγα από το γιαούρτι ή το γάλα. Τους συνεργάτες με τους οποίους κυβέρνησε. Τους πέταξε έτσι, πώς κάνει τίνγκ τη μύγα. Αυτό είναι ένα νέο, θα τρελαθώ δηλαδή. Δηλαδή φέρω ένα παράδειγμα τώρα, πρακτικό. Ξέρει ότι ο Τσίπρας διάλεξε να πάει με τον Καμένο. Δεν πήγε τότε ούτε με το Ποτάμι, ούτε με το Πασόκ, ούτε με κάποιους άλλους. Τώρα που θα έρθουν αυτοί, πώς θα το παίξουμε αγνό παρθένο μαλλί?
1: Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είχαμε συνάντηση της Kimberly Guilfoyle με τον Αντώνη Σαμαρά, Δημήτρη.
15: Έτσι ακριβώς είναι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Η συνάντηση έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με την κυρία Guilfoyle, την πρέσβη των ΗΠΑ, η οποία ανακοίνωσε αυτή τη συνάντηση, έγινε στα πλαίσια των σημαντικών επαφών της με σημαντικές προσωπικότητες της χώρας πολιτικής κοινής, όπως συγκεκριμένα είπε η κυρία Guilfoyle. Και σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, αναμένεται οι δυο τους να συναντηθούν με την κίνημη δεξίωση της πρεσβείας των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της Αμερικής το επόμενο Σαββατοκύριακο. Όπως όλα δείχνουν την ίδια ώρα, ο κύριος Σαμαράς έχει για τα καλά ξεκινήσει τον προεκλογικό του αγώνα, πραγματοποιεί περιοδίες επαφές, έχει συγκροτήσει τα περισσότερα από τα ψηφοδέλτια του και μάλιστα συνεργάτες το αναφέρουν ότι αυτά θα αποτελούνται κυρίως από επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, από μικροεπιχειρηματίες, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναφορά στην λαϊκή βάση και στις τοπικές κοινωνίες. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα όπως το αναφέρει και ο Βασίλης Σκούρης, θα υπάρχουν και διάφορες ακόμα επαφές του κυρίου Σαμαρά, ενώ έχει αποφασιστεί μαζί με τον κύριο Καραμαλή να ακολουθήσουν, να, τουλάχιστον δημοσίως, να μην βρίσκονται μαζί στους χώρους όπου πηγαίνουν, να μην κάθονται μαζί, για να μην υπάρχει σύγχυση όσον αφορά τον κύριο Καραμαλή και την σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δημήτρη, πιστεύεις το ρεπορτάζ, λέει το δικό σου ρεπορτάζ, επειδή κινείσαι καθημερινά σε αυτούς τους χώρους,
15: ναι,
1: λέει αν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος προβληματισμός στο κυβερνητικό επιτελείο, κάποια δυσαρέσκεια ενδεχομένως για αυτή την συνάντηση που είχε η Kimberly Guilfoyle με τον Αντώνη Σαμαρά?
15: Υπάρχει ένα ξάφνιασμα, γι' αυτό μάλιστα και η συνάντηση ανακοινώθηκε μόλις χτες, ενώ είχε πραγματοποιηθεί δύο ή τρεις μέρες νωρίτερα. Υπήρχε ένα ξάφνιασμα, δεν το περιμένανε, δεν ήταν προγραμματισμένοι, τουλάχιστον αυτό λένε από την κυβέρνηση. Ενώ θα δούμε και τις επόμενες μέρες τι θα γίνει, καθώς, σας επαναλαμβάνω, 3 και 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι δεξιώσεις στην πρεσβευτική κατοικία για τα 250 χρόνια τα οποία ο κύριος Σαμαράς συνηθίζει να παραβρίσει σε αυτή την εκδήλωση. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι διατηρεί πάρα πολύ καλές σχέσεις και με το κοινωνιακό στοιχείο και με το αμερικάνικο παράγοντα, ενώ και ο ίδιος έχει φοιτήσει και έχει μείνει επίσης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα, γιατί ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε δηλώσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
16: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
1: Το μέτρο του πλαφών λοιπόν λήγει στις 30 Ιουνίου. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο ο Τάκης Θεοδωρικάκος στις επίσημες ανακοινώσεις μετά την ευρεία σύσκεψη που είχαμε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στο τραπέζι κάθισε και η βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Αυτό λοιπόν που προκρίνεται ως λύση είναι φυσικά να λυθεί το πλαφόν στις 30 Ιουνίου, αλλά να έρθουν μειώσεις. Μειώσεις, μάλιστα και νέες μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής από το Σεπτέμβριο. Και φυσικά να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, ένα μέτρο που είχε έτσι ανακοινωθεί από τις αρχές στα τέλη του προηγούμενου έτους. Άρα λοιπόν συγκράτηση τιμών και μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά τον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Είναι δραματικές οι στιγμές που ζουν οι άνθρωποι στην κεντρική και δυτική Ευρώπη και πιο βόρεια πια, διότι ο καύσωνας αυτός έχει επεκταθεί σε πάρα πολλές χώρες με πάρα πολλά θύματα, ακραίες θερμοκρασίες και τις υποδομές να δυνατούν να συγκρατήσουν το φαινόμενο. Σπύρο Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στο κράτος των παραπολιτικών. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Είχαμε χθες την τοποθέτηση μέσα στο μέσο κοινωνική δικτύωση του Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Τεοντόμ Γκεμπρεχέσους, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πάνω από 1.300 πλεονάζοντες, είναι ενδιαφέρον η σωστή λέξη, πλεονάζοντες θάνατοι, συνδέονται, σχετίζονται με τον καύσωνα τις τελευταίες ημέρες. Ο καύσωνας, ο οποίος έχει ουσιαστικά ενδυμεί, θα μπορούσαμε να πούμε, στην Ευρώπη από τις 29 Ιουνίου. Είναι χαρακτηριστικά τα νούμερα και στη Γαλλία. Μέσα σε διάστημα τριών ημερών, πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι έχουν καταγραφεί στη χώρα. Και πώς συγκρίνεται το νούμερο? Οι ημερήσιοι θάνατοι, ας πούμε, πριν από την έρευνα του καύσωνα κυμαίνονταν μεταξύ 900 και 1.000. Ξαφνικά όμως πλέον βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες μια άνοδο. 1.200 ή 1.300 ημερήσιοι θάνατοι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το πλεονάζον νούμερο προφανώς συσχετίζεται με τον καύσωνα.
1: Ναι, διότι τώρα υπάρχουν και πάρα πολλοί θάνατοι που προέρχονται από ανακοπές. Άνθρωποι μας μιλούν και εδώ στο σταθμό και στα παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο και στο site του σταθμού, λένε ότι έχουν να κοιμηθούν πάρα πολλές μέρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, διότι δεν υπάρχουν ούτε καν στα δημόσια κτίρια, ούτε καν, ας πούμε, κάποιες δημόσιες δομές να διαθέτουν κλιματισμό. Και όχι διότι είναι έτσι η δομή, η υποδομή των χωρών αυτών. Όταν η θερμοκρασία, ας πούμε, είναι 23-24 βαθμούς το ανώτερο τους θερινούς μήνες και ξαφνικά πηγαίνει στο 40, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μου θυμίζει εποχές 1987 εδώ στην Ελλάδα που είχαμε και εμείς ένα καλοκαίρι με πάρα πολλούς νεκρούς.
17: Ακριβώς, και δεν είναι και τυχαία και η ατάκα του διευθυντή του ΠΟΗ. Όλο αυτό το χαρακτηρίζει ως σιωπηλό δολοφόνο. Έτσι το χαρακτηρίζει, silent murder, silent killer, ουσιαστικά στα αγγλικά θα το αποδίδω με τον όρο. Και κάπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι θεωρείται ότι αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένοι σε αυτές τις συνθήκες. Με την Ευρώπη, βέβαια, να πληρώνει ξεκάθαρα το πιο βαρύ τίμημα. Επίσης, πέραν αυτών των θανάτων, όπως είπε, Έρη, στα σπίτια, γιατί ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα να πούμε γι' αυτό, έχουμε και πάρα πολλούς νεκρούς στην προσπάθεια να βρουν κάποιες ανάσες δροσιά σε ποτάμια.
1: Σωστά. Με πνιγμούς.
17: Μιλάμε για πιστευτά, ναι, με πνιγμούς. Μιλάμε για κάτι πρωτοφανές και το οποίο δεν θα περιμέναμε ποτέ να δούμε στην Ευρώπη. Δεν θα αυτή
1: και όταν,
17: και
1: όταν Σπύρος, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά όταν συζητούσαμε τότε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι για τους κολυμβητές που έπρεπε να βουτήξουν και να κολυμπήσουν στο Σικουάνα και το πόσο μολυσμένος είναι ο Σικουάνας κτλ. Τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε χιλιάδες κόσμου να ψηφά ακόμα και αυτή την πιθανότητα έτσι το ποτάμι αυτό να είναι μολυσμένο, ας πούμε.
17: Ναι,
1: δεν,
17: ναι,
1: δεν
17: ναι,
1: το συζητά κανείς πια αυτό.
17: Κανείς, ακριβώς μέσα στην προσπάθεια αυτή να βρουν μια ανάσα δροσιάς, έστω και στιγμία. Βέβαια, να πούμε ότι είχαμε φοβερή καταπώνηση και στις υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό π.χ. ότι στη Γερμανία είχαμε διακοπές δρομολογίων τρένων, κυρίως στην περιοχή της Βόρειας Ρουμανίας Βεσφαλίας. Είχαμε και μια άλλη συγκλονιστική εξέλιξη. Ο ποταμός Πάδος, ναι, στην Ιταλία, υποχώρησε. Και πλέον έχουμε κάπου περί τα 18 εκατοστά εισχώρηση θαλασσινού νερού. Το ποτάμι. Δηλαδή, μιλάμε για συνθήκες οι οποίες αντικατοπτρίζουν πλήρως αυτή την εικόνα ξηρασίας, όπου δοκιμάζει ουσιαστικά την Δυτική Ευρώπη όλο αυτό το διάστημα. Να πούμε όμως, όπως είπαμε και νωρίτερα, Έρη, ότι δένουμε προς μια κατάσταση κάποιας αποκλιμάκωσης, κάποια ανάσα θα πάρουν οι περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης όσο περνάει πλέον η εβδομάδα. Και μένει να φανεί και το πού θα κατασταλάξουμε όσον αφορά τις μέσες θερμοκρασίες του Ιουνίου. Είναι δεδομένο ότι έχουμε σπάσει πάρα πολλά ρεκόρ, Έρη, και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αναχώρα πλέον το πού κοιμάνθηκε ο υδράργυρος και το πόσο ξεπέρασε τελικά η μέση θερμοκρασία αυτού του Ιούνιου αντίστοιχα διαστήματα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πολλές φορές η αλληλεγγύη σώζει ζωές. Έτσι έγινε λοιπόν και με την 75χρονη στην Καλλιθέα, που χθες στο σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο διανομέας την παρότρινε να πέσει, να πηδήξει για να σωθεί. Η περαστική που έγιναν ανθρώπινη αλυσίδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την γυναίκα που σώθηκε και πριν από λίγο πήρε εξιτήριο. Όλο αυτό που συνέβη χθες στην Καλλιθέα θα μας το εξηγήσει τώρα ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Βρισκόμαστε στον απόϊχο αυτής της τρομακτικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε στην περιοχή της Καλλιθέας, σε μια διόροφη οικοδομή, όπου διέμενε ένα ζευγάρι, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Και όπως σωστά περιέγραψες, είχαμε την εντυπωσιακή και καθόλου τρομακτική προσπάθεια διαφυγής της 75χρονης γυναίκας από την πύρινη λέλαπα. Και μετά από παρότρινση τόσο ενός διανομέα, ένα παιδί, ένας επιχειρηματίας, νέος επιχειρηματίας είναι, ο οποίος ενίοτε εκτελεί και χρέη διανομέα για το ίδιο το κατάστημα, αλλά και με τη βοήθεια ενός ακόμη περίκου, κατάφεραν και έπιασαν κυριολεκτικά στον αέρα την 75χρονη, αφού πρώτα της έδωσαν το θάρρος για να πέσει από τον μπαλκόνι και την έπιασαν στα χέρια, με αποτέλεσμα η 75χρονη μάλιστα να μην τραυματιστεί και το μόνο ψεγάδι που έμεινε από όλη αυτή την ιστορία είναι να αποκομίσει κάποια αναπνευστικά προβλήματα λόγω του έντονου καπνού. Πολύ ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το παιδί που χαρακτηρίζουμε ως διανομέα τραυματίστηκε κιόλας.
1: Βεβαίως. Μα ήταν πολύ. Καταρχάς, Σπύρο, ήταν 6 μέτρα ύψος, έτσι. Και μόνο η δύναμη, η πτώση ενός ανθρώπου από τόσο μεγάλο ύψος, με την φορά που έπεσε, με το βάρος, με όλο αυτό, έπεσε πάνω στον κόσμο το συγκεντρωμένο. Τραυματίστηκε ελαφρά και η ίδια, αλλά φυσικά τραυματίστηκαν και οι περίοικοι εκεί, ο κόσμος που μαζεύτηκε. Τώρα να σου πω και εγώ τώρα πάνω σε αυτό το θέμα. Επειδή το πρωί στην εκπομπή φιλοξένησα τον κύριο Τσίγκα και τον ρώτησα ακριβώς αυτό, δηλαδή γιατί η πυροσβεστική δεν πρόλαβε να φτάσει να βάλει το γνωστό αυτό δείχτη που βάζουν και μπορεί να πηδήξει κάποιος, και μου είπε ο κύριος Τσίγκας, μας είπε εδώ στα παραπολιτικά, ότι υπήρχε δυνατότητα, αλλά η φωτιά, αυτό που είδαμε στις οθόνες μας, εξελίχθηκε μέσα σε 3 λεπτά. Ήταν τρομακτική η επέκταση της φωτιάς, ας πούμε.
18: Αυτό είναι μια αλήθεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέξαμε την ώρα της πυρκαγιάς, ναι, και προσπαθούσαμε να αντιληφθούμε το μέγεθός της, από αστυνομικές πηγές προέκυπτε πως υπήρχαν αγωνιώδεις προσπάθειες τουλάχιστον από την ελληνική αστυνομία προκειμένου να κληθεί άμεσα η πυροσβεστική, να ανοίξει ο δρόμος για να περάσει η πυροσβεστική. Εκείνη την ώρα μπορεί να ήταν Κυριακή απόγευμα, ωστόσο υπήρχε Ήταν κλειστοί οι δρόμοι, γύρω δρόμοι. Γίνει προσπάθεια προκειμένου να φτάσει γέρο η πυροσβεστική. Γι' αυτό υπήρξε και μια σχετική, θα λέγαμε, καθυστέρηση. Στις γενικές γραμμές η πυροσβεστική έφτασε αρκετά γρήγορα. Αν δείτε και μάλιστα και προσεκτά το βίντεο, θα δείτε ότι είναι οι αστυνομικοί της βίας οι οποίοι έχουν φτάσει πρώτοι και προσπαθούν να ρυθμίσουν εκεί την κατάσταση. Και για να μην χαθεί άλλος χρόνος, πήραν το θάρρος και την ευθύνη, έτσι, όλοι αυτοί που φώνασαν στην γυναίκα να πέσει. Γιατί φανταστείτε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν η γυναίκα αυτή με κάποιο τρόπο χτυπούσε πολύ σοβαρά. Θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα.
1: Σωστά.
18: Και για αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα τους αποθεώνουμε ως ήρωες.
1: Σωστά. Σπύρο, μείνε μαζί μας να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η 75χρονη γυναίκα, διότι αμέσως μετά έχει προκύψει και μια εξέλιξη σε μια δολοφονία που είχε συμβεί στα Εξάρχεια.
19: Εγώ πολύ ευχαριστώ τα παιδιά που μου δώσανε κουράγιο και πέταξα και πήδηξα και με κρατήσανε, τίποτα άλλο δεν θέλω.
20: Πώς βρήκατε τη δύναμη και πηδήξατε, κυρία, από το μπαλκόνι?
19: Τα παιδιά ήταν τόσα αγόρια κάτω και
20: πίσω, πίσω και εγώ. Δείξατε εμπιστοσύνη δηλαδή?
19: Βέβαια. Και μου λέει, πως βάλατε τα χέρια τους. Πήγα, μου λέει, πήγα.
1: Πραγματικά συγκλονιστική η κυρία, η 75χρονη στην Καλυθέα. Λοιπόν, Σπύρο, έχουμε μια εξέλιξη τώρα. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας ενός 25χρονου στα Εξάρχεια.
18: Έχουμε την εξέλιξη, ουσιαστικά την εξιχνίαση της υπόθεσης η οποία σημειώθηκε τις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια, όταν στα σκαλιά του Αστέρα, στο λόφο Στρέφτη δηλαδή, στην Καλλιδρομίου και Μπενάκη, ένας άγνωστος άντρας μέχρι σήμερα είχε πυροβολήσει 7 φορές με 9 ρεπιστόλι έναν 25χρονο τουρκικής καταγωγής, ο οποίος διέμενε στην χώρα μας τελευταίους 2 μήνες και είχε αιτηθεί και άσυλο. Να πούμε πως ο συγκεκριμένος μάλιστα είχε απασχολήσει και είχε βαρύ ποινικό παρελθόν στην πατρίδα του. Φαίνεται λοιπόν πως οι αστυνομικοί έφτασαν στη σύλληψη ενός 28χρονου επίσης Τούρκου υπηκόου, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί. Και μάλιστα φαίνεται να έχει ομολογήσει την εκτέλεση του 25χρονου. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές, με αστυνομικές πηγές, οι οποίες έχουν μιλήσει και στο ΚΑΤΙΑΡ, αποκαλύπτουν ότι ο συγκεκριμένος 28χρονος παραδέχτηκε ότι έλαβε περίπου 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες, περίπου 18.000 ευρώ, προκειμένου να έρθει στη χώρα μας και να εντοπίσει τον 25χρονο και να τον εκτελέσει. Είχε αποκλειστική αποστολή, δηλαδή, την εκτέλεση αυτού του συμβολέου θανάτου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο συγκεκριμένος 28χρονος στρατολογήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και όπου εκεί συμφωνήθηκε και η αμοιβή του, όπου δεν ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ, ένα πολύ πολύ πολύ μικρό ποσό. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς πως στον πόλεμο του υποκόσμου κάθε κίνηση και κάθε δράση μετράει και ενδεχομένως μπορεί τα χρήματα να φαίνονται λίγα, αλλά μπορεί να υπάρχουν άλλα παράπλευρα ωφέλη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα πάμε με τον Βασίλη Βενιζέλο, διότι υπάρχει ανησυχία για το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο λήγει αύριο, ένα πρόγραμμα που αφορά χιλιάδες ασθενείς με παχυσαρκία. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Τις λεπτομέρειες έχει ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
21: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης στο Παραπολιτικά 90,1, αλλά και σύμφωνα με πληροφορίες μας από το γραφείο της αναπληρώτερης Υπουργού Υγείας, Ειρήνη Σαγαπηδάκη, υπάρχει ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου, όπως θέλει και το Υπουργείο, η πολιτική ηγεσία, να συνεχιστεί το προλαμβάνω όσον αφορά την παχυσαρκία ενηλίκων, δηλαδή να συνεχίσουν να παίρνουν τα καινοτόμα φάρμακα οι περίπου 40.000 ασθενείς με παχυσαρκία και για τον Ιούλιο και για τον Αύγουστο, δεδομένου ότι από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει εκ νέου με εθνική χρηματοδότηση το πρόγραμμα μαζί με άλλα 5 προγράμματα του προλαμβάνω.
1: Τώρα, Βασίλη, υπάρχει και μία άλλη εξέλιξη που αφορά πάρα πολλούς εργαζόμενους στον χώρο της υγείας και αφορά ουσιαστικά μία σύμπραξη τώρα του Υπουργείου Υγείας με το Υπουργείο Παιδείας. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
21: Αφορά απόφοιτους ιδιωτικών κολεγίων που έχουν κάνει το κύκλο της νοσηλευτικής και οι οποίοι δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, με αποτέλεσμα το ΕΣΥ να μην μπορεί να τους αξιοποιήσει. Το δημόσιο σύστημα υγείας, μάλλον.
1: Ναι.
21: Σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου είπε ότι είναι σε επαφή με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη,
1: ναι,
21: η οποία και οι οποίοι οι δύο υπουργοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να δοθούν, να αναγνωριστούν επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφύτους νοσηλευτικών κύκλων σπουδών στα ιδιωτικά κολέγια, προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για την πρόσληψη νοσηλευτών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό θα είναι μια μεγάλη ανάσα για το ΕΣΥ της χώρας μας, όπως καταλαβαίνεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
0: Το πρόγραμμα αυτό, όταν ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 36. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Γιατί το πρόγραμμα ήταν από την αρχή Ταμείο Ανάκαμψης. Και όπως ξέρετε, το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει 36. Επειδή πράγματι το πρόγραμμα έχει ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία, δεν σας κρύβω ότι είμαστε μια διαπραγμάτευση εδώ και λίγες μέρες. Μήπως μπορούμε και έχουμε μια μικρή παράταση, ώστε να μην είναι άνθρωποι στη μέση της θεραπείας τους και να καθίσουν να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη. Αντιλαμβάνομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους και την αγωνία που έχουν. Λοιπόν, τώρα θα δούμε. Θα σήμερα, αύριο, αν μπορούμε να βρούμε μία λύση. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, δεν είναι καθόλου κοσμητικό το θέμα.
2: Ναι.
0: Η ταξιαρχία είναι κατά βάση θέμα υγείας και βαριά και σοβαρή ασθένεια. Γι' αυτό και λέω στον κόσμο, περιμένετε τα φάρμακα. Τρεις φορές την εβδομάδα, ένα 20 λεπτό περπάτημα. Ναι. Προσοχή στη διατροφή. Αλλαγή του τρόπου ζωής. Όλα αυτά θα σε φέρουν σε κατάσταση υγείας, όπως την ταξιαρχία. Το φάρμακο θα σε βοηθήσει να πάρεις μπρος ενδεχομένως.
1: Στις αθλητικές ειδήσεις ο Χρήστος Μπατάκας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Είχαμε πυροβολισμού στην Καλιφόρνια.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν στην Καλιφόρνια όταν πυροβολισμοί κοντά σε γήπεδο στο Σαν Χωσέ προκάλεσαν τη διακοπή αγώνα του MLS. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Σαν Πέδρο, εκεί όπου είχε στηθεί μια fan zone για όσους φιλάθλους βρισκόντουσαν για να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του επί τόπου και ακόμα ένας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο με την υπόθεση να διερευνάται ως ανθρωποκτονία. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο αγώνας μία ώρα μετά συνεχίστηκε κανονικά, αφού κρίθηκε πως δεν υπήρχε κάποιος άμεσος κίνδυνος για όσους βρισκόντουσαν μέσα στο στάδιο.
1: Τώρα έχουμε για δεύτερη φορά το τέλος της συνεργασίας του Στέφανο Τσιτσιπά με τον πατέρα του.
22: Ναι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε σήμερα το τέλος της συνεργασίας με τον πατέρα του Απόστολο Τσιτσιπά. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό. Ο Έλληνας πρωταθλητής δήλωσε πως ο πατέρας του έχει προσφέρει ουσιαστικά ό,τι μπορούσε στη δική του διαδρομή και πως πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Να πούμε πως στο πλευρό του πλέον θα βρίσκεται ο Τόμας Περίν από την Ακαδημία του Πάτρικ Μουράτογλου, με έναν συμβουλευτικό και εποπτικό ρόλο. Και ο Τσιτσιπάς, όπως γνωρίζουμε, σήμερα θα κάνει πρεμιέρα στο Wimbledon απέναντι στο Γάλλο Ουγκό Γκαστόν.
1: Ο πατέρας του έκανε κάποια δήλωση επ' αυτού, σχολίασε κάπως το τέλος της συνεργασίας για δεύτερη φορά?
22: Από τον πατέρα του δεν είχαμε κάποια δήλωση. Είχαμε όμως από τον Τσιτσιπά, αναφέρθηκε αυτή τη φορά με έναν πιο καλό τρόπο,
1: ναι,
22: προς τον πατέρα του. Ανέφερε ότι έχει να προσφέρει πράγματα στο τένις, αλλά όχι στον ίδιο τον Στέφανο Τσιτσιπά, σε άλλους αθλητές, και άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο ουσιαστικά να τον δούμε και σε κάποιον άλλο αθλητή τένις, να προπονεί κάποιον άλλο αθλητή.
1: Μάλιστα. Και πάμε τώρα στα του Μουντιάλ. Τι έχουμε σήμερα, τι λένε οι σημερινές αναμετρήσεις, αλλά και τα αποτελέσματα που έτσι έκαναν αίσθηση.
22: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Καναδάς έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ. Επικράτησε χτες με 1-0 της Νότιας Αφρικής, με γκολ στις καθυστερήσεις, και έτσι η ομάδα του Τζέσι Μα συνεχίζει. Σήμερα έχουμε 3 παιχνίδια. Η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία στις 8. Στις 10.30 η Γερμανία κοντράζεται απέναντι στην Παραγουάη, ενώ τα ξημερώματα της Τρίτης στις 4 η ώρα ακολουθεί το Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο Μπατάκα, για το ρεπορτάζ. Για όσους δεν ακούσατε νωρίτερα τις ανακοινώσεις του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου αναφορικά με την κρίσιμη σύσκεψη που είχαμε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες, λίγει αύριο το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των τροφίμων και από Σεπτέμβριο έρχεται μεγάλη έτσι, προσπάθεια για
2: 2000 FM.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
23: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
5: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
23: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
5: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
23: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
23: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
23: Δείτε μας ζεστά.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
26: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
27: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
26: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για 2 μοναδικές εμφανίσεις.
27: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
26: Σε 2 βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα Μευγάλ, 1,19. Δένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ!
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
28: Ζήκω!
29: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
28: Εδώ.
29: Μάλιστα, διατάξτε με.
28: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
29: Και γιατί δεν πας εσύ?
28: Εγώ είμαι αφεντικό.
29: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
28: Σήκω!
29: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
28: Πήγαινα που θέλει.
29: Τώρα μιλάς σωστά.
30: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
29: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
31: Στο Funky Buddha Store, Υπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
32: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208.
0: Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Στέφανε!
2: Ναι!
1: Πάω σούπερ μάρκετ.
2: Στο τάδε!
1: Όχι!
2: Στο άλλο τάδε!
1: Μπα, όχι!
2: Πού θα πας!
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
2: VKD Market, λοιπόν.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
12: 2000.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα.

0: Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα celebrity, αυτά, χαμός γίνεται, γάμος οικονομάκου.
10: Εντάξει, γκώσαμε.
9: Η αλήθεια είναι ότι
10: να είναι καλά η κοπέλα, να ζει στον έρωτά τη, την αγάπη, να είναι ευτυχισμένη. Να γεράσουν στο ίδιο μαξιλάρι, που είναι μια ευχή που λένε οι παλιότεροι.
9: Να γεμάτο με φλουριά
10: καλά,
9: το μαξιλάρι.
10: Παιδιά, εντάξει, φτάνει.
9: Πολύ too much.
10: Όπου και να, δηλαδή και να μην σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να δω φωτογραφίε. Κασίλα μου. Λοιπόν, όπου και να.
9: Τσαχπίνει αυτό.
10: Δεν ξέρω, δεν το είδα.
9: Τσαχπίνω, μπυρμπιλιάρι αυτό.
10: Αλλά όπου και να. Δηλαδή έμπαινα ίντερνετ να δω κάτι άσχετο.
9: Ναι, ήθελε ο λαό, παιδί μου.
10: Παιδιά, ερχόταν στα μούτρα μου. Βίντεο και φωτογραφίε. Τα ξτάνει πια.
9: Ωραίο πάντω τρίμερο, Γλέντι. Το φάγανε το καλαμαράκι του. Το σπάσανε το πιάτο του και ξέχασε, λέει, η Νύφη να πετάξει την Ανθοδέσμη και κάνανε χθε άλλη γιορτή. Το πέταμα τη Ανθοδέσμη. Πώ λε το πέταμα του Αϊτού. Το πέταμα. Το πέταγμα της Ανθοδέσμης.
10: Και ποια το έπιασε?
9: Δεν θυμάμαι.
10: Καλά, μπουνίδια παλιά πέσα, το θυμάσαι?
9: Έλα τώρα, μωρέ, αυτές.
10: Σάμος, το... παιδιά, άμα πια. Έλα, ξύνεγα το γούρι.
9: Είχαν έρθει και κάτι φίλοι του, κάτι ταλάκια, μια χαρά. Είχαν απλώς εκεί μοντελαρίες, το μάτι, κάνανε σκάνινγκ. Και μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Ιταλοί είναι σε ένα ταχύπλο και κάνουν βόλτα τις Κυκλάδες. Έχει πολύ αέρα, έτσι. Παιδιά, τι αέρα είναι αυτό?
10: Χθες.
9: Τι είναι αυτό που γίνεται? Εν τω μεταξύ, γύριζα χθες μια μισή ώρα τη νύχτα από τη Μύκονο. Με αυτό το μικρό το αεροπλανάκι που μοιάζει σαν κουνούπι. Λέω, θα μας πάρει ο άνεμος και πού θα μας προσαράξει. Άραγε, αλλά ήταν μια χαρά η πτήση.
10: Μπράβο, χαίρομαι.
9: Να.
10: Λοιπόν, πάρτι μας και για τον Kanye West στις Βερσαλίες.
9: Ναι, το είδα. Ο οποίος
10: έδωσε και στις Βερσαλίες,
9: παιδιά,
10: δηλαδή.
9: Ναι, παιδί αυτό μου, όποιος έχει χρήμα, όποιος έχει πολύ πιπέρι, ρίχνει και στα λάχανα. Ο Kanye West έδωσε μια συναυλία.
10: Δεν ξέρω αν έδωσε συναυλία. Ξέρω τι
9: και
10: έκανε...
9: ανέβασε την κόρη του πάνω να τραγουδήσει. Έχει 12χρονη κόρη.
10: Έχει παιδιά με την τέτοια παιδί μου, με την
9: Καρδάσια. Το ανέβασε το κοριτσάκι και έγινε αλλαλαγμός. Και μάλιστα ήταν κρατημένη από σκηνή, από ειδικό μάλλον ήταν κρατημένη γιατί ήταν όλο το σκηνικό. Η Σελήνη, κάτι τέτοιο.
10: Ρε παιδί μου, τις
9: καημένες
10: Βερσαλίες και ήταν όλοι ντυμένοι με.

0: ρούχα εποχής, βέβαια με τον πισινό έξω, να το πω αυτό. Και πως, δηλαδή κρίμα τις Βερσαλίες.
1: Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να νοικιάζει ένα χώρο, παιδιά, όποιος να είναι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή έχει μόνο λεφτά.
1: Επειδή μπορεί. Πρέπει να υπάρχουν Συμφωνώ. Και κάποια κριτήρια. Πού είναι το Υπουργείο, το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Βλέπεις, βρε, ότι
1: πού είναι η Γαλλίδα κύρα Μενδώνη, να τους βάλει σε τάξη. Πραγματικά δηλαδή έχει κάνει Dior, έχουν κάνει εμβληματικές προσωπικότητες και brand μέσα στις Βερσαλίες και ο Kanye West,
0: ναι,
1: έκανε πάρτι μπασκέ.
0: Και βλέπω φωτογραφίες και είναι και κίτσικο πράγμα, δηλαδή πολύ δεύτερο. Και βλέπεις τώρα το περιβάλλον των Βερσαλιών που είναι τόσο ωραίο με τα φοβερά τα δάπεδα, τα ξύλινα αυτά που δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται, ενώ τα θυμόμουν, στους τοίχους. Και έρχεται τώρα Μπουαζερή. Έλα, σώπα. Καλά πάει. Τη Μπουαζερή στον τοίχο.
1: Άρχισε στα...
0: Όχι. Είμαι με τις ώρες μου, με τις ημέρες μου.
1: Α.
0: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα, δεν γελάς. Επειδή παντρεύτηκε οικονομάκο, βλέπω τώρα ένα άρθρο. Αυτή είναι η σύντροφος του Φίλιππου Μιχόπουλου, Κωνσταντίνα Ευρυπίδου.
1: Ναι.
0: Τώρα το θυμηθήκανε. Σου λέει, αφού έχει γίνει
1: πατακλάδι
0: από τη μία πλευρά, έλα να βάλουμε και εμείς ένα άρθρο να δούμε το αντίπαλον δέος.
1: Ναι. Λοιπόν, το Μποντζουρνίτο, άντε για και φιλιά,
0: ναι,
1: στο σπίτι.
0: Ναι, κρίμα, μωρέ, καημένη.
1: Bye-bye, αλλά είναι πολύ καλά με τα γόρη της. Τα γόρη μου.
0: Πήγανε και στο γάμο της οικονομάκου, τους είδα δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Σε βίντεο. Τώρα μπροστά μου εδώ.
1: Ναι, πώς τον είδες αυτόν. Καλύτερο.
0: Έλα, μωρέ, καημένη. Καλός άνθρωπος είναι, δεν έχει σχέση με τις δημοσιότητες και με αυτά.
1: Αρχίζει σιγά-σιγά να μπαίνει.
0: Τον συνηθίζω.
1: Σε λίγο να δεις τι θα γίνει.
0: Δεν
1: σε λίγο
0: είναι,
1: θα θέλει. Έλα,
0: είναι.
1: Παιδιά, στηθείτε.
0: Νόστιμος είναι και φαίνεται καλός άνθρωπος, καλό άτομο πάντως.
1: Ναι.
0: Ήρεμος, βέβαια, φαντάζομαι ότι βλέπει όλους αυτούς και βγάζει φλίχτενες. Αλλά κάνει υπομονή για να κάνει και κουράγια κάνει.
1: Πάντως
0: βλέπει όλους τους ομπίζει από τα Λίντλ που έχουμε εμείς.
1: Λένε το.
0: Ναι. Και κάνει κουράγια.
1: Γιατί λες τέτοια πράγματα.
0: Γιατί τέτοια ομπίζει έχουμε. Γι' αυτό τι για να λέω.
1: Είμαστε για τα πανηγύρια.
0: Για τα πανηγύρια είμαστε. Πήγε τώρα ο άνθρωπος εκεί στο γάμο με τα πανηγύρια που είναι οι άλλοι, που είναι ο άλλος με την αλυσίδα, οι άλλοι με τα σκουλαρίκια, άλλος φοράει γόβες. Και πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα που είναι με το μακό, το μπουζάκι, το μερμουδάκι του, είναι λίγο έτσι. Πώς να σου πω.
1: Αγώνα πάντως δίνανε κάποιοι για 5 λεπτά δημοσιότητα. Ναι. Είμαι κι εγώ εδώ, δείτε με!
0: Και πήγε ο άνθρωπος και έκανε κουράγιο. Τι να κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη του, δηλαδή μου φαίνεται αντι.
1: Beach party, μ' αρέσει το γαμήλιο. Μ' αρέσει το γαμήλιο beach party πάντως, έτσι.
0: Ναι.
1: Που τρώνε, χορεύουν, πίνουν σαμπάνια και πέφτουν στη θάλασσα. Ναι. Μετά μεθυσμένοι. Τι, γιατί, τι βλέπεις.
0: Βλέπω κάτι ντυσίματα. Τέλος πάντων, πάμε.
1: Πιανού τώρα.
0: Όλων όνανε. Είναι.
1: Από τους καλεσμένους.
0: Ναι, είναι, πώς το σου πω τώρα.
1: Παιδιά, πώς μπορείς να πηγαίνεις.
0: Πανηγύρι
1: μετά
0: στο Αγρίνιο.
1: Μπορείς να μου πεις πώς μπορείς να πηγαίνεις στο beach bar με τα κουνάκι. Αυτό μπορείς να
0: πει. Δεν είναι ποτακούνια. Είναι πλατφόρμες κυρίως.
1: Ναι.
0: Που η πλατφόρμα δεν είναι. Εντάξει, την παλεύεις. Δεν έχει τακούνι η πλατφόρμα. Λοιπόν, αχ, βγήκε η Ζόζεφιν και είδε ότι γιατί δεν πήγε σε κάτι awards, δεν θυμάμαι, Μάντι ήταν κάτι, ήταν αυτά τα μουσικά που δίνουν. Και είπε, αχ, έχω πάρει πάρα πολλά βραβεία, δεν πήγα, θα πάρει και κάποιο άλλο.
1: Σιγά,
0: βρε, Σελίν Ντιόν.
1: Περίμενε, η Ζόζεφιν το είπε αυτό, μόνη τη.
0: Μόνη τη.
1: Εμού του ιδίου.
0: Την ερώτησαν, τη είπαν γιατί δεν ήσουν σε αυτά τα awards, δεν ξέρω, δεν ξέρω πια τώρα. Και είπε ότι έχω πάρει τόσα βραβεία, λέει, στη ζωή μου, λέει, α πάρει και κάποιο άλλο, δεν πειράζει.
1: Συγγνώμη, δεν θα μπορούσε να πάει ω τραγουδιάρα.
0: Δεν ξέρω. Τραγουδιάρα κι εσύ.
1: Τι να την πω, ως αηδά.
0: Ως καλλιτέχνηδα.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε.
1: Έχουμε παντρευτεί.
0: Και δεν το ξέρετε. Τώρα το ξέρουμε όμως.
1: Έχουν παντρευτεί.
0: Έτσι είπε.
1: Α, τι δυσάρα είναι αυτή.
0: Καλά μωρέ, σιγά μου, νομίζω ότι είναι μούφα εγώ. Το είπε έτσι για να το πει.
1: Α, λες.
0: Ναι. Είναι δυνατόν να παντρευτεί χωρίς αναοικονομάκου.
1: Πες μου γιατί.
0: Χωρίς ντέφια, μου από την αρκούδα που θα φέρνουν, να χορεύει κι αυτή.
1: Ο Νίνο είναι πιο. Intellectual.
0: Ναι, αν κρίνω από τη Ζόζεφιν δεν νομίζω. Έλα, πάμε παρακάτω.
1: Πες μου τώρα για τις καιρικές συνθήκες, πώς ήρθες από το σπίτι σου, πώς σου φάνηκε
0: η ημέρα σήμερα.
1: Τι ωραία. Τι ωραία, καλέ, 35 βαθμοί Κελσίου.
0: Σιγά μου ρε, πιάσε, έχει βρει κακό. 32 έλεγε το δικό μου.
1: Έχει καεί ο εγκέφαλός σου, παιδιά, με το που βγήκα. Κατάλαβα γιατί είναι σε δίνει όλη η Ευρώπη. Μιλάμε για τε.
0: Εμείς δεν είμαστε σε δίνει. Εμείς είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά, ούτε του παπά. Πιο δροστερό Ιούνιο δεν έχω ξανά. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να ήμουν με τα μπρατσάκια μου.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κάποιοι καύσονες γινόντουσαν Ιούνιο, παιδιά.
0: Ναι, καλημέρα, θα μου πεις. Κατά εκεί καύσωνα, μήτρα, δεν μπορούσα να σάρει σπίτι σου. Εγώ δεν βλέπω ότι μπορώ να βγω στο. Εμένα σου είπα κριτήριο το μπαλκόνι.
1: Α.
0: Δεν μπορούσα να βγω στο μπαλκόνι, μου κοβόταν η ανάσα, σου λέω. Σήμερα το μεταξύ, όπως ήμουνα σπίτι μέσα, ήμουνα δίμο στο μπαλκόνι, ακούω ένα μπαμ! Και βγαίνω έξω και είχαν τρακάρει δύο αυτοκίνητα κατά από τον δρόμο μου.
1: Και. Πήρε τσίπς και.
0: Όχι, πήγα μωρέ μου και πήρα δύο νερά, αλλά είχαν προλάβει άλλοι να δώσω στις κορίτσια.
1: Χαλιά!
0: Ναι, τίποτα, γέστατες. Δεν χτύπησαν οι γυναίκες που οδηγούσαν. Αλλά η μία ήταν σοκαρισμένη. Το αμάξι είχε γίνει τη μιανή, έπεσε πάνω στο δικό μας τοίχο. Τη πολυκατοικία δεν έπαφε τίποτα ο τοίχος μας. Το αμάξι έγινε τα χάλια.
1: Πώς, συγγνώμη, πώς έπεσε στον τοίχο?
0: Κοίτα τι έγινε. Νομίζω ότι η μία. Αυτή η διασταύρωση γινόταν πάρα πολλά τρακαρίσματα. Και βάλανε stop. Αλλά stop έχει ο ένας δρόμος, δεν έχουν όλοι δρόμοι, το καταλαβαίνετε. Αυτή λοιπόν η μία μάλλον παραβίασε το stop, δεν το είδε, και η άλλη που ερχόταν από πάνω πρέπει να ερχόταν πατημένη. Γιατί δεν δικαιολογείται τέτοια τράκα.
1: Παιδιά, να προσέχετε.
0: Δηλαδή αυτή που είχε δίκιο ερχόταν πατημένη, ωστόσο. Δηλαδή, άμα έχει στενά, δεν είπε το παίρνει, το πατάς τώρα. Πα σιγά σιγά.
1: Και έπεσε στον τοίχο σας. Η πατημένη.
0: Όχι, η άλλη. Αυτή που πρέπει να παραβίασε το stop και την παρέσυρε η άλλη.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν η καημένη της, λυπήθηκε η ψυχή μου.
1: Τι.
0: Μωρέ, είναι σοκ, μωρέ μου τώρα.
1: Και στρίγγλιζε η μία στην άλλη.
0: Λέστε, όχι καθόλου. Γιατί βγήκε η μία και είπε η μία συγγνώμη, είπε η άλλη συγγνώμη. Ναι, ήταν πολύ, πολύ αγαπημένες, αλλά ήταν σοκαρισμένες.
1: Λυπήθηκαν στο στόμα, μία βόηθα
0: και την, η μία βοήθηκε την άλλη, μετά φώναξαν τους ανθρώπους τους.
1: Θα γίνουν πολύ καλές φίλες αυτές.
0: Ξέρεις
1: πόσα ερωτικά έχουν ξεκινήσει έτσι.
0: Λες,
1: ξέρεις ότι γνωστή επιχειρηματία τράκαρε με ένα γιατρό και έκτοτε το, τι μου σου κάνω, τι μου κάνεις αυτά, δώσε μου το τηλέφωνό σου, η ασφάλειά σου, ταυτό, έλα να βγούμε έξω να σε παρηγορήσω. Πάμε να πιούμε καφέ, όχι καφέ, να πιούμε ένα τσάι, βάλε λάδι. Και έλα βράδυ και έγιναν ζευγάρι και παντρεύτηκαν.
0: Τι λέει ρε παιδάκι μου.
1: Το ξέρεις πόσα love story έχουν γεννηθεί στις ασφάλτου τα μοιραία.
0: Δεν μου έχει τύχει. Εντάξει, δεν έχω τρακάρει και ιδιαίτερα.
1: Δεν θα ήθελα να τρακάρω για να γνωριστώ με κάποιον.
0: Ούτε εγώ. Έχω γνωριστεί με κάποιον από τρακάρισμα που φάγαμε τα μουστάκια μας. Όχι δηλαδή κομμενικός.
1: Ναι.
0: Ήτανε, δεν βγάζα μάκρη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Και με μια γιαγιούλα είχα που βγήκε με μουτζονε. Πριν χρόνια.
1: Ωραία, γενική γιαγιούλα.
0: Δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί.
1: Τι εννοείς?
0: Ήρθε και έπεσε πάνω. Ναι. Αλλά έπεσε κυλώντας. Τη έφυγαν τα χειρόφρενα. Και κύλησε πάνω μου. Και μου είπε που ήρθες, που είσαι μπροστά μου. Έφταιγα που ήμουν μπροστά της εγώ. Αυτό δεν έβρισκε. Λέω ότι πάρτε τα στοιχεία μου, πάρτε τον ασφαλιστή σας και πάρτε με τηλέφωνο. Δεν μπορούσα να βγάλω. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Δεν με ενόχλησε ποτέ. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο.
1: Δεν σε χτύπησε.
0: Με φίλησε, να το πω έτσι. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Εγώ σέβωσα το τηλέφωνο για να ηρεμήσει, να με αφήσει ήσυχη. Θα πήγε στον ασφαλιστή, της είπε: καλέ, εδώ πέρα κάνε το κορόιδο κιόλας. Μην σας κυνηγάει άλλη.
1: Σωστό.
0: Και ευτυχώς τελείωσε αυτό.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Hacker, κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σας. Πώς όμως μπορείτε να την προστατεύσετε? Με το Vodafone Business μπορείτε, γιατί σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε? Να πούμε ότι λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool, με διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σας περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις που και cool κληρώνει.
2: 2000 FM.
1: 2000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 αναμέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της πόλης. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: χρόνια έχει να πα σε beach bar.
1: Που πέρυσι καλέ, τι ζυγαστέ.
0: Α, πήγαινε, πού στα νότια.
1: Ναι, έχει κάτω εκεί και στην Σαρονίδα και εκεί έχει ωραία beach baράκια, πάρα πολύ ωραία.
0: Που πάτε για μπάνιο και κάνετε. Πίνετε το
1: ποτάκι. Για ποτάκι. Χαλαρό ποτάκι.
0: Απόγευμα.
1: Βραδάκι.
0: Α, βράδυ. Ναι. Εγώ σου λέω να κάνεις μπάνιο, να τα κάνεις όλα μαζί.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς.
1: Όχι, βραδάκι είναι ωραία, μάλιστα.
0: Που έρχονται
1: πολύ.
0: Τα παλικάρια, σου λένε μαντάμ, τι θέλεις, μαντάμ.
1: Ναι. Τι να το κάνω το παλικάρι, μου λέει μαντάμ και μου λέει.
0: Σε περιποιείται. Θέλεις νεράκι, θέλεις χυμό.
1: Τα λυπάμαι μωρέ και αυτά τα παιδάκια που είναι μέσα στην
0: ουσία. Μια χαρά, καλό τυπάκι παίρνουνε, γιατί.
1: Ναι, μέσα στο. Βράζει το. Δεν μπορώ να μιλήσω. Μέσα στη ζέστη έχουν βράσει το κεφάλι του το κακό.
0: Που δεν ζεσταίνεσαι, δεν ζεσταίνεσαι και έχει πάθει ο εγκέφαλο.
1: Δεν είναι από τη ζέστη, παιδί.
0: Τι είναι, από τι είναι.
1: Από τα δικά μου τα ορμονικά.
0: Α. Λοιπόν. Κοιμήθηκες καλά το βράδυ.
1: Να χαρά. Λοιπόν, οι Γάλλοι. Τι πάθανε, τι έχουν
0: βάλει. Οι Γάλλοι, γενικά όλη η Ευρώπη έχει καεί το ναι. Πομομέρι.
1: Και έχουν βάλει, βάζανε λέει αλουμινόχαρτα στα τζάμια για να, ξέρεις, για να πέσει θερμοκρασία. Και κάτι άλλο που διάβασα και δεν το ήξερα, βάζει σκυμολία, λέει, μερκαδόρου σκυμολία.
0: Εδώ, αρχεία
1: ζωγραφίαση. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Αυτό ξέρει τι θέλει. Όποιο άνοιγε τώρα στη Γαλλία ή στην Ευρώπη αυτέ τι εταιρείε, παιδιά, που έχει μία μεμβράνη που βάζουν στα αυτοκίνητα και στα τζάμια κτηρίων, θα έκανε χρυσέ δουλειέ.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι τώρα δεν θα προλάβαινε να βάζουν.
1: Ναι, απλά ξέρει τι γίνεται με αυτή τη μεμβράνη. Το χειμώνα που θε λίγο ήλιο για να είσαι ζεστά.
0: Ναι, καλά τώρα. Νομίζω ότι αυτά. Ανοίγουν και κλείνουν, δεν είναι μια μεμβράνη. Δηλαδή έχει λίγο.
1: Όχι, αυτοκόλλητη μεμβράνη.
0: Είναι αυτοκόλλητη, αλλά δεν είναι. Είναι πάντα σκούρο.
1: Ξέρω ότι είναι για να προς αποφυγή του ήλιου.
0: Ναι.
1: Άμα είναι προς αποφυγή.
0: Όμως διατηρεί την ωραία θερμοκρασία του σπιτιού και το χειμώνα δηλαδή έχει ζέστα.
1: Είμαστε σίγουροι.
0: Ναι. Κάτι τέτοιο γίνεται.
1: Άμα ήταν έτσι, θα βγάλαμε μονόστρες, είσαι σίγουρη.
0: Είναι μόνο στα τζάμια αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι για το καλοκαίρι, ξέρω. Δεν ξέρω για το χειμώνα. Εγώ, δηλαδή, ο λόγος που δεν το έχω βάλει αυτό που μπορούσα να το βάλω σε ένα μέρος, σε ένα δωμάτιο.
0: Σκοτεινιάζει λίγο.
1: Είναι. Δεν μόνο αυτό. Είναι ότι. Εγώ θέλω να μπαίνει ήλιος το χειμώνα. Στο σπίτι. Και να αλλιάζεται το σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Με τα τζάμια κλειστά εννοώ. Έτσι δεν χρειάζεται, μην χρειάζεται να ανοίξω.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Για πού ετοιμάζεστε για καλοκαιρινές διακοπές.
1: Ποια είναι η άλλη πλουσιογούνα που παντρεύτηκε. Χούρι, μούρι.
0: Μούρι. Έχει κάνει.
1: Πώς τη λέγανε, τι είναι αυτή, τι ήταν αυτή.
0: Είναι η οικογένεια Χούρι.
1: Μίλησε άμα την οικογένεια Χούρι.
0: Η οικογένεια Χούρι είναι η. Έχουν τη.
1: Από πού είναι αυτή.
0: Από το Λίβανο.
1: Ωραία.
0: Έχουν τη μεγαλύτερη κατασκευαστική του κόσμου.
1: Έλα, χαμούλες.
0: Όποιο θέλει.
1: Και τι παντρεύτηκε αυτή. Α, τι εννοώ.
0: Παντρεύτηκε. Τι παντρεύτηκε. Καλύτερα με πίθηκο παρά με αντρανήθηκο.
1: Αυτό παντρεύτηκε. Τι επιχειρεί ο άλλο, δεν μπορεί να πήρε κανένα πατήρι.
0: Πήρε έναν πάλι Χάι Λιβανέζο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, νέα παιδάκια, πολύ ωραίος ο γάμος, διήμερος. Και Παρασκευή και Σάββατο. Την Παρασκευή το πρόγραμμα είχε.
1: Α, τους πέρασε η Οικονομάκου. Α, τριήμερος η Οικονομάκου.
0: Τι είναι αυτό, παιδί μου, καλύτερα, δε.
1: Γελάω, τι να λέω, για πες.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή έγινε φοβερό γλέντι. Που έγινε στο κτήμα στο Νάσιου Τζικ.
1: Πήγε κανείς να τραγουδήσει εκεί πέρα δικό μας να βάλει κανένα φράγκο.
0: Βεβαίως, Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Έλα Παναγία, ο Αργυρός είναι ο νέος το... Ρέμος. Δεν λείπει που δεν τα παίρνει από παντού. Τραγουδάει παντού.
0: Ναι, ο Ρέμος θα πίστευε ότι θα ήταν ο Ρέμος. Μου έκανε εντύπωση και εμένα. Κελ σουρπρίζ, κελ σουρπρίζ.
1: Εντάξει, τώρα
0: ο Ρέμος έχει κουραστεί και ετοιμάζεται φέτος για ανάμος. Μετά από πολλά χρόνια, ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει
1: ορίστε.
0: Στον Άμος.
1: Και μετά, τραγούδι Αργυρός και μετά.
0: Λοιπόν, και την επόμενη μέρα, ποια τραγούδισε.
1: Βύση. Έλα, ο Κούζας τα κανόνισε.
0: Έλα, όχι παιδάκι μου.
1: Τους ξέρετε, τους ακούσα αυτοί όλοι οι πλούσιοι.
0: Εγνωρίζονται.
1: Μυρίζει ο ένας τον άλλον.
0: Γνωρίζονται.
1: Ναι.
0: Αλλά η Ανούλα ήρθε από τη Νέα Υόρκη.
1: Φαντάζομαι τι έπεσε, τι χρήμα.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι όλος ο δρόμος στα Ερωμήλια
1: ήταν
0: στρωμένος με πετροδόλαρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τραγούδισε και ήταν. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ η Αναβίση.
1: Αυτό είναι καλό ή κακό.
0: Είναι πάρα πολύ καλό. Πάντα ήταν. Είχε
1: παιδιά από μια ηλικία και μετά πάντως είναι καλό να κρατάμε μπάγκα. Δύο κιλά.
0: Τι είναι μπάγκα, είναι καλό μπάγκα τέτοια.
1: Δύο κιλά στην μπάγκα, διότι πρώτον. Είναι πιο ωραίο το πρόσωπο και δεύτερον να αρρωστήσεις και έχεις μια δυναμία. Η κουτόσπα δεν φτάνει. Ξέρεις τους κουτόσπα και τις κομπόστες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχεις λίγη δύναμη. Να τα απεξέλθει ο οργανισμό, να μην είναι στα τελευταία του ενώ από κιλά.
0: Ναι.
1: Να έχει δηλαδή δύναμη να σηκώσει το χέρι, να. Πώς να σου πω. Να κουνηθεί, να πιάσει τη...
0: την πάπια.
1: Την πάπια. Μπατερίτσα. Θέλει, θέλει. Θέλει δύο κιλά κάβα να υπάρχουν.
0: Τι λέω δύο εγώ, κιλά κάβα.
1: Ρε παιδί μου, να είσαι σε δύο κιλά πάνω. Δεν πειράζει.
0: Και αυτά ο Θεός εν σοφία τα έχει κάνει.
1: Τι εννοείς?
0: Γιατί μετά από μία ηλικία αλλάζει ο μεταβολισμός για να έχει τα δύο κιλά μπάγκα.
1: Αυτή το μήνυμα έχει πει αυτό στο μεταβολισμό της και είναι, έχει γίνει. Έχει αδυνατήσει πολύ.
0: Ναι.
1: Εμένα μου άρεσε όμως ήταν πολύ.
0: Και δεν τώρα είναι καλή η τιμή.
1: Κανονική προς το δύνατο ήταν. Δεν είχε κάνει υποψία λίπους η γυναίκα.
0: Πάρα πολύ ωραίο σώμα είχε,
1: ναι,
0: πάντα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ήταν δηλαδή juicy κουτίες.
1: Ισχύει.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Α, στα δωδεκάνησα περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άνθρωπος δεν πατάει να τον δει.
1: Ναι, μωρέ, τον καημένο και αυτόν.
0: Εγώ
1: τον
0: έχω, δεν τον αφήνει την καρέκλα, έχει όλο το μηχανισμό του Πασόκ. Λέει, θέλετε, δεν θέλετε, εγώ εδώ θα μείνω.
1: Ναι, αλλά
0: θα
1: παιδί
0: πάρει 0,5%.
1: Μα τον πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, μπαμ, μπαμ.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να έχει μαζέψει
0: αυτό
1: κόσμο.
0: Αυτό τον πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, μπαμ, μπαμ.
1: Ναι, γιατί επειδή δεν είναι. Από τον Πασόκ του έχουν πιστεύω εγώ πολύ μετά. Φέρθει ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν τους καλύπτει ο Ανδρουλάκης. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Ναι, γιατί
1: είναι η δική μου προσωπική πολιτική.
0: Γιατί δεν το αφήνει το καρεκλάκι.
1: Δεν ξέρω τι παίζει τώρα από πίσω και τι δεν κάνει και τι γίνεται. Δεν έχω ιδέα.
0: Εκεί, αμέτη, χαμέτη. Δεν πάει να έχει φτάσει το.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν είχε βγει πάντως άλλος αρχηγός τότε που είχαν γίνει οι εσωκομματικές εκλογές,
0: θα ήταν
1: πολύ καλύτερα τα πράγματα για το Πασόκ.
0: Να.
1: Αλλά μπορεί να κάνουμε και αυτή. Να σου πω, δεν ξέρω. Τι να πω, τι να πω. Η Ελένη Μενεγάκη φωτογραφήθηκε με τον King Kong και την κόρη της στην Νάπολη, φιλώντας τον Ματέο Παντζόπουλο και είναι πάντα αγαπημένοι και ωραίοι μαζί.
0: Που πήγανε στην Νάπολη.
1: Στην Νάπολη.
0: Μάλιστα. Η κόρη της κούκλα, ε.
1: Δεν το έχω δει το κοριτσάκι.
0: Πολύ ωραίο. Το πιο ωραίο παιδάκι της, νομίζω.
1: Που είναι με το Ματέο και. Ναι, δεν το έχω δει. Δηλαδή, δεν το έχω δει. Ενώ δεν το δείχνει στις φωτογραφίες και πολύ καλά κάνει, βέβαια. Το δείχνει, αλλά κρύβεται το πρόσωπό του. Εντάξει, πολύ ωραίοι και οι δύο γονείς.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Εδώ, ναι.
1: Όπως τα λες.
0: Ναι. Πάμε σε τραγούδι.
1: Πάμε.

0: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
7: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
8: Εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
9: Εγώ καλέ. Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
8: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
9: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
8: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
6: Τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 21 και 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Παραπολιτικά 90,1.
9: Τους άντρες, δεν τους μπορώ τους άντρες.
8: Πες μου τώρα τι γίνεται. Πες μου τώρα τι έχεις πάθει. Λέει
9: τώρα ο ηχολήπτης μας. Αντάξει είναι.
8: Τι.
9: Τίποτα.
8: Τι είπε.
9: Δεν είναι στήθος. Είναι μπαμπάτσικη. Εντάξει. Να λέει, βλέπω λέει το τένις. Λέει και αυτή θα ήθελα να παίξω κι εγώ. Λέει, δεν λέω να αρχίσω τώρα που βλέπω λέει αυτή τη χοντρούλα.
8: Χοντρούλα τώρα.
9: Της έδειχνε από μακριά το μεταξύ. Εντάξει, είναι juicy η ταινίστρια. Δεν μπορώ να πω τώρα. Αλλά από μακριά λέω που την είπε τώρα τη χοντρούλα. Και πήγα να πω οι άνδρες και αυτά και να πω την κακία μου. Και τη ζούμαρε και λέω εντάξει, δίκιο έχει ο Θανάσης μας εδώ.
8: Ναι. Λοιπόν, οι άνδρες καλό είναι να προσέχουν και την προσωπικότητα της γυναίκας εκτός των χαντρουλάκια του Νατουλά.
9: Εντάξει, ρε παιδί μου, το πρώτο που βλέπεις είναι να σε τραβάει ο άλλος.
8: Ναι, εντάξει.
9: Δηλαδή, άκου να σου πω κάτι. Να μου πεις τη γνώμη σου. Ας την ομορφιά, την
8: ξέρω. Οι άντρες μένουν περισσότερο στην εξωτερική εμφάνιση, ενώ οι γυναίκες δεν μένουμε στην εξωτερική εμφάνιση. Μπορούμε να πούμε όμορφους, αλλά σαχλός.
9: Συμφωνώ, συμφωνώ.
8: Έτσι δεν είναι.
9: Αλλά πρόσεξε. Ας είναι ο άλλος όμορφος ή ωραίος. Ο καλύτερος χαρακτήρας να είναι ένας άγγελος να είναι. Παιδιά, άμα έχει κάτι συγκεκριμένα χέρια που έχω στο κεφάλι μου.
8: Α, τι, κοντά και χοντρά.
9: Όχι, ούτε αυτό.
8: Τι.
9: Κάτι που είναι κάπως το νύχι.
8: Έχεις και εσύ τα θέματα σου.
9: Πω, δεν μπορώ καθόλου.
8: Τι, α, το νύχι είναι θέμα νυχιού.
9: Ναι.
8: Δηλαδή, εσύ το πρώτο πράγμα που κοιτάς έναν άντρα, λες κάτσε να ψάξω τον νύχι σου.
9: Ναι. Δεν του λέω εγώ να δω τον νύχι. Το βλέπω, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι το βρακί του. Δεν είναι το τέτοιο του να πρέπει να κάνω μπλοντζόν για να το δω. Βέντε το χέρι με τη μία.
8: Ναι.
9: Σε έναν άνθρωπο.
8: Πες ότι έχει υπέροχο χέρι.
9: Ναι.
8: Είναι το νύχι που θέλει. Αλλά ρε παιδί.
9: Δεν είναι θέμα μανικιούρ, έτσι.
8: Ναι.
9: Είναι θέμα κατασκευαστικό, να το πω έτσι.
8: Μην τα βλέπεις τα χέρια
9: μεταξύ,
8: του.
9: Όταν είναι το νύχι το συγκεκριμένο έτσι, είναι και κάτι άλλο έτσι.
8: Καλά τώρα. Εντάξει τώρα και εσύ
9: δεν
8: το μιλάω προχώρησες.
9: Για μεγέθη, δεν μιλάω για σχήμα τώρα.
8: Γιατί δεν πας σε ανθρωπολογικό να κάνεις έρευνα ανθρωπολογική.
9: Δεν μπορώ να σε εξηγήσω τώρα στον αέρα. Θα σου πω άλλη φορά και θα συμφωνήσεις και μαζί μου.
8: Ναι.
9: Ναι. Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αυτό
8: βλέπω
9: μόνο.
8: Τόσο περίεργα αντρικά χέρια τον τελευταίο καιρό. Πολύ λίγοι έχουν ωραία χέρια.
9: Δεν με νοιάζει βέβαια να είναι ωραία ή άσχημα.
8: Δεν μπορεί τώρα και ένα ανιχάκι που είναι κάπου σαν
9: Δεν μπορεί να είναι και τέλειο το χέρι τα λουνού, ρε παιδί μου. Εντάξει, ένα συμπαθητικό χέρι να έχει ο άνθρωπο. Αλλά είναι ένα συγκεκριμένο νύχι.
8: Αχ, θέ μου. Ποιο είναι το συγκεκριμένο νύχι.
9: Δεν μπορώ.
8: Κοντό και
9: πλακουτσωτό.
8: Πλακουτσωτό.
9: Ναι και. Άστο τώρα.
8: Που δεν είναι καλό σχηματισμό, δεν είναι στρογγυλό. Είναι κοντό.
9: Είναι πολύ χαμηλά εδώ, πάρα πολύ χαμηλά εδώ.
8: Ναι.
9: Το πετσάκι, το πετσάκι του νυχιού εννοώ, έτσι.
8: Α, αυτή ήταν παιδιά πετσολόγο σε άλλη. Σε άλλη ήταν μανικιουρίστρα.
9: Είναι πάρα πολύ στρογγυλό. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι κάπως περίεργο και συνήθως. Αυτά πάνε σετ.
8: Έχεις να μου δείξει ένα τέτοιο χέρι.
9: Θα το ψάξω. Θα το ψάξω.
8: Το έχεις πει ποτέ στον ψυχίατρο αυτό. Αυτό είναι χρήση ψυχιατρικής ανάλυσης.
9: Μπορεί ρε παιδιά, έχω και εγώ τα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι τέλεια, έχω και εγώ τα θέματά μου. Αυτό είναι ένα από τα θέματά μου. Αλλά ευτυχώς δεν το συναντώ συχνά αυτό το νύχι.
8: Δεν σε είδα όμως με κάποιον πολύ ερωτευμένη που έχει το τέλειο νύχι.
9: Όχι, ούτε καν.
8: Α, τι, άρα δεν είναι
9: παλιά
8: μόνο.
9: Παλιά εννοείς, παλιά αν ήμουν ερωτευμένη με κάποιον που έχει το τέλειο νύχι.
8: Έχεις βρει με τέλειο νύχι.
9: Έχω βρει με πολύ ωραίο χέρι, αλλά δεν ήταν τα χέρια το θέμα.
8: Α.
9: Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπω τα χέρια είναι φυσιολογικά, προχωράμε. Φυσιολογικά δεν ψάχνω εγώ να βρω το κρινοδάχτυλο. Για όνομα της Παναγίας.
8: Μπορεί και αυτό να ταιριάζει ο κρινοδάχτυλος με τα άλλα συστήματα.
9: Να σου είδαμε και τα ωραία χέρια βέβαια, να τα λέμε και αυτά.
8: Ναι.
9: Χορτάσαμε.
8: Πάει και αυτό.
9: Πάει και αυτό.
8: Απορρίφθηκε και αυτό.
9: Παρακάτω.
8: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, εντάξει τώρα. Όλοι όμως έχουμε κολλήματα, ρε παιδί μου.
8: Σαφώς.
9: Που να μην έχει να κάνει με αυτό το πράγμα, δεν έχει να κάνει με ομορφιά ή όχι.
8: Εγώ
9: έτσι.
8: Λοιπόν συνάντησα ένα τύπο που θέλει να πηγαίνει μόνο από, με γυναίκες από 60 και πάνω.
9: Να τον. Αλήθεια, το τηλέφωνο του δώσε μου. Να τον έχουμε στην υπόψη για το μέλλον.
8: Λοιπόν, από 60 και πάνω είναι το βίτσιο του. Όσο πιο γριά, τόσο πιο καλά.
9: Καλά, παιδιά,
8: ναι.
9: Γιατί? Για τα λεφτά τη.
8: Όχι! Είναι λόξα ψυχιατρικό θέμα. Αυτό έγινε από την παιδική ηλικία κάτι.
9: Με τη γιαγιά του πρέπει να έχει, όχι με τη μαμά του.
8: Εγώ ρώτησα. Τι λέει, δούλευε πολύ η μαμά του, πολύ σκληρή, πολύ αυτό. Και δεν είχε, φαίνεται, την αγάπη τη μαμά και την αναζητάει το βυζί από αλλού. Τι να σου πω.
9: Έχει, α βρει μια νεότερη γυναίκα όμω. Αυτό είναι τη γιαγιά του ψάχνει, όχι τη μαμά του. Αυτό μα λέει.
8: Είναι και αυτό ψυχιατρικό.
9: Πόσο χρονών είναι αυτό ο άνθρωπο.
8: Αυτό είναι.
9: Να σου πω γιατί είναι 50 και θέλει μια 70,
8: είναι 37.
9: Α, τη γιαγιά του ψάχνει.
8: Ναι. Ακριβώς.
9: Να τον έχουμε στα υπόψη στη σύνταξη τον άνθρωπο, μπορεί να.
8: Πάντως, ρε παιδί μου, όταν έχει τέτοιο κουσούρι, δεν σε φτιάχνει η αλήθεια. Είναι, αν ξέρεις ότι αυτός έχει το κουσούρι αυτό.
9: Κοίτα, άκου τώρα. Αν είναι ένας άντρας ο οποίος έχει βίτσιο και κουσούρι, που δεν το θέλω κουσούρι, βίτσιο, να πηγαίνει να κάνει σεξ με μεγάλες κυρίες. Από αυτόν ο οποίος κάνει σεξ για τα λεφτά με τις μεγάλες κυρίες, χίλιες φορές τον κουσουράτο.
8: Δεν κουσούρι. Συμφωνώ, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε ένα νορμάλ. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ή στο συμφέρον ή στο κουσούρι.
9: Εντάξει, δεν είναι κουσούρι, παιδί μου, γούστο είναι αυτό.
8: Τι γούστο.
9: Άμα
8: αυτό σου λέει έχω πρόβλημα.
9: Εντάξει.
8: Δες με έχω πρόβλημα.
9: Ναι,
8: οπότε παίρνει και τον πιμπερό μαζί και λες έλα,
9: του λες παραμύθια, θα παίζει άλλη του κάτι του πλέκει. Θα παίζει άλλη, θα του λέει κουνιστή πολυθρόνα. Καταλαβες. Θα το κάνετε στην κουνιστή. Έχει δηλαδή, έχει και.
8: Ωραίο αυτό.
9: Έχει και ρόλους μετά αυτό. Έχει game πολύ
8: τι
9: ωραίο.
8: Του λες,
9: play.
8: Θα βάλω τη μασέλα.
9: Α, μπράβο, καταλάβες. Θα πάρει είναι μασέλες μετά γιατί για ντύλντο θα παίρνει μασέλες. Καθένα πώ φτιάχνετε, παιδιά.
8: Ναι, πολύ, πολύ βίτσιο παίζει.
9: Μάλιστα.
8: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
9: Λοιπόν,
8: εδώ και τώρα.
9: Γράφει ο Ηλίας. Καλησπέρα στις αρχοντοκυράδες των παραπολιτικών. Έκανα έρευνα την Μόρκα διακοπές. Δεκαήμερη γύρω Ιταλία, ο γύρος της Ιταλίας φανταζόμαστε, 3.200. Γύρος Γαλλίας 3.600. Γύρος Πελοποννήσου 1.050. Τελική απόφαση γυρόπιτα 4,80 ευρώ.
8: Ω, σωστό. Αχ, παιδιά, να έχουμε ένα γύρο τώρα, δεν πάει να έχει ζέστη.
9: Τι είναι η γυρόπιτα το μεταξύ, υπάρχει γυρόπιτα. Α, γυρόπιτα εννοεί, πιτόγυρο. Πιτόγυρο, μωρέ, και γυρόπιτα και δεν καταλάβαινα, ναι. 4,80 έχει φτάσει το πιτόγυρο, ντροπή.
8: Εντάξει.
9: Ντροπή.
8: Τόσο. Έχει φτάσει τόσο.
9: Βεβαίως.
8: Η μερίδα,
9: εδώ
8: παιδιά,
9: ένα καλαμάκι κάνει 3 ευρώ, 2,80. Το καλαμάκι το ένα. Να. 3 ευρώ ένα καλαμάκι.
8: Βρε, βγήκε ο πρωθυπουργέοντας και είπε παγώνουμε με τις τιμές στα προϊόντα.
9: Καλά, μην πάρει, μην υπάρξει να πούνται από το πολύ πάγωμα, πες και αυτούν.
8: Τώρα θα κάνουμε ωραίο καλοκαίρι. Ξέρεις τι είδα στη Λαϊκή προχθές, παιδιά, στην Καλυθέα. Αρχίζουμε και παίρνουμε φέτες καρπούζι, όχι καρπούζι. Πώς κοροϊδεύαμε τους ξένους. Είδα κομμένο καρπούζι,
9: ναι, μισό,
8: να αγοράζει
9: εγώ.
8: Ο κόσμος κομμένο καρπούζι.
9: Ναι, ναι, εγώ μισώ.
8: Πότε αγοράζαμε κομμένο καρπούζι?
9: Για, το
8: η Ελλάδα ποτέ.
9: Η αλήθεια είναι ότι το πετάγαμε.
8: Μωρέ, να το κάναμε, τι το πετάγαμε.
9: Όχι, εμείς δεν μάζαμε το χάλαγε, έκανε το μισό. Μισό, εγώ το παίρνω μόνο η οικονομία. Δεν το πετάμε, ρε παιδί μου. Δεν το πετά το καρπούζι, φτουράει.
8: Ναι.
9: Η φέτα ακόμα καλύτερη, γιατί παίρνει την ποικιλία. Παίρνει μια φέτα με καρπούζι, μια φέτα με πόνι, μια φέτα αυτή, μια έτσι από εκεί.
8: Γιατί πεπόνι δεν πουλάνε κομμένο.
9: Όχι.
8: Δεν είδα κομμένο. Γι' αυτό έχουν γίνει, παιδιά, τη μόδα στα μικρά καρπούζια.
9: Τα μικρά καρπούζια και τα πεπονάκια.
8: Ναι. Ναι. Αυτό είναι ωραίο.
9: Πολύ. Μ' αρέσει το πεπόνι το μεταξύ πάρα πολύ.
8: Εμένα μ' αρέσει το καρπούζι πάρα πολύ.
9: Ναι. Και τα δύο μ' αρέσουν, απλά προτιμώ το πεπόνι.

0: παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
5: Βρήκα ζωή.
4: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
6: Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
9: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Καλωσορίσατε Εύη μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
13: No habla español.
12: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
13: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
12: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62563.
16: Πανουράκης.
18: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων CoimGs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων CoimGs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων CoimGs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων CoimGs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων CoimGs. CoimGs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job. Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coin G's. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
19: 2000 FM.
20: Η καλή πεθερά είναι νεκρή πεθερά.
21: Κρίμα. Και νομίζω ότι είναι παιδί. Όχι, νομίζω. Είναι σίγουρο ότι σε αυτά. Γιατί παίζουν σε άλλα επίπεδα τέννις. Ή ο ψυχολογικός παράγοντας είναι το α και το μ.
20: Βέβαια, δεν δηλαδή, έχει ηρεμία.
21: Γι' αυτό έχει πέσει το παλικάρι. Δεν πιστεύω, βλέπετε, ότι είναι ατάλαντος. Πιστεύω ότι.
20: Η ψυχολογία. Τον έχει καταστρέψει,
21: ψυχολογικά. Και η σχέση του που δεν πήγε καλά. Και η μάνα του που αυτό. Τον πατέρα του δεν ξέρω. Τώρα δεν έχω καταλάβει. Θέλουν ειδικό χειρισμό οι αθλητές τέτοιου επίπεδου σε οποιοδήποτε άθλημα.
20: Βλέπω, έχεις κάνει και ψυχοθεραπεύτρια.
21: Θα σου λέγα τώρα τι έχω κάνει.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Στο Παρίσι, παιδιά, ως γνωστόν, οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ περίεργες και εμείς έχουμε τον αγαπημένο μας συγγραφέα, το Χρήστο Μαρκογιαννάκη εκ Παρισίων. Καλησπέρα!
6: Καλησπέρα!
7: Γεια σας, γεια σας. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Είστε μια δροσερή νότα μέσα στην καθή μας καθημερινότητα.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Χρήστο, δώσε μας λίγο εικόνα τι γίνεται. Ζει κάτι πρωτόγνωρο η Γαλλία,
7: Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Σήμερα να σας πω καταρχάς ότι έχει δροσύνθει λίγο, δηλαδή φτάνουμε μέχρι τις 27-28. Σκεφτείτε, ναι, ότι τις προηγούμενες μέρες φτάσαμε μέχρι και 41.
5: Οι Γάλλοι δεν πρέπει να ξαναείχαν δει τέτοιες θερμοκρασίες.
7: Πολύ σπάνια. Υπήρχε ένας μεγάλος καύσωνας, αν θυμάστε, το 2003 που είχαν πεθάνει και 15.000 άτομα. Και θα έλεγε
5: 15.000
7: ότι...
5: άτομα. Ναι, να πούμε ότι οι Γάλλοι δεν έχουν air condition, όλα είναι.
7: Καθόλου.
5: Είναι παλιά.
6: Ο λόγος που δεν έχουν είναι λόγω των παλιών κτηρίων για να μην. Για αισθητικούς λόγους.
7: Οι λόγοι είναι πολλοί. Ο πρώτος λόγος είναι επειδή είναι ενεργειακός. Θεωρούν ότι θα καίει πολύ ενέργεια, το οποίο βέβαια, αν σκεφτούμε ότι είμαστε σε μια χώρα που έχει πυρηνική ενέργεια, δεν ισχύει απόλυτα. Mm-hmm. Ο δεύτερος λόγος είναι επειδή θεωρούν ότι θα παράγεται περισσότερη θερμότητα για την πόλη όταν υπάρχουν πολλά air condition, που επίσης, αν με ρωτάτε, έχω διαβάσει έρευνες πολύ πρόσφατες, οι οποίες λένε ότι ακόμα και όλο το Παρίσι να γεμίσει με air condition και να δουλεύουν όλη την ώρα, πάνω από ένα βαθμό δεν θα ανέβει εκείνη την ώρα η θερμοκρασία. Mm-hmm. Τη 40-41. Και επίσης για αισθητικούς λόγους, γιατί δεν θέλουν να καταστρέψουν τις υπέροχες φασάδες των κτηρίων, αλλά υπάρχουν και τα πίσω, η πίσω μεριά του κτηρίου, οπότε θα μπορούσε να είναι κάπως κρυμμένα, ή υπάρχουν και άλλες μέθοδοι χωρίς εξωτερικά κουτιά. Το θέμα είναι ότι είναι πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες δεν έχουν ληφθεί τόσα χρόνια και δεν έμαθαν από τον καύσωνα του 2003 και δυστυχώς πλέον θα πρέπει να συνηθίσουμε. Αλλά σας το λέω, κορίτσια, ειλικρινά, που εντάξει, εγώ είμαι κριτικός, έχουμε ζήσει και έχουμε ζήσει καύσωνες και στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει πουθενά.
6: Δηλαδή ήταν διαφορετική ζέστη από αυτή που έχουμε ζήσει σαν...
7: Ήταν μια ζέστη η οποία σε έπνιγε. Και δεν υπάρχει φυσικά και η δυνατότητα να πας κάπου να κολυμπήσεις, να υδροσυστείς λίγο. Δηλαδή, μην βλέπετε αυτούς που βουτάνε στο κανάλι Θερμαχτάν και στο Σικουάνα. Δεν ξέρω οι δερματολόγοι τι θα κάνουν τις επόμενες εβδομάδες, θα κάνουν χρυσές δουλειές. Ήταν μια ζέστη η οποία ήταν πραγματικά σκητήλιγε. Και δεν υπήρχε και καμία δροσιά το βράδυ. Γιατί παλιότερα, ας πούμε, μπορεί ότι σήμερα θα έχει 27 την ημέρα, αλλά το βράδυ θα πέσει στους 14-15.
5: Δεν δρόσιζε και το βράδυ. Είναι τα χαρακτηριστικά του καύσωνα, βέβαια, αυτά.
7: Καθόλου.
5: Ο κόσμος εγκατέλειπε την πόλη, έφευγε για άλλα μέρη.
7: Μέσα στην εβδομάδα δεν μπορούσε να φύγει, αλλά το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ας πούμε, η πόλη, ενώ είχαν αρχίσει να πέφτουν λίγο θερμοκρασίες, η πόλη ήταν άδεια σχεδόν. Αλλά έχει πάντα τουρίστες. Οι τουρίστες αναρωτιούνται και αυτοί γιατί δεν υπάρχουν σε χώρους δημόσιους air condition. Πολλοί πήγαιναν και δούλευαν από ξενοδοχεία που έχουν air condition. Αλλά είχαμε και διακοπές ρεύματος.
6: Δηλαδή, συγγνώμη, σε εστιατόρια, εντάξει τα σπίτια, σε εστιατόρια και καφέ δεν υπάρχουν air condition.
7: Πολλά είναι χωρίς air condition. Όσα είναι παλιά, ιστορικά, έχουν κάτι μονάδες κινητές air condition που βγάζει μέσω ενός σωλήνα τον ζεστό αέρα από μέσα έξω. Αλλά επειδή πρέπει να έχει ανοιχτό ένα παράθυρο ή μια πόρτα, ο αέρας με το που βγαίνει έξω ζεστός ξαναμπαίνει μέσα.
6: Μάλιστα.

0: Ήταν, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, είναι να μην σου τύχει και από ό,τι λένε δυστυχώς.
1: Θα υπάρχει κι άλλο.
0: Κάτι ανάλογο, ναι. Από την άλλη εβδομάδα μέχρι τις 14 Ιουλίου θα περιμένουμε κάτι ανάλογο.
2: Εγώ είδα ότι έπαιρνε κόσμος πάντως για τα ψυχτικά μηχανήματα. Παίζανε ξύλο στα μαγαζιά.
0: Ήταν, ναι, έγινε ντου, γιατί είχαν εξαφανιστεί όλα αυτά τα air condition, τα φορητά που σας βλέπω βγάζουν έξω τον αέρα, τα οποία και πάλι δεν έχουν απόδοση όπως έχουν αυτά που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Δηλαδή εδώ πέρα με 40 βαθμούς που και τα κτίρια, επειδή έχουν πολύ πολύ παχύς τοίχους, για 2-3 μέρες κρατάνε ακόμα τη δροσιά μέσα, μετά όμως γίνονται φούρνοι. Και να σας πω ότι οι χειρότεροι από όλους δυστυχώς είναι αυτοί που ζουν κάτω από τις οροφές, γιατί εδώ πέρα οι οροφές, οι παραδοσιακές του Παρισιού είναι από τσίγκο.
2: Παναγία μου,
1: καμίνι, καμίνι.
2: Αυτά θεωρούνται προνομιακά διαμερίσματα ή όχι?
0: Αυτά τα διαμερίσματα που τα λένε κάποτε Chambre de Bonne, δηλαδή ήταν εκεί που έμεναν οι υπηρέτριες το 19ο και τα αρχές του 20ου αιώνα. Τώρα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τα έχουν αγοράσει, τα έχουν κάνει όμως, έχουν κάνει και μία μόνωση και τα έχουν κάνει ενιαία εκεί πέρα που ήταν 6, 7, 9 τετραγωνικά, έχουν πάρει μερικά και τα έχουν κάνει διαμέρισμα. Το θέμα είναι ότι ακόμα και με τη μόνωση, όταν σε χτυπάει από πάνω ο τσίγκος, είναι τσίγκος.
1: Βέβαια.
0: Και λέγανε μάλιστα, επειδή είναι πολιτιστική κληρονομιά οι οροφές του Παρισιού πλέον, δεν μπορείς καν να τις βάψεις κάτι λευκό, ας πούμε, για να κάνεις.
1: Να ανακάνει τον ήλιο, ναι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ήταν δύσκολη κατάσταση, παιδιά. Τι να σας πω, δεν μπορώ να σας πω.
1: Είδαμε ότι βάζανε αλουμινόχαρτα στα παράθυρα και κοιμωθήκαν. Αυτό είχε αποτέλεσμα?
0: Λένε ότι έχει αποτέλεσμα. Τα αλουμινόχαρτο σίγουρα και για την κυμολία. Έχει ξεπουλήσει η κυμολία εδώ πέρα και πολλοί βάζανε και πετσέτες βρεγμένες. Αλλά είδα δηλαδή φωτογραφίες από νοσοκομεία, γιατί εντάξει αυτό είναι μια άλλη κατάσταση.
1: Στα νοσοκομεία δεν έχει air condition, ας πούμε.
0: Σε πολλά δεν έχει. Στην πλειονότητα δεν έχει.
2: Γιατί είναι παλιά κτίρια.
0: Είναι παλιά κτίρια και δεν υπήρχε πρόβλεψη. Γιατί κατά ψευδοδία είχε γίνει μια φορά το 2003. Αν κάποιος έβλεπε μακριά, θα καταλάβαινε ότι τίνουμε και πάμε προς αυτό, να γίνει μια κανονικότητα. Αλλά θεωρούσαν ότι αυτό συμβαίνει μια φορά κάθε 15 χρόνια. Υπήρξε πρόβλεψη και δεν υπήρξε και διάθεση για να προληφθούν.
2: Η γαλλική κυβέρνηση έκανε ανακοινώσεις, είπε στον κόσμο τι να κάνει, τι να προσέχει.
0: Έγιναν ανακοινώσεις, απαγορεύτηκε η κατανάλωση αλκοόλ σε ανοιχτούς, σε δημόσιους χώρους αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Δήμος του Παρισιού άνοιξε το κανάλι σαν μαχτάν, όπως σας είπα, για να πάνε να κάνουν βουτιές, το οποίο βέβαια, για την καθαριότητα του δεν έχω να πω πολλά.
1: Τίποτα, αυτό που είπες και πριν, η χαρά του δερματολόγου θα είναι αυτά τώρα.
0: Η χαρά του δερματολόγου, και εγώ αυτό πιστεύω. Και γενικά υπήρχαν ανακοινώσεις να αποφεύγουν την κίνηση, να αποφεύγουν την σωματική εργασία. Από εκεί και πέρα, δεν μπορεί κάτι άλλο.
1: Είδα και κάτι βίντεο, δεν ξέρω αν ισχύουν, που υπήρχαν κάτι σαν συντριβάνια, δηλαδή που τα είχαν τοποθετήσει, σαν τύπου συντριβάνια που πέταγαν νερό, πίδακες.
0: Αυτό δεν το είδα. Τα συντριβάνια, τα κανονικά βέβαια, εντάξει, πήγαιναν άνθρωποι και βουτούσαν μέσα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα το έκανα.
2: Χριστό, πάμε στα δικά σου και στα συγγραφικά κλπ. Τι ετοιμάζουμε τώρα?
0: Λοιπόν, το βιβλίο μου, το αυτό που είχε κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο στη Γαλλία, το «Όλα τα μάτια πάνω μου», εκδόσει ψυχογιός, το αστυνομικό με τον serial killer που αφαιρεί τα μάτια των θυμάτων, το κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα στη Γαλλία, πάει ήδη πολύ καλά, ενώ ψη καλοκαιριού ελπίζω να πάει ακόμα καλύτερα. Και πάντα κάτι ετοιμάζω. Τώρα ετοιμάζω ένα νέο βιβλίο, το οποίο θα κυκλοφορήσει στην Αγγλία τον Δεκέμβριο, για 50 ιστορικές δολοφονίες που άλλαξαν τον κόσμο.
1: Να πούμε ότι ο Χρήστος, αν δεν κάνω λάθος, γράφει κυρίως με
2: αστυνομικά
1: μυθιστορήματα, σωστά?
0: Ακριβώς. Αστυνομικά και ό,τι έχει να κάνει με την αναπαράσταση του εγκλήματος στην τέχνη.
2: Γιατί έχει σπουδάσει εγκληματολογία και η πρώτη του. Το μεταπτυχιακό του ήταν η τέχνη στα εγκλήματα του Λούβρου.
0: Ακριβώς. Το οποίο έγινε μετά βιβλίο και. Πήγε και πολύ καλά. Και ήταν και το πρώτο βιβλίο που μου επέτρεψε να κάνω μια καριέρα πλέον στην γραφέα στη Γαλλία.
2: Να ρωτήσουμε κάτι. Όταν λες ότι θα είναι ιστορικά εγκλήματα, δηλαδή είναι εγκλήματα που έχουν απασχολήσει την παγκόσμια κοινωνία?
0: Είναι εγκλήματα, είναι δολοφονίες οι οποίες άλλαξαν τον κόσμο. Από τη δολοφονία, ας πούμε, του Εφιάλτη των Αθηνών, ο οποίος ήταν ο δάσκαλος εντός αγωγικών του Περικλή στην αρχαία Αθήνα, και τη δολοφονία του Φιλίππου της Μακεδονίας, ο δεύτερο.
1: Ή του Κέννεδη, ξέρω εγώ.
0: τον Κένεντι, ακριβώς ο Κένεντι είναι μέσα, ο Λίνκολν, ο αρχιδούκας Φραντς Φέρντιναντ της Αυστρίας φυσικά, και φτάνουμε μέχρι τον Όλοφ Πάλμε. Είναι δολοφονίες ιστορικές, οι οποίες άλλαξαν με κάποιον τρόπο, μικρό ή μεγάλο, τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο ή και τον κόσμο καθαυτό.
2: Που σημαίνει ότι αυτό κρύβει και έρευνα, δηλαδή κάνεις και δημοσιογραφική δουλειά.
0: Πολύ έρευνα, αρχεία, ιστορίες, διάβασμα πολύ, αλλά είναι κάτι το οποίο μου αρέσει.
2: Τώρα αυτό αγγίζει και την ειδικότητά σου σαν εγκληματολόγος.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Που εάν λέγαμε ότι, για πες μας ένα γενικό συμπέρασμα για όλα αυτά, έχουν κάποιο κοινό σημείο?
0: Το κοινό σημείο είναι ότι είμαστε ικανοί όλοι για τα καλύτερα και για τα χειρότερα. Και ότι το έγκλημα υπήρξε πάντα, δεν υπάρχει καμία κοινωνία χωρίς έγκλημα. Και είτε και τα κίνητρα είναι πάντα τα ίδια. Είναι η εξουσία, το χρήμα, η εκδίκηση, η ισχύς, η ζήλια. Και καμιά φορά όταν έχει να κάνει με ηγέτες, ειδικά η ισχύς και το χρήμα, το πλούτος δηλαδή, έχουν φέρει πολέμους. Έχει αλλάξει χάρτες, έχει δημιουργήσει και έχει διαλύσει και αυτοκρατορίες.
2: Επειδή μίλησες έτσι για δολοφονίες που πραγματικά έχουν αλλάξει το ρου της ιστορίας, της παγκόσμιας ιστορίας, εγώ θα έβαζα και κάποιες δολοφονίες που είχε κάνει η 17 Νοέμβρη σε εμάς.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Βέβαια είναι πολύ πρόσφατο.
0: Ναι, δεν τις έχω συμπεριλάβει. Είχα ένα πολύ συγκεκριμένο όριο, το οποίο ήταν στην αρχή της δεκαετίας του 60 και μετά προχώρησα λίγο μέχρι όλο πάλι μέσα δεκαετίας 80. Αλλά ήταν τόσες πολλές οι επιλογές που είχα να κάνω και ήταν μόνο 50 οι δολοφονίες που είχα να αναπτύξω. Οπότε έπρεπε, όπως θα λένε και οι Άγγλοι, kill my darlings, murder my darlings.
2: Κυριολεκτικά. Πες μας ποια από τις δολοφονίες αυτές ήταν η πιο συγκλονιστική και τη μελέτησες αρκετό καιρό. Σε συνεπήρε δηλαδή.
0: Νομίζω ότι η πιο σημαντική, δηλαδή αν ήταν να κάνουμε την ιστορία ολόκληρη του κόσμου σε μία μόνο δολοφονία, ήταν η δολοφονία του αρχιδούκα Φραντς Φέρντιναντ στο Σεράγεβο, η οποία άλλαξε τον κόσμο, γιατί έφερε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος ήταν ένας πόλεμος που δεν είχε ξαναυπάρξει, με τόσα εκατομμύρια θύματα και με όπλα καινούρια, και που άλλαξε και τελείως τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο και τον πόλεμο, έτσι. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η δολοφονία πιο σημαντική. Μετά υπήρχαν άλλες οι οποίες εμένα έτσι με άγγιξαν περισσότερο. Υπάρχει, ας πούμε, η Ρουθ Έλις, μια Αγγλίδα την δεκαετία του 50, η οποία δολοφόνησε τον εραστή της και ήταν η τελευταία γυναίκα που εκτελέστηκε στην Μεγάλη Βρετανία, και είναι και αυτή η οποία, αν θέλετε, άνοιξε ή έδωσε ένα πρόσωπο στη συζήτηση για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Και 10 χρόνια μετά από την δική της εκτέλεση, καταργήθηκε, το 65 δηλαδή, καταργήθηκε η θανατική ποινή στην Μεγάλη Βρετανία.
3: 2000 FM.
4: Ζήκω!
5: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
4: Εδώ.
5: Μάλιστα, διατάξτε με.
4: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
5: Και γιατί δεν πας εσύ?
4: Εγώ είμαι αφεντικό.
5: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά? Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
4: Ζήκω!
5: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική, με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
4: Πήγαινα που θέλεις.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
5: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
0: Ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος που θα μπορούσαν να ξεφύγουν. Δεν συμβαίνει φυσικά το ίδιο με τους άντρες. Και πολλές γυναίκες λέγανε παλιότερα ότι σκοτώνουν με δηλητήριο, ότι είναι το γυναικείο, ας πούμε, όπλο. Δεν ισχύει απόλυτα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι άντρες, ας πούμε, serial killers χρησιμοποιούν stalking, δηλαδή παρακολουθούν τα θύματά τους πριν τα θα σκοτώσουν και σκοτώνουν για δύναμη, για σεξ. Οι γυναίκες συνήθως σκοτώνουν είτε για εκδίκηση, είτε για χρήματα.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι.
0: Είτε όπως είπαμε, όταν, πρόκειται, όταν δεν πρόκειται για serial killers, μιλάμε για serial killers τώρα, για να προστατευτούν οι ίδιες από μια, και να ξεφύγουν από,
1: από μια δύσκολη κατάσταση. Ναι. Γιατί πιστεύεις ότι ενδιαφέρει τόσο πολύ τον κόσμο? Γιατί τον ενδιαφέρουν τα εγκλήματα, δηλαδή κακό κόσμο, όπως και εγώ, που μας αρέσει να βλέπουμε σειρές με εγκλήματα, μας αρέσει να βλέπουμε προφίλ, ντοκιμαντέρ με προφίλ γνωστών serial killers. Γιατί μας τραβάει, πιστεύεις, αυτό το πράγμα τόσο πολύ?
0: Να πούμε καταρχάς ότι δεν είμαστε οι μόνοι. Έτσι, θα θυμίζω ότι στις ρωμαϊκές αρένες ο κόσμος μαζευόταν για να βλέπει ανθρώπους να σκοτώνονται μεταξύ τους ή να τους ταΐζουν στα θηρία ή να κάνουν θεατρικές παραστάσεις όπου, παραδείγματος χάρη, υπήρχε κάποιος καταδικασμένος στον οποίο τον έριχναν από ένα κτίριο και να κάνει τον Ίκαρο για να πετάξει και φυσικά σκοτωνόταν.
1: Απλά νομίζω ότι έχουμε εκπολιτιστεί και θεωρούμε ότι αυτό δεν θα το κάναμε τώρα, λέω εγώ.
0: Δεν θα το κάναμε. Τώρα από την άλλη, ποτέ μπλες ποτέ. Έχουμε βρει άλλους τρόπους λίγο να ικανοποιούμε τα ένστικτά μας τα σκοτεινά. Και νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους γιατί μας αρέσει τα εγκλήματα, τα true crime documentary, τα true crime documentaries, τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί με αυτόν τον τρόπο εκτονώνουμε, χωρίς να κάνουμε κακό σε κανέναν, τα βία ένστικτα που
2: ναι,
0: πολλοί από εμάς
2: έχουμε. Το πιστεύω. Ναι.
0: Ναι. Και ο άλλος λόγος είναι γιατί όλα αυτά τα ντοκιμαντέρ, τις σειρές, τα βιβλία, από πού τα διαβάζουμε και πού τα βλέπουμε? Από τη βολή και την ασφάλεια του σπιτιού μας. Και αυτό μας θυμίζει ότι ο κόσμος εκεί έξω είναι κακός, αλλά μέσα στο σπίτι μας είμαστε ασφαλείς.
2: Σωστό. Τι ωραία.
1: Πολύ
2: το προσεγγίζει πάρα πολύ ωραία.
0: Να είστε καλά.
2: Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το βιβλίο αυτό. Πότε θα κυκλοφορήσει?
0: Αυτό λοιπόν το βιβλίο κυκλοφορεί στα αγγλικά προς το παρόν μόνο το Δεκέμβριο.
2: Το Δεκέμβριο. Το θέλουμε το Δεκέμβριο. Και στα ελληνικά.
1: Στα ελληνικά, ναι, βεβαίως.
0: Το ελπίζω. Το ελπίζω. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον εκδοτικό οίκο τον αγγλικό.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
2: πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Φιλιά πολλά.
2: Φιλάκια.

0: εσύ είμαστε πιο ραδιούργες πάντως.
1: Εντάξει, είναι και σωματική.
0: Είναι... Ναι, θέλει εξυπνάδα. Δεν θέλει ναι. κόπο, δεν θέλει τρόπο.
1: Δεν μπορείς να το σκοτώσεις τον άνω στα ίσα, να, ναι. να, να παλέψεις.
0: Αλλά είναι εκδίκηση κυρίως.
1: Στον ύπνο.
0: Εντί, στο ξύπνιο.
1: Είμαι δηλητήριο και αυτά. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, ο Νίκος μας έστειλε τα δάχτυλα το χεριό του. Περνάς, Νίκο, μια χαρά είσαι.
0: Για να τα δω. Επειδή είπαμε το συγκεκριμένο.
1: Για τα νύχια. Νίκο, μια χαρά είσαι. Το πέρασες το τεστ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θα κάνουμε και η καλυστία χεριών, πού να το πω.
0: Τι να πω. Και δεν έχουμε κανένα χορηγό, καμιά κρέμα.
1: Μα
0: έπρεπε να έχουμε ένα μανικιούρ, πεντικιούρ, μιζαμπλή.
1: Ναι. Έτσι είναι, συμφωνώ.
0: Παιδιά, όσοι είναι να φύγετε διακοπές, κλείστε μανικιούρ, πεντικιούρ, γιατί δεν βρίσκετε μετά.
1: Να, δεν βρίσκεις.
0: Δεν βρίσκεις εύκολα. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε μας τα χέρια σας, τα πόδια σας, τη φάτσα σας, ό,τι θέλετε.
1: Τώρα.
0: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη της γράψανε είσαι για τα πανηγύρια και έγαπα.
0: Εντάξει τώρα. Και είσαι απάντησε, για τα πανηγύρια.
1: Και απάντησε, κλαίω, αλλά μετά κοιτάζω τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάει.
0: Σωστή.
1: Μια χαρά απάντησε.
0: Πω πω, ξέρεις πόσα σπίτια έχει αγοράσει. Αγοράσει και το σπίτι ενός σπίτι ενός φίλου μου, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη, ρε τη ρε, δεν ξέρω πόσα χρήματα.
1: Μπράβο τους, ρε παιδί μου, αυτά βγάζει
0: δηλαδή,
1: η κοπέλα.
0: Δηλαδή η κοπέλα βγάζει και κάνει και πάρα πολύ έξυπνες.
1: Βέβαια, σου λέει δεν μπορεί να μείνουμε για πάντα.
0: Επενδύσεις.
1: Ναι, ας έχω κίνητα.
0: Εντύπωση μου κάνει πάντως που, δηλαδή έχει haters.
1: Ναι,
0: αυτοί οι παιδιά που έχουν πάρα πολύ μεγάλους λογαριασμούς, ανεβαίνει ο λογαριασμός. Μου έλεγε μια φίλη, θέλω να με βρίζουν. Λέω, θέλεις να σε βρίζουν? Βεβαίως, μου λέει, γιατί όσο με βρίζουν τόσο ανεβαίνει ο λογαριασμός.
1: Ανεβαίνει, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, υπάρχει, όχι ότι επειδή τη βρίζουν, επειδή υπάρχουν σχόλια. Όταν έχεις πολλά σχόλια και κάνει ο άλλος share, δηλαδή παίρνει το βίντεο σου και το στέλνει σε κάποιον ή το κάνει. Το ξαναποστάρει. Ανεβαίνει ο αλγόριθμος, δηλαδή σου λέει αυτός έχει κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει δηλαδή σχόλια. Δεν είναι πια λέει τα like, είναι τα σχόλια.
0: Α, είσαι πατσαβούρα, ναι. Είσαι πατσαβούρα.
1: Το έχω παρατηρήσει, για παράδειγμα, που λέει ότι λέω ένα παράδειγμα που ισχύει όντως. Σου λέει, χαρίζεται ένα σκυλάκι που το βρήκαμε εκεί. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε σχόλια από κάτω. Έστω, βάλτε λέει μία τελεία για να το δει ο αλγόριθμος και να το δουν περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Το σχόλιο λοιπόν είναι που μετράει. Τώρα του λέω για έναν ευγενή σκοπό, ρε παιδί μου, να σώσουμε ένα σκυλάκι.
0: Α, και λέει,
1: κάντε σχόλιο ή βάλτε έστω μία τελεία ή κάντε ένα γράψτε OK για να το δει ο αλγόριθμος ότι υπάρχουν σχόλια και να το δει περισσότερο κόσμο.
0: Μάλιστα. Να το influencer το.
1: Αυτό.
0: Μας είπε το κολπάκι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Θέλεις να πω εγώ ότι ακολουθεί διαφήμιση?
1: Και δεν λες, γιατί να μην πεις.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε ψηφιακή απειλή? Τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το με το Mobile Security.
1: Ναι.
0: Προστατεύεις τις κινητές συσκευές,
1: ναι.
0: Αλλά και τις φορητές συσκευές και γενικά διώχνεις όλους αυτούς τους κακούς που πάνε να μπουν στο σερβερ σου και να σου δημιουργήσουν πρόβλημα. Έχεις τον έλεγχο και την προστασία του δικτύου σου όπως πρέπει. Μάθε πώς να προστατεύεις τις συσκευές. Παιδιά, απίστευτο να μπαίνουν στις συσκευές και στα δεδομένα της μιας επιχείρησης. Στο Vodafone.gr, κάθετος business, σε ένα κατάστημα Vodafone, συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό. Μπαίνουν παιδιά και κλέβουν στοιχεία, κωδικούς και διάφορα άλλα και δεδομένα. Οπότε, Vodafone.gr, κάθετος business. Τι?
1: Λοιπόν, υπάρχει λέει ένα πρόγραμμα μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ΣΥΡΟΚΑΤΣ, η οποία παρέχει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε εθελοντές για να φροντίζουν αδέσποτες γάτες. Πάνω από 2.000 οι αιτήσεις.
0: Τι να κάνεις?
1: Να πας να μείνεις στη ΣΥΡΟ δωρεάν με διατροφή για να φροντίζεις αδέσποτες γάτες.
0: Ωραίες διακοπές είναι αυτές.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Κάτσε να δούμε το σπιτάκι μας φιλοξενούν.
1: Θες και σπιτάκι που σε φιλοξενεί? Μια χαρά θα είναι.
0: Τι μια χαρά θα είναι? Μπορεί να σε βάλει σε ένα τσαντήρι.
1: Σιγά μόνο που θα σε βάλουν σε τσαντήρι. Και φέτος λέει έχουν δεχτεί πάνω από 2.000 αιτήσεις.
0: Δεν έχει ο κόσμος να κάνει διακοπές, να σου πω εγώ. Σου λέει, κοίτα, η γατούλα πόσες φορές
1: εντάξει, το καταλάβει. μπορούν να φιλοξενήσουν, λέει, μέχρι 8 άτομα και κάθε άτομο εκεί στον χώρο που έχουν και κάθε άτομο μένει το κατελάχιστον μια εβδομάδα μέχρι 2 και 3. Δεν είναι ότι πάνε για.
0: Ωραία.
1: Και έχουν, λέει, περισσότερους από 250 εθελοντές. Πάρα πολύ ωραίο όμως.
0: Η γάτα πόσες φορές θέλει περιποίηση, ρε παιδιά, την ημέρα? 2.
1: Περιποίηση. Δεν την παίρνει στο κρεβάτι του, ρε παιδί μου, αλλά θέλει να το φροντίσει το γατί.
0: Του βάζει φαγητό και νερό.
1: Νεράκι, μπορεί
0: τι
1: να
0: άλλο.
1: Έχει.
0: Να και είναι... του καθαρίζει την άμμο. Αυτή ναι. Εκεί θα είναι έξω.
1: Ναι, ή αυτό, ή μπορεί να, να θέλει ιατρική περίθαλψη. Τα φροντίζουν τα γατιά γενικά.
0: Και όλη την υπόλοιπη ημέρα είναι free. Τζάμπα διακοπές. Γι' αυτό έχει εθελοντές. Γι' αυτό έχει εθελοντές.
1: Εύκολα σύρωπ. Εύκολο και είναι καιρό νησί.
0: Πολύ ωραίο.
1: Είναι πανέμορφο νησί.
0: Συμφωνώ. Είναι, ρε παιδί μου, είναι Αρχοντονήσι.
1: Αρχοντονήσι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει πολύ ωραία διατηρηταία κτίρια, έχει φοβερή κουλτούρα, γίνονται φοβερές εκθέσεις ζωγραφικής και βέβαια και εικαστικά γεγονότα και έχει και πάρα πολύ ωραίες θεατρικές παραστάσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Σύρου, παιδιά, εξαιρετικό. Η Σύρος είναι ένα υπέροχο μέρος. Δεν πάμε μόνο στα κοσμοπολιτικά, να πηγαίνετε και σε άλλα νησιά και η Ελλάδα προσφέρει νησιά. Για όλα τα γούστα. Αξίζει να λίγο να μπείτε και να την ψάξετε τι θέλει ο καθένας και να βρείτε να πάτε διακοπές φέτος σε ένα τέτοιο νησάκι.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αριστίδης Δεγκρέας έγινε 18 ετών το αγόριο μικρότερος γνωστός του Πάτλου. Όμορφος
7: είναι.
6: Ο Αριστίδης, όλα μου φαίνονται όμορφα τα παιδιά τους.
7: Ναι, είναι πολύ όμορφα. Πολύ αντράκια τα αντράκια.
6: Ναι. Και εντάξει, το ένα είναι λίγο και αυτό σε καντήλα. Να άφησα, η υπόλοιπα είναι ωραία.
7: Έλα τώρα.
6: Μπορεί να φταίει και η φωτογραφία.
7: Σίγουρα φταίει η φωτογραφία.
6: Κοίτα, είναι ένα, το ξανθό είναι το πιο ωραίο από όλα. Είναι 4 αγόρια, σωστά.
7: Ο πρώτο, το κόσμο είναι ο Αριστίδης.
6: Δεν ξέρω, μπορεί, δεν του ξέρω, εσύ του ξέρει αυτού. Ένα είναι ξανθό, ξανθομπάμπουρα.
7: Τι βασιλικό ρεπορτάζ κάνει.
6: Δεν κάνω ρεπορτάζ, του έχω
7: του
6: στάβω. Λοιπόν, ο ξανθό είναι ωραίο. Μετά είναι ένα μελαχρινό που είναι στη φωτογραφία εδώ, σαν τον Παπαστρούφ.
7: Λίγο ταμένο.
6: Το άλλο είναι γλυκούλι και είναι και ένα κοντούτσικο που είναι τσαμπερδίνο χωροσφυρίχτρικο.
7: Α!
6: Αυτά.
7: Ποιο είναι που έχει μία.
6: Ένα από αυτά, να ζήσει. Πάμε παρακάτω.
7: Παιδί μου, το ένα δεν ήταν με την Καραντελεβίν, την αδερφή τη. Με την Τελεβίνα. Κάτι παιδιά αυτά είναι. Επειδή είναι παιδάκια. Ναι, γιατί.
6: Ο Αριστίδης, κάτσε να δω ποιος είναι ο Αριστίδης Ντεγκρές τώρα, μου έχεις βάλει.
7: Νομίζω ότι ο Αριστίδης είναι ηθοποιός, κάτι τέτοιο. Είναι πολύ μέσα στη σόμπι.
6: Σαν την άλλη να που ήταν ηθοποιός και πώς την λέγανε, η Θοδώρα.
7: Η Θοδώρα, η οποία έπαιζε στη δυναστεία που έπαιζε. Α, στο Τόλμη και Γοητεία.
6: Και έκανε ένα γκαρσόνι.
7: Έλα τώρα, τίποτα, έκανε ένα γκαρσόνι.
6: Πέρασε, μίλησε για τίνια μασχάλη και έφυγε. Όχι, ο ξανθός είναι ο Αριστίδης Ντεγκρές, πληροφορώ που είναι ωραίος. Νομίζω.
7: Και αυτός νομίζω ότι ήταν με την. Πώς τη λένε, με την αδερφή της Ντελεβίν. Με την Ντελεβίν την.
6: Ντελεβίν, να πούμε ότι ήταν. Ότι είναι ένα, όχι, ήταν. Είναι ένα πολύ γνωστό μοντέλο.
7: Ναι. Η αδερφή της βέβαια είναι η καλύτερη, όχι αυτή. Η Πόπη.
6: Αυτή σαν αυτός η γιαγιά μου ήταν, την Καλλιόπη.
7: Αυτός ήταν.
6: Η Κιάρα είναι η του μοντέλα. Η Κιάρα Ντελεβίν.
7: Ναι. Η Κάρα. Όχι η Κιάρα.
6: Κιάρα ή Κάρα.
7: Την μπερδεύει με τη Φεράνη. Είναι η Κιάρα Φεράνη, η οποία είναι στη Μήλο. Αχ, και είναι ενθουσιασμένη.
6: Α, η Κάρα Ντελεβίν. Ναι. Η οποία είναι και γκέι. Η
7: αυτό τώρα πού κολλάει στο θέμα μας. Κολλάει.
6: Όχι, να το πω, ρε παιδί μου, είναι ερωτευμένη και παντρεύεται κιόλας με μια κοπέλα.
7: Η οποία είναι καλονή αυτή. Υπήρξε καλονή.
6: Όχι, υπήρξε, είναι καλέ.
7: Είναι καλονή. Κάποια στιγμή είχε μπλέξει με ουσία.
6: Ναι, άρα το ξεπέρασε.
7: Ξέπληξε.
6: Ναι. Και είναι,
7: είναι
6: με μια άλλη καλονή ζευγάρι.
7: Α. Μάλιστα.
6: Ναι.
7: Και η αδερφή τη είναι η Πόπη.
6: Α, η Πόπη, την είπα την Πόπη. Ναι, με τον ξανθό είναι. Αυτόν.
7: Μεγαλύτερος, μεγαλύτερη δεν είναι.
6: Ωραία είναι και η Πόπη σαν την άλλη.
7: Η Ποπίτσα από την. Από...
6: Ναι, ωραία είναι η Ποπίτσα, αλλά η Ποπίτσα δεν είναι. Η Ποπίτσα είναι σαν όλες τις άλλες. Η άλλη, η αδερφή της, η σούπερ μοντέλα, έχει ένα πρόσωπο πολύ ασυνήθιστο.
7: Ασυνήθιστο και με φαρδί φρύδι, είδες
6: πολύ. Ναι, είναι πολύ όμορφη. Και είναι και. ανεπιτίδευτη η ομορφιά της. Δηλαδή βγαίνει με μια σεγονάρα και ένα τέτοιο, γιατί βλέπεις ότι δεν είναι και λίγο ροκ, και είναι κούκλα και είναι με ένα κλάμερ στο κεφάλι που βγαίνω εγώ και μου λέει, πώς να σου πω, με ένα κλάμερ να πάω λαϊκή και μου
7: φοράς και κλάμερ.
6: Να με βοηθήσουν οι άνθρωποι. Τώρα δεν φοράω που κουρεύτηκα.
7: Να μας βοηθήσουν γενικότερα, παιδιά. Βαρέθηκα να σηκώνω σακούλες από ψώνια. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πήγα την άλλη φορά στη λαϊκή. Έκανα δύο μέρες να συνέλθω.
6: Αφού σου αρέσει, μου. Γυμνάσου. Για ζένα νιάσου και γυμνάσου. Πήγαινε να γράψει ένα γυμναστήριο.
7: Παιδί μου, να σου πω κάτι. Σου έχει τύχει να γυρνάς με τα πόδια με βάρητα. Τι γυμνάσου. Γυμνάσου, μιλάμε. Ήθελα και ροδάκινα, ήθελα και αυτά. Όλα μ' άρεσε.
6: Να πας να αγοράσεις αυτά τα ειδικά καροτσάκια που έχουν. Ξέρεις τι βολικά που είναι.
7: Είναι βολικά.
6: Είναι γιατί... με δύο ρόδες μόνο.
7: Ναι, βάζεις μέσα πολύ πράγμα.
6: Πάρα πολύ βολικά. Βλέπω εγώ μεγάλες γυναίκες. Γιατί εμένα η λαϊκή είναι πολύ κοντά μου. Mm. Όταν λέμε κοντά μου, ούτε
7: ναι,
6: να λεπτώ με τα πόδια.
7: Και πάλι όμως δεν μπορείς να σηκώνεις πολλές σακούλες. Πρέπει να κατέβεις 10 φορές.
6: Εγώ επειδή βλέπω κυρίες μεγάλης ηλικίας, οι οποίες ψωνίζουν από τη λαϊκή, έχουν όλες το καροτσάκι τους. Και όταν είναι το άλλο με σε δύο ρόβες και γέρνει, ξέρεις με τα πράγματα, δεν είναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το κουβαλήσεις. Μετά μπαίνεις στην πολυκατοικία, μπαίνεις, ας ανέβηκες πάνω, τα ξεφόρτωσες.
7: Να.
6: Με καροτσάκι είναι πολύ εύκολο.
7: Παλιά άλλοι παίρνανε από τα σούπερ μάρκετ και πηγαίνανε, μεγάλη επιτυχία. Φαίνεται το κλεμμένο, έτσι. Εμένα πες μου τώρα.
6: Σου λέω καρούτσι στο σούπερ μάρκετ. Αυτά τα καροτσάκια
7: σου. Τα μικρά που ναι. Είχαν και οι μαμάδες μας.
6: Που είναι με δύο ρόδες.
7: Ναι, παιδί μου, ναι. Δεν είχαν παλιά και οι μαμάδες ναι, μας σιδερένια, και... αλλά τώρα έχουν βγει η φασμάτινα.
6: Ναι.
7: Που είναι πιο βολικά και λιγότερο.
6: Και χωράνε περισσότερα πράγματα.
7: Ναι.
6: Γιατί είναι εύκαστα, βέβαια. Τα στουμπώνεις.
7: Τα στουμπώνεις, ωραία. Και φτάνουν όλα. Τι να σου πω, τέλεια.
6: Καρότσι σούπερ μάρκετ είναι άλλη φάση τώρα.
7: Να πηγαίνετε, παιδιά, στη λαϊκή. Εκτός του ότι είναι φοβερή εκτόνωση, γνωρίστε κόσμο και το κυριότερο είναι ότι έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Πολύ καλύτερες από τα σούπερ μάρκετ.
6: Και είναι και όλα διαδικασία, μωρέ.
7: Αυτό τη μάρτυρα στα κακά κορίτσια. Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια, τέλος. Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς γιατί ο γνωστό.
6: Θα βάλουμε απουσίες.
7: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: ώρα είναι 5. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμου. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα. Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemon ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Πάμε σήμερα.
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή.
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού.
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
10: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργικής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
16: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Πάμε.
16: Θα πάμε στα γνωστά.
17: Θα πάμε στο δικό μας.
16: Έχουμε σούπερ σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
17: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
16: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
17: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
16: Εκεί θα πάμε.
17: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
16: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
17: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
16: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
21: Λέω, έχω κι άλλο
22: βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
21: Έχω
22: μετά θα πάνε
21: εξτασιαστεί.
22: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
21: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
22: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
21: Εξαιρετικό.
22: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
21: Τι λέρεθι.
22: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: 2000.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
5: έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπεύια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή ζύρο 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Τάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
19: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
19: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
19: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62563.
19: Πανουράκης.
20: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
21: νοσοκομείο. Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
20: Έχω εξαστιαστεί.
21: Είσαι πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέρε.
21: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
26: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22 730 22 247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε?
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε?
7: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
9: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 23 563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Greco Strom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
3: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Δευτέρα σήμερα, Πέτρου και Παύλου, και να πούμε χρόνια πολλά στον Πέτρο, στην Πετρούλα, τη δικιά μας την Πετρούλα. Γεια σου Πετρούλα Μακρυγιάννη, ραδιοφωνικό πρόσωπο, γι' αυτό κάνω και ιδιαίτερη αναφορά πέραν της Κουπαριάς και τα υπόλοιπα. Και Παύλος και Παυλίνα, δεν νομίζω να γιορτάζει κάποιος άλλος. Χρόνια πολλά σε όλους. Όσοι γιορτάζετε, να χαρείτε τη μέρα αυτή. Κάποιοι ήδη το έχετε ξεκινήσει από χθες, που ήταν η παραμονή και είχε λειτουργία αρχιερατική με χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη στο Ηραίον, και μετά του δώσατε και κατάλαβε από ό,τι βλέπω βιντεάκια, είχε πανηγύρι εκεί. Πάρα πολύ ωραίο, όπως και στο Παλιόκαστρο το Σάββατο. Ξεκίνησαν λοιπόν τα πανηγύρια και βλέπουμε πόσο ο κόσμος έχει ανάγκη να βγει, να ξεδώσει και να μην φοβάται, να μην κλείσει η μουσική και το οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Α, να θυμίσουμε. 22 7 30 88 80 89 78 2000 FM.samos@gmail.com, τα τηλέφωνα της εκπομπής. Και μέσω του Live24 μπορείτε να στείλετε επίσης μηνύματα που μας ακούτε διαδικτυακά, αλλά και στο mail του σταθμού 2000fm.samos@gmail.com. Παραμονές Χριστουγέννου του 2025 πραγματοποιήθηκε η τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Μια συνάντηση κατά την οποία στη σκιά του πολέμου στη Γάζα ο κύριος Μπέντζαμιν Νετανιάχου θέλησε να αξιοποιήσει τη σχέση Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας. Συγγνώμη, τι λέω, υπήρχε περίπτωση, ό,τι θέλω λέω Δευτέρα και δεν πήγα στο πανηγύρι, να ξέρετε, σπίτι ήμουνα. Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, για να στείλει το δικό του μήνυμα στην Τουρκία λέγοντας: είναι αλήθεια ότι και οι τρεις χώρες στο συγκλονίστηκαν από αυτοκρατορίες, αλλά μέσα από θάρρος και θυσίες πετύχαμε την ανεξαρτησία μας σε σύγχρονους καιρούς. Σε αυτούς που φαντασιώνονται ότι θα επανιδρύσουν τις αυτοκρατορίες τους και θα κυριαρχήσουν πάνω στη γη μας, στις χώρες μας, λέω, ξεχάστε το, δεν πρόκειται να συμβεί, ούτε που να το σκέφτονται. Είμαστε δεσμευμένοι και ικανοί να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και η συνεργασία μας ενισχύει περαιτέρω αυτή τη δυνατότητα. Μαζί ως χώρες της Ανατολικής Μεσογείου διασφαλίζουμε ασφάλεια, ευημερία και ελευθερία, είπε. Υψηλόβαθμες διπλωματικές πηγές στην Αθήνα χαρακτήρισαν τη δήλωση Νετανιάχου ιδιαίτερα επιθετική απέναντι στην Άγκυρα, και την ίδια στιγμή ήταν μια προσπάθεια από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να βάλει Αθήνα και Λευκοσία στο κάδρο της αντιπαράθεσης Τουρκίας-Ισραήλ, που αντιμάχονται εδώ και πολύ καιρό για την κυριαρχία στη Μέση Ανατολή. Είχε προηγηθεί ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τον οποίο η Τουρκία φάνηκε ψύχρεμη, ενώ την ίδια στιγμή η Ελλάδα πατάει γκάζι στους σχεδιασμούς της για εξόρυξη υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης. Ωστόσο, και οι δύο αυτές κινήσεις της Αθήνας δεν φάνηκε να προκαλούν την αντίδραση της Άγκυρας με την ένταση που θα περίμενε κανείς σε άλλες εποχές. Αντίθετα, η Τουρκία αντέδρασε με σφοδρότητα στην υπενθύμηση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα και τις επιμελώς επιθετικά διατυπωμένες διαρροές να ανησυχούν την Αθήνα, που ακόμα δεν έχει δει το κείμενο, το οποίο τελεί υποδιαμόρφωση και προσπαθεί να προλάβει εξελίξεις. Η ένταση της ρητορικής της Τουρκίας, σύμφωνα με υψηλόβαθμες διπλωματικές πηγές, ερμηνεύεται από την Αθήνα και ως αντίδραση της Άγκυρας στους σχεδιασμούς του Ισραήλ σε ένα μπράντε φέρ ανάμεσα στους δύο αντιπάλους για την κυριαρχία της Μέσης Ανατολής, που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και συνεχίζεται, καθώς η Τουρκία μετατρέπεται σταδιακά και σταθερά λόγω γεωγραφίας, στρατιωτικής ισχύως και συμμετοχής στο ΝΑΤΟ στην ισχυρότερη μη αραβική μουσουλμανική δύναμη με επιρροή σε πολλαπλά μέτωπα: Μέση Ανατολή, Ανατολικό Μεσόγειο, Κάφκασο, Εύξεινο Πόντο, Περσικό Κόλπο, Κεντρική Ασία και Βόρεια Αφρική. Και τέλος, πάμε στην τουρκική διπλωματία, καθώς δεν είναι τυχαίο ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική των τελευταίων 20 ετών επιδιώκει με συνέπεια να μετατρέπει κάθε γεωπολιτική αναταραχή σε διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, και η παρούσα συγκυρία δεν αποτελεί εξαίρεση. Η διπλωματία της Άγκυρας χαρακτηρίζεται πολυεπίπεδη και η Τουρκία αξιοποιεί τη γεωγραφική της θέση ως πολλαπλασιαστή ισχύως και συνομιλεί ταυτόχρονα με όλα τα παγκόσμια και περιφερειακά κέντρα ισχύως. Και είναι ο
αναντικατάστατος σύμμαχος για την Ουάσιγκτον και ένας απαραίτητος εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τις διαφωνίες. Την Ευρώπη μάλιστα προβάλλεται ως ανάχωμα στις μεταναστευτικές ροές και κρίσιμος εταίρος στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Μάλιστα. Αυτά ο κύριος Ερντογάν και πάμε τώρα εδώ στα δικά μας. Καθώς αυτή η εβδομάδα είναι μια πολύ πλούσια εβδομάδα σε επισκέψεις. Δηλαδή έχουμε αύριο την επίσκεψη της Υφυπουργού Εσωτερικών για την οποία είχε επισκεφθεί προχθές ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, ο κύριος Παπαγεωργίου, προκειμένου να ζητήσει πρόσληψη προσωπικών. Εδώ και χρόνια δεν υπάρχει, εδώ και 7,5 χρόνια δεν υπήρξε η δυνατότητα να γίνει πρόσληψη, καθώς δεν υπήρχε ο εσωτερικός οργανισμός υπηρεσίας και έτσι δεν μπορούσε να γίνει κάποια πρόσληψη. Η κυρία λοιπόν Βιβί Χάρα Λαμπογιάννη θα βρεθεί αύριο στη Σάμο. Επίσης, θα έχουμε την επίσκεψη την Παρασκευή της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, στο πλαίσιο της 112ης Συνόδου των Πριτάνεων που θα πραγματοποιηθεί στην Σάμο. Ξεκινά από την Τρίτη μέχρι την Παρασκευή. Έχουμε ακριβώς το πρόγραμμα όπως αναφέρεται στο έσος που είναι

0: πρόεδροι από ό,τι καταλαβαίνω του Πανεπιστημίου εκεί Πριτάνεων και λοιπά. Δεν το ξέρω ακριβώς, να μην σας γελάσω την ορολογία αυτή. Θα υπάρξει λοιπόν συνεδρίαση πρωί και απόγευμα στο νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Πυθαγορείου. Η τρίτη συνάντηση νομικών ελληνικών πανεπιστημίων, απογευματινή συνεδρία στο νέο Δημαρχιακό Μέγαρο. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η 97η Σύνοδος Αντιπριτάνεων Έρευνας και Διαβίου Μάθησης, πρωινή και απογευματινή συνεδρία στο Δημαρχιακό Μέγαρο Πυθαγορείου. Η 43η Σύνοδος Αντιπριτάνεων Διοικητικών Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας, πρωινή στη Μεγάλη Αίθουσα του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών. Η 9η Σύνοδος Αντιπριτάνεων Φοιτητικής Μέριμνας Εξωστρέφειας, πάλι στην αίθουσα του Μουσείου Ναυπηγικών Τεχνών. Μέχρι το βράδυ έχουμε και την 32η Σύνοδο Αντιπριτάνεων Οικονομικών και Υποδομών. Αυτό θα είναι μάλλον, ωραία. Τρίτη Σύνοδος Εκτελεστικών Διευθυντών. Την 5η Ολομέλεια της 112η Σύνοδου Πριτάνεων στο κτίριο Χουβαρντά στο Καρλόβαση, συνάντηση Πριτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων με τη συμμετοχή μόνο Πριτάνεων, απογευματινή συνεδρία στην αίθουσα ξενοδοχείου του Δόρισα. Τέταρτη συνάντηση γυναικών Πριτάνεων και Αντιπριτάνεων με συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Και την Παρασκευή η 112η Σύνοδος Πριτάνεων με συμμετοχή μόνο των Πριτάνεων και των Αντιπριτάνεων του Προεδρείου της Συνόδου, καθώς και της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, πρωινή συνεδρία στη Μεγάλη Αίθουσα Μουσείου και Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου, στο Ηραίον. Αύριο, εξάλλου, έχουμε και την ανακοίνωση ουσιαστικά, μπαίνει η βάση όπως αναφέρεται και από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, για να μπορέσει και η πρωτεύουσα του νομού να διεκδικήσει τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τον λόγο λοιπόν αυτό, αύριο στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου θα γίνει η επίσημη παρουσίαση για την ίδρυση και λειτουργία προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Εινοτουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα». Μεταξύ όλων των άλλων θα βρίσκεται εκεί και ο βουλευτής του νομού, τον οποίο και φιλοξενούμε, γιατί έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα, τον καθηγητή Χριστόδουλο Στεφανάτη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Αντρυπόδη, καλή εβδομάδα σε όλους μας.
0: Μία θετική εξέλιξη αυτή για το συγκεκριμένο αυτό τμήμα, αλλά όπως αναφέρει και ο Δήμος και το έχετε και μαζί συζητήσει για να το διεκδικήσετε, είναι η ίδρυση μουσικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πρωτεύουσα.
1: Βεβαίως, είναι μια άλλη πτυχή, μια άλλη εξέλιξη, η οποία πιστεύω ότι θα γίνει με την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με την κυρία Ζαχαράκη. Αυτό έχουν δείξει προκαταστικές επαφές που έχουμε. Για το άλλο το σημαντικό θέμα, ότι για πρώτη φορά στην Ανατολική Σάμο θα μπει ένα τμήμα μεταπτυχιακό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι είναι κοινή αυτή η προσπάθεια από τα δύο πανεπιστήμια, το δικό μας του Αιγαίου και το ΠΑΔΑ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ένα κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, που όπως είπατε αφορά τον ουνοτουρισμό και την ανάπτυξη σχετικά με αυτό το θέμα. Και επαναλαμβάνω ότι για πρώτη φορά υπάρχει εξέλιξη ώστε να έχουμε και να υπάρχει και στην Ανατολική Σάμο ένα τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αυτό είναι η αρχή και πιστεύω ίσως υπάρξει και στο ορατό μέλλον και άλλη εξέλιξη με άλλα τμήματα, γιατί επαναλαμβάνω ότι η Σάμος έχει τόσο πολύ πολιτιστικό, επιστημονικό, βασιλτώσει και γενικότερα κοινωνικό φορτίο που πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και αυτό θα γίνει. Αυτό το θυμίζω το μεταπτυχιακό. Ξεκινήσαμε με αυτή την πρωτοβουλία πριν από 1,5 χρόνο περίπου από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είχαμε πάει εκεί με τον Δήμαρχο, με τον κύριο Γαλλή Κωνσταντή, στον κύριο Καλδί, ο οποίος είναι ο Πρίτανης, ο οποίος θα έρθει και αύριο. Και άρχισε η διαδικασία αυτή. Μετά με τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου έγινε ο ανάλογος φάκελος, τροποποιήθηκε γιατί εμείς θέλαμε να είναι με φυσική παρουσία. Δεν θέλουμε μεταπτυχιακό με τηλεσχεία.

0: καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλουμε αυτοί οι φοιτητές να είναι στη Σάμμο, στην Ανατολική Σάμμο, και αυτό θα γίνει. Επομένως αύριο θα μπουν λεπτομέρειες, θα δοθούν από τους φορείς αυτούς τι σημαίνει αυτό το μεταπτυχιακό, ποιο είναι το πρόγραμμα, πώς θα διαρκεί και γενικότερα νομίζω ότι και τη σημασία του. Γι' αυτό θα είναι παρόν και ο κύριος Σκούτας ως εκπρόσωπος του υλοποιητικού συνεταιρισμού, γιατί εκεί θα γίνονται τα μαθήματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι αυτό και είναι μία εβδομάδα, όπως είπαμε, με τη συνάντηση Πριτάνεων και θα έχουμε την επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη και του Υφυπουργού Παιδείας. Πάμε τώρα στην απάντηση που είχατε μετά το σχετικό ερώτημα από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, σχετικά με την προκήρυξη των 14 θέσεων, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από 9 γιατρούς. Στην Ικαρία, από ό,τι διαβάζω βέβαια, για να μου απαντήσετε συνολικά, και είναι ένα θέμα που αυτό πρέπει να το δούμε, 5 θέσεις προκηρύχθηκαν, 5 γιατροί εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Συνεχίζει το δικό μας νοσοκομείο για πολλούς και διαφόρους λόγους να μην είναι ελκυστικό ή να μην το προτιμούν οι γιατροί.
0: Ναι, πράγματι, επειδή έκανε μια ανακοίνωση, μια εκτενή ανακοίνωση, ανάρτηση ο Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης και δεν είχε τη Σάμμο μέσα, είχε όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία, ειδικά του Ανατολικού Αιγαίου, είχα άμεση επικοινωνία μαζί του και μου λέει απλώς ενδεικτικά τα έβαλε και μου είπε αυτά που τις λεπτομέρειες, ότι 9 γιατροί έχουν εκφράσει διαφόρων ειδικοτήτων, έχουν κάνει αίτηση για τη Σάμμο από τις 14 θέσεις, 2 παιδίατροι, 2 καρδιολόγοι, ένας χειρουργός, ένας ακτινολόγος και 2 νευροχειρουργοί. Αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό, ότι δεν προσήλθεται κανείς παθολόγος. Και αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, η έλλειψη παθολόγων σε όλο το σύστημα υγείας. Όσον αφορά βέβαια, δεν ξέρουμε τελικά, πιστεύω, να αποδεχθούν όλοι ή πολλοί από αυτούς τις θέσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε 9 αιτήσεις και 9 θα έρθουν. Σε κάθε περίπτωση θα σταματήσω αυτό που είπατε, θα σχολιάσω, ότι πρέπει το νοσοκομείο να γίνει πιο φιλικό για το και ελκυστικό για τους γιατρούς. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είπατε στην Ικαρία, 5 έδωσαν, εκδήλωσαν επιθυμία να στελεχώσει το νοσοκομείο, ανεξάρτητα πόσοι θα πάνε τελικά. Και σε εμάς βέβαια οι 5 θέσεις μείνανε κενές, δεν υπήρξαν υποψήφοι.
1: Αυτό που με...
0: Από πολλοί παράγοντες τους έχετε αναλύσει και εσείς, είναι το θέμα της διαβίωσης, το θέμα της εμπεριστώσης της...
1: Είναι, δεν υπάρχουν τα σπίτια τα πολύ ακριβά, πολύ μακριά και όλα αυτά, το οποίο δεν το έχουμε βέβαια μόνο εμείς σαν νησί, αλλά βλέπω ότι στην Ικαρία υπάρχει πάντα πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν εκεί υπάρχουν πιο φθηνά ενίκια, είναι διαφορετικές οι συνθήκες.
0: Θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο, ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή και συνεχίζει και τώρα δίνει ένα επίδομα, νομίζω 200-250 ευρώ, με δημοτική απόφαση στους αυτούς οι οποίοι θα πάνε τους γιατρούς για τον πρώτο χρόνο.
1: Λέτε στην Ικαρία.
0: Ναι, για την Ικαρία.
1: Ναι, ναι. Γιατί στη Σάμμο δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι, πιθανόν ίσως χρειάζεται να υπάρξει στη Σάμμο ένα επιπλέον κίνητρο. Παρά τα πολλά κίνητρα, επαναλαμβάνω, που υπάρχουν, τα μισθολογικά, τα κίνητρα που αφορούν την εξέλιξη των γιατρών που θα έρθουν. Ένας γιατρός δηλαδή που παίρνει μια θέση μπορεί στα 3 χρόνια να, σε προσωποπαγή θέση, να μετακινηθεί στο κέντρο που θέλει στην ίδια θέση, χωρίς διαγωνισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή έχετε ένας διευθυντής καρδιολόγος Σάμμο, μπορεί να φύγει στα 3 χρόνια και να γίνει διευθυντής σε προσωποπαγή θέση τον Ευαγγελισμό, στο Ιπποκράτειο. Είναι σημαντικό. Mm-hmm. Και το άλλο εξής σημαντικό κίνητρο είναι ότι μπορεί να έχει ιατρείο. Να έχει ιατρείο παράλληλα νόμιμα με την απασχόλησή του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή δεν είναι αποκλειστική απασχόληση όπως παλιά. Πέραν της οικονομικής αναβάθμισης των γιατρών. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια δυσκολία στην ανέβρεση υποψηφίων. Είναι και λιγότεροι γιατροί, ειδικοί, παραδείγματος χάρη παθολόγοι, είναι σε ένδυα σε όλη τη χώρα.
1: Είναι σε ένδυα. Αλλά είχαμε
0: ότι δεν
1: τρεις.
0: Είναι τόσο φιλικό το νοσοκομείο μας.
1: Ναι, είχαμε τρεις και καταφέραμε μεταξύ τους. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω γιατί αυτά είναι και εσωτερικά θέματα. Έχουμε τρεις και αναγκάζονται να φύγουν και οι τρεις. Κάτι λέει αυτό.
0: Αυτό είναι
1: το ότι προκηρύχθηκαν δύο θέσεις ή τρεις αν δεν κάνω λάθος παθολόγων και δεν υπήρξε ούτε ένας να ενδιαφερθεί, ναι. Πάλι ναι. Κάτι λέει αυτό. Πραγματικά όμως το θέμα είναι ότι πέραν της ανάλυσης και συγγνώμη σας διακόπτω, είναι υπαρκτό το πρόβλημα που παραμένει. Γιατί νοσοκομείο, το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, χωρίς παθολογική στελεχωμένη, δεν μπορεί να... Τι νοσοκομείο είναι αυτό, δεν έχει
0: για παθολόγο. Και σε άλλες περιοχές βέβαια, ειδικά της νησιωτικής χώρας, υπάρχει ενδιαπαθολόγο, δεν υπάρχει παθολόγο.
1: Ναι, αλλά και αναισθησιολόγων. Ναι.
0: Ναι, είναι λιγότεροι παθολόγοι, δεν πάνε, δεν ξέρω, αλλά όσον αφορά εμάς και αυτό μας ενδιαφέρει, δεν βλέπουμε τι γίνεται στο γείτονα, τι γίνεται σε εμάς. Ότι πρέπει να αναλυθεί αυτό το φαινόμενο. Δεν ξέρω πόσο ευθύνεται η λειτουργία του νοσοκομείου, το κλίμα που υπάρχει, ενδεχομένως η μια απαξίωση που γίνεται από περιορισμένο αριθμό συμπολιτών μας, δηλαδή το νοσοκομείο καταραίει, ότι και μιλάω μέσω των δικτύων της, το Facebook και, ούτως, και των άλλων μέσων επικοινωνίας. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι καλό, κατά την άποψή μου. Δηλαδή να μεγιστοποιείται ένα θέμα. Το λέω αυτό, δεν είπαμε να κρύβουμε τα γεγονότα. Εντάξει, αλίμονο, η δημοσιογραφία και οι πολίτες έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να προβάλλουν. Αλλά μην γίνεται υπερπροβολή της ανεπάρκειας. Γιατί υπάρχουν και θετικά στο νοσοκομείο τα οποία αναδεικνύονται. Και το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ ικανό διοικητή. Αυτό θα οφείλω να το επισημάνω. Ο οποίος έχει άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο και έχει αποδείξει την μεγάλη του ικανότητα στη διοίκηση. Την αποτελεσματική διοίκηση στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Μιλάω για το Γιώργο τον Καμπούρη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η διοίκηση κάνει τα πάντα. Αλλά θέλει να υπάρξει μια ομοψυχία. Ομοψυχία και των γιατρών που εργάζονται μέσα εκεί και του υπόλοιπου προσωπικού και της κοινωνίας. Πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν είναι. Αυτό θέλω να πω. Χωρίς να αποδίδω ευθύνες σε κάποιον.
1: Τώρα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για κατασκευή κατοικιών που θα στεγάσουν γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται από άλλες περιοχές και ψάχνουν κατοικία. Φαίνεται όμως ότι εκτός του ότι ούτε ο Δήμος Ικαρίας εντάχθηκε και υπάρχουν κάποιες έτσι γκρίνιες εκεί, από όλο το Βόρειο Αιγαίο διαβάζω εντάχθηκε μόνο ο Δήμος Αγίου Ευστρατείου. Γιατί έγινε αυτό?
0: Σε πρώτη φάση είναι πιλωτικό το πρόγραμμα, η πρώτη φάση πράγματι ενέταξε μόνο στην πρώτη φάση μόνο ο Δήμος Αγίου Ευστρατείου, όπως είπατε. Ξέρετε, για να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα και να χρηματοδοτηθεί πρέπει να οι Δήμοι να δείξουν ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος, οικόπεδα ή παλιά χτίρια τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν. Το 2025 νομίζω το Μάιο εστάλει επιστολή σε όλους τους Δήμους, αλλά δεν υπήρξε η ανταπόκριση που περίμενε το Υπουργείο για να προχωρήσει. Σε δεύτερη φάση, εγώ μίλησα και με τον Δήμαρχο, θα υπάρξει για την Ικαρία τουλάχιστον που υπήρχε, όπως λέτε, αυτή η δυσφορία, η γκρίνια, όπως γράψατε.
1: Οπότε δηλαδή, πρέπει να υπάρχει ένα οικόπεδο εγγεγραμμένο στο εκτιματολόγιο
0: κλπ. Πρέπει να είναι στο εκτιματολόγιο να είναι ψηφιοποιημένο το γεγονός αυτό ότι υπάρχει ανάλογος χώρος για να χτιστούν οι κατοικίες.
1: Μάλιστα. Οπότε υπάρχει και αφήνεται ανοιχτό. Για το νησί της Σάμου δεν είδαμε
0: το
1: κάτι.
0: Το πρόγραμμα προχωράει. Σε δεύτερη φάση, εάν συμπληρωθεί ο φάκελος όπως πρέπει, θα μπει και η Ικαρία μέσα. Αυτό είπαμε.
1: Είναι ένα πρόγραμμα για μικρά νησιά. Γιατί για Σάμου, παραδείγματος χάρη.
0: Για μικρά νησιά είναι στην αρχή. Mm-hmm. Αλλά πιθανότατα επεκταθεί. Με το πρόβλημα αυτό που περιγράψατε προηγουμένως της μη προσέλευσης γιατρών, το πιθανότερο είναι ότι θα επεκταθεί με αυτό ή με άλλα προγράμματα και για τα μεγαλύτερα νησιά. Να γίνουν ελκυστικά σε γιατρούς για να πάνε στην περιφέρεια, που τόσο έχει ανάγκη την υγεία και τους γιατρούς και τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν είμαστε στη φάση να δούμε αν από τους 9 γιατρούς τελικά θα επιλέξουν τη Σάμο, γιατί βάζουν και σε άλλες περιφέρειες οι γιατροί, κάνουν τα χαρτιά τους, κάνουν την αίτηση και ανάλογα αποφασίζουν στο τέλος ποιο είναι αυτό που τους συμφέρει καλύτερα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω. Πρέπει να το έχουν δηλώσει εκ των προτέρων.
1: Εννοείται. Μπορεί να έχουν δηλώσει τρία νοσοκομεία.
0: Έτσι.
1: Και αν τους βγει αυτό που είναι πιο κοντά στην ιδιαίτερη πατρίδα, τους θα επιλέξουν αυτό.
0: Η παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι με κίνητρα. Παραδείγματος χάρη, όπως σας είπα, ο Δήμος Ικαρίας δίνει ένα κίνητρο. Μπορεί να το κάνουμε και εμείς από εδώ, από τη ΣΑΜΟ. Και να διαδοθεί αυτό, να ανακοινωθεί στους υποψηφίους να έρθουν. Κίνητρο που αφορά η στέγη ή κάποιο επίδομα, δεν ξέρω.
1: Ναι. Είναι πολλά, γιατί κατά καιρούς μου στέλνουν κάποια έτσι βίντεο που δηλώνουν ότι σε άλλους δήμους έχει δοθεί ένα επίδομα 250-300 ευρώ ή ότι υπάρχουν σπίτια που διαθέτει ο Δήμος, ο εκάστοτε Δήμος, για τη φιλοξενία των γιατρών. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα να φύγει κάποιος από την ιδιαίτερη πατρίδα του, αν είναι και μακριά, και να θέλει να δώσει και 600 ευρώ, παραδείγματος χάρη, για ένα ενίκιο κλπ.
0: Βέβαια, αυτό ακριβώς είπα. Έτσι. Αυτό έγινε στην Ικαρία με την προηγούμενη δημοτική αρχή και συνεχίζει και η παρούσα.
1: Λοιπόν, τώρα είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, αλλά ούτως ή άλλως οι θερμοκρασίες, εντάξει, τώρα τις τελευταίες μέρες αρχίζουν να ανεβαίνουν. Γενικότερα όμως είναι θερμό το καλοκαίρι όσο αφορά την πολιτική επικαιρότητα. Νέα κόμματα που έχουν ανακοινωθεί, άλλα που πρόκειται να ανακοινωθούν και τέλος πάντων είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη του 2027 θα πάμε σε εθνικές εκλογές. Εσείς είστε βουλευτής εν ενεργεία και εξ οφίτσιο είστε ο πρώτος που επιλέγει αν θα είναι ξανά ή όχι βουλευτής. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι όπως το λέτε είναι. Η απάντηση στο πρώτο είναι ότι πράγματι υπάρχει το πολιτικό τοπίο, είναι σε έναν αναβρασμό, σε μια κινητικότητα και με τα νέα κόμματα και με τα παλιά και με τις διάφορες αντιπαραθέσεις σε διάφορα θέματα. Όσον αφορά τα, παρότι δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές, δεν ξέρω πώς σωστά είπατε, αν γίνουν φθινόπωρο ή άνοιξη, σε κάθε περίπτωση είμαστε σε προεκλογική περίοδο, το τελευταίο χρόνο της τετραετίας. Και όσον αφορά το νομό μας στη Μονεδρική, η εξ οφίτσιο είμαι εγώ, ο μόνος σίγουρος σε αυτή τη φάση.
1: Άρα μας λέτε ξεκάθαρα ότι θα είστε ξανά υποψήφιος.
0: Ναι, δεν
1: και βάζετε τέλος
0: ποτέ, για να συζητείτε.
1: Ναι, εντάξει, πάντα ο καθένας λέει ότι μπορεί να μην θέλει τρίτη φορά να βάλει ο κύριος Στεφανάδης, παραδείγματος χάρη.
0: Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Αυτό είναι σαν το εξοφίτσιο και καταστατικά και θεσμικά.
1: Άρα εσείς το ξεκαθαρίζετε ότι θα είστε υποψήφιος στις εκλογές. Ωραία. Λοιπόν, οπότε σαν υποψήφιος πολλά θα έχουμε να πούμε το επόμενο διάστημα, ούτως ή άλλως και σαν ενεργεία βουλευτής. Τώρα είναι μία εβδομάδα, όπως είπαμε, με επίκεντρο έτσι την παιδεία, τα θέματα της παιδείας, αλλά και της υγείας. Να δούμε τελικά πόσοι είναι αυτοί που θα έρθουν γιατροί στο νοσοκομείο. Μακάρι, γιατί έχουμε ξεκινήσει, μάλλον η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει και πολλαπλασιάζει το πληθυσμός. Άρα και οι ανάγκες στο νοσηλευτικό ίδρυμα, ένα το έχουμε, τριτοβάθμιας παροχής υγείας, είναι πολλές, αυξημένες.
0: Βέβαια, όπως το λέτε είναι. Η υγεία είναι το κοινότυπο να το λέμε, αλλά είναι το πρώτο αγαθό. Δηλαδή χωρίς υγεία δεν λειτουργεί η κοινωνία, δεν λειτουργεί η οικονομία, δεν λειτουργεί τίποτα. Επομένως η ευαισθησία του κόσμου όλων είναι δικαιολογημένη. Από εκεί και πέρα η διαχείριση αυτής της ευαισθησίας, όπως σας είπα προηγουμένως, πρέπει να είναι σε έναν τρόπο που να μην απαξιώνει τις δομές υγείας. Δηλαδή να μην υπερπροβάλλονται τα αρνητικά που υπάρχουν. Να λέγονται για τα θετικά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πρώτη φορά έγινε προκήρυξη μαζική 14 θέσεων. Δεν έγινε ποτέ. Και έγινε με το σκεπτικό μήπως με τις πολλές θέσεις υπάρχει περισσότερο κίνητρο για γιατρούς να έρθουν. Και φαίνεται ότι λειτουργεί κάπως αυτό. Ας πούμε κάνανε 2 νευροχειρουργοί αίτηση για να έρθουν στη ΣΑΜΟ. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει, αλλά είναι μια εξέλιξη αυτή που δεν έγινε ποτέ.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ, κύριε Τρυπόδη.
1: Να είστε
0: εγώ.
1: Καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Αυτά από τον βουλευτή του νομού, ο οποίος ουσιαστικά έβαλε και τέλος σε όλα αυτά που λέγονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλλον το αν θα είναι, δεν θα είναι, ποιοι θα είναι υποψήφοι στο ψηφοδέλτιο το γαλάζιο κλπ. Άρα ο ένας υποψήφιος είναι σίγουρα ο κύριος Στεφανάδης. Ο κύριος λογοθέτης έχει πάρει είχε το χρήσμα από τον κύριο Μητσοτάκη. Βλέπουμε τελικά αν όντως θα είναι ο δεύτερος, γιατί δεν ξέρουμε, δεν το λέω για κάποιο άλλο λόγο, γιατί πάντα μέχρι το τέλος έχουμε δει πολλά. Αν λοιπόν είναι οι δύο αυτοί που έχει ο καθένας το δικό του έτσι, πολιτικό, τα δικά του πολιτικά χαρακτηριστικά και υπάρξει και μία γυναίκα, δυστυχώς για μας τις γυναίκες μας επιλέγουν μόνο για ποσόστοση και συνήθως δεν θέλουν να βάλουν και μια γυναίκα που μπορεί να συγκεντρώσει πολύ, δεν ξέρω πώς το βλέπουν. Τέλος πάντων, μιλάμε για ένα ψηφοδέλτιο με ανθρώπους κοινής αποδοχής και θα πάμε να δούμε μετά τι γίνεται με τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια. Ο κακός χαμός γίνεται εκεί στο Πασόκ. Άλλοι πάνε, βλέπουν τον κύριο Μητσοτάκη, άλλοι τον κύριο Τσίπρα. Προβλήματα, και δεν τα λέω εγώ. Εδώ μιλάμε με στελέχη του Πασόκ που έχουν υπηρετήσει στο χώρο αυτό επί σειρά ετών, από τα πρώτα στελέχη του Πασόκ, και δηλώνουν τη δυσαρέσκειά τους, την απογοήτευσή τους, γιατί να έχει φτάσει έτσι εδώ αυτό το θέμα με τον κύριο Τσίπρα να εμφανίζεται ξαφνικά μετά από χρόνια και να παίρνει προβάδισμα και σταθερό προβάδισμα έναντι του Πασόκ και να είναι σταθερά στη δεύτερη θέση. Πρέπει βέβαια να το αναλογιστούν αυτό τι φταίει. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Φύγαμε.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: σαν σήμερα 29 Ιουνίου 1850, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από την Βαβαροκρατία το 1833. 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Κέρι» άρθρο του Χαρίλα Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο I. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στον σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό της κυβερνήσεως την αρχή της δεδηλωμένης. 29 Ιουνίου 1931 μέλη της Εθνιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στον συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών ευρών κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άρθρων της η φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία. 1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμη στην Σουηδία με 5-2. 1986. Η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζδέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. 29 Ιουνίου 2002. Από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Fly Dolphin στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάβας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στην 17 Νοέμβρη. Αρχή εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
16: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
15: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
16: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
15: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
16: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
9: Μαλτέζο.
15: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
16: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
15: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
16: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
15: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemony ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Από αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
19: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
19: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
19: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
19: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
19: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Τι βλέπω,
22: εργασίες και υπουργείς.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
22: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
22: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
27: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
26: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
27: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
26: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
27: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
26: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
27: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
26: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
27: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
26: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
2: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
2: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
2: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
2: Πανουράκης.
26: Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
26: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
26: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
26: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
7: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Deals. Η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος ή χρυσά αυγά μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Δένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ.
8: 2000 FM.
10: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
28: Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοκάστρου, τον κύριο Γιώργο Ξαγοράρη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
29: Καλή εβδομάδα κύριε Τρυπόδη.
28: Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, Το Σάββατο είχατε εκεί ένα πανηγύρι στην πλατεία του χωριού,
4: ναι.
28: Και έπεται και δεύτερο 11 Αυγούστου, από ό,τι μας ενημερώνει ο Σύλλογος, στο χώρο του γηπέδου. Εδώ και 10 μέρες περίπου έχω λάβει κάποια μηνύματα διαμαρτυρίας, παραπώνων, έτσι, στυλ παραπώνων, ότι δεν υπάρχει φωτισμό στο γήπεδο. Θέλουν να πάνε να παίξουν τα παιδιά, δεν υπάρχουν και πολλοί χώροι, αλλά δεν υπάρχει φωτισμός.
4: Φωτισμός, έχουμε κάνει το αίτημα και είναι, θα περάσει από δημοτικό συμβούλιο και θα μπει. Θα είναι 3 κολόνες νομίζω ή 2 μάλλον.
28: Μάλιστα, άρα δηλαδή...
4: Αλλά μέχρι... ήταν λίγο, τόσα χρόνια δεν το βάλαμε, γιατί ήταν λίγο μπερδεμένο το γήπεδο. Το έχουμε τακτοποιήσει, έχουμε νομοποιήσει τα πολιτεία, δεν ήταν εύκολο να το βάλουμε μπαμ μπαμ.
28: Ναι.
4: Καταλάβατε πώς γινότανε.
28: Ναι, αυτό ήταν ένα γήπεδο το οποίο φτιάχτηκε με τη χρηματοδότηση του 19, σωστά?
4: Όχι, το γήπεδο φτιάχτηκε από τους παλιοκαθρίτες και ο Τάπητας και 2-3 πραγματάκια είχε κάνει ο Δήμος και η Περιφέρεια.
28: Από εκείνη τη χρηματοδότηση.
4: Όλα τα άλλα τα είχαμε φτιάξει εμείς.
28: Ωραία. Και λέτε ότι δεν ήταν νομιμοποιημένο αυτό που έγινε, το πρόσθετο.
4: Είχε την νομιμοποίηση, το οποίο την κάναμε. Έχουν γίνει αυτά όλα.
28: Τώρα έγινε αυτή η νομιμοποίηση?
4: Όχι, όχι. Έχει γίνει σχεδόν, είναι πολλά χρόνια τώρα. Τώρα δεν γινόταν γιατί δεν τελείωνε. Αν το είχαμε τελειώσει πλήρως, θα είχε μπει και το ρεύμα.
28: Ναι.
4: Τώρα τα τελευταία χρόνια μέχρι 100 φορές έχουμε στείλει κάτω αίτημα που περάσει και από τοπικό συμβούλιο, αλλά από περάτωση γηπέδου, από περάτωση γηπέδου, από περάτωση γηπέδου.
28: Ωραία.
4: Άμα δεν είναι τελειωμένο, τι φώτα να πάτε.
28: Αυτό είναι ένα θέμα. Γι' αυτό ρωτάει ο κόσμος γιατί. Ναι. Δεν ξέρει απλώς ο κόσμος ποιο είναι το διαδικαστικό. Άρα ναι. Αυτό τώρα... το έχουν βάλει τώρα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν?
4: Βεβαίως,
28: έχουν...
4: ναι, το έχουν βάλει.
28: Το έχουν βάλει. Άρα, μετά, για να τοποθετηθούν και οι κολόνες και να ηλεκτροδοτηθεί, θέλει κανένα
4: αυτό
28: μήνα.
4: Αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτά μόλις περάσει. Α. Αυτά δεν είναι τίποτα. Σε μια μέρα γίνονται όλα.
28: Μάλιστα. Μακάρι.
4: Οι κολόνες και τις παροχές κάτω τις έχουμε όλες στο αποδυτήριο, δηλαδή πίνακες και τέτοια. Το θέμα να βάλουν τις δύο κολόνες μόνο.
28: Κατά τα άλλα το γήπεδο είναι σε καλή κατάσταση?
4: Σε καλή κατάσταση, αλλά θέλουμε από περάτωση, όταν λέμε θέλουμε τώρα τα πολιτεία που είναι για τις ομάδες της Ανατολής είναι τελειωμένα, κομπλέ με πλακάκια, μπάνια, όλα. Το διαιτητών είναι κομπλέ, το φιλοξενούμενο θέλει πλακάκια και μερικά πράγματα. Αυτό εννοούσα εγώ συνέχεια πάντα, από περάτωση, από περάτωση.
28: Ναι. Τώρα, επειδή...
4: Όχι από περάσει τώρα, από παλιά το λέω αυτό, να ξέρετε.
28: Ναι, δεν έχει σημασία τώρα το χρονικός ορίζοντας ή να το τοποθετήσουμε χρονικά. Ναι. Το θέμα είναι να έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο.
4: Τώρα πιστεύω και με τον κύριο Βογιατζή, τον αντιδήμαρχο που μίλησα, θα τελειώσει το θέμα.
28: Ναι. Από ό,τι θυμάμαι, γι' αυτό είπαν λίγο νωρίτερα για τα λεφτά του 19, επί θητείας του κυρίου Αγγελόπουλου είχαν εξασφαλιστεί ένα ποσό,
4: ναι,
28: 50.000,
4: ναι,
28: ευρώ.
4: Οι 300.000 που μας έξαν τον Τάπητα, αυτό.
28: Α, 300.000, αυτό, μάλιστα. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι αυτό. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα καθημερινά εκεί στο Παλαιόκαστρο, καθώς έχει και πολλούς παραθαλάσσιους οικισμούς. Έχετε πολύ μεγάλη κίνηση τώρα το καλοκαίρι. Να δούμε τι γίνεται λίγο με την υδροδότηση. Υπάρχει ένα καινούριο δίκτυο βέβαια προς Κέρβελη.
4: Ναι, το οποίο φτιάχνετε τώρα. Mm-hmm. Και εντάξει, προβλήματα... Κατά καιρούς χίλια τριπόλη θα έχουμε, δηλαδή για μια ώρα, για δύο ώρες, για μία μέρα.
28: Ναι.
4: Είναι μεγάλο το δίκτυο, είναι απλωμένο, τώρα το Ποσειδόνιο παίρνει και τα το κάμπο. Τόση διαδρομή, ας πούμε, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όχι ότι δεν έχουμε νερά, νερά έχουμε. Το θέμα είναι οι βλάβες, οι ζημίες.
28: Ναι, όταν και υπάρχει μια παλαιότητα στα δίκτυα, φυσικό επόμενο είναι ότι οι βλάβες θα υπάρχουν. Τώρα μιλάμε για προβλήματα που είναι δυσεπίλητα, δύσκολο να επιληθούν.
4: Ναι. Πάντως, άμα δημιουργηθεί κάτι, να ξέρετε, μέσα σε 2 ώρες, 3, 4, λύνεται.
28: Mm-hmm. Με την καθαριότητα τι γίνεται
4: με
28: εκεί?
4: Με την καθαριότητα πάμε πάρα πολύ καλά. πάμε πάρα πολύ καλά γιατί όπως ξέρετε κάνω βασίτηση. Είμαι και κοντά στο Δήμο και συνέχεια.
28: Όσοι είναι κοντά στο Δήμο, κοντά μάλλον στην έδρα του Δήμου, πάνε καλά. Τα υπόλοιπα χωριά ακούω προβλήματα να έχουν και παράπονα.
4: Ναι.
28: Αυτό είναι
4: και μου τα λένε και εμένα ναι. Οι συνάδελφοι.
28: Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο ο άνθρωπος, είναι και τα μηχανήματα, τα οποία πρέπει να μετακινούνται και από την πρωτεύουσα του νομού. Δεν μπορούν να παραμένουν μόνο εδώ και στα κοντινά.
4: Βεβαίως.
28: Πρέπει λοιπόν Βεβαίως. Να επιτρέπετε να απλώνονται τα μηχανήματα και να κυκλοφορούν.
4: Βεβαίως, έτσι είναι, ακριβώς.
28: Έτσι είναι.
4: Κάνουμε προσπάθεια, ναι. Το παλεύουμε, ξέρετε, όπως πάντα τώρα, ας πούμε.
28: Και βέβαια έχουμε και την παρακαμπτήριο του Παλαιοκάστρου που θα επιλύσει πολύ μεγάλα προβλήματα.
4: Αυτό τώρα και αυτές τις μέρες θα πάρω και τον κύριο Μουτζούρη.
28: Θα έρθει ο κύριος Μουτζούρης, θα είναι στη Σάμο τις επόμενες ημέρες.
4: Ναι, θα πάω να το συναντήσω γιατί ξέρετε μας έχει τάξει προχωράει η δουλειά.
28: Ναι.
4: Και όπου να είναι νομίζω ότι αντιπεριάσεις θα βρεθούν 5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Είναι σε καλό δρόμο και θα ξεκινήσει μια ιστορία 40 με 50 χρόνια.
28: Ναι.
4: Περιμέναμε να το κάνουμε.
28: Λοιπόν, έχω ένα φίλο ακροατή που
4: δεν
28: μου
4: σας ακούω καλά, κυρία.
28: Έχω ένα φίλο ακροατή που με ρωτάει. Μάλλον, απευθύνει σε εσάς το ερώτημα. Αυτή η μικρή χωματερή πριν το Δεντριά, που είχε γίνει και ένα περιστατικό στις αρχές του καλοκαιριού με μια μικρή φωτιά.
4: Ναι.
28: Εκεί τι γίνεται. Και επίσης λέει στην παραλία του Σιδερά έχουμε πολλά πεταμένα αντικείμενα. Καλά, στο δασάκι πάνω από το Ποσειδόνιο εκεί τα γνωστά που θέλει και αυτό. Κάποια στιγμή είχαμε σαν σύλλογος, ήμουν και εγώ τότε στο σύλλογο εκεί, καθαρίσει, είχαμε φέρει μηχανήματα. Από τότε, εντάξει, έχουν περάσει κάποια χρόνια. Είναι δύσκολο το σημείο. Πρέπει να το πούμε αυτό, αλλά ναι. Πρέπει να καθαριστεί.
4: Να ξεκινήσουμε από το Δεντριά.
28: Ναι.
4: Εκεί μας δημιουργήθηκε ξαφνικά μια χωματερή. Αποκλείεται να τα πετάνε. Στο Δεντριά δεν έχει πέντε σπίτια. Έχει. Τους έχουμε ελέγξει, δεν πετάνε.
28: Φέρνουν απαλού.
4: Απαλού.
28: Ναι, σωστά.
4: Απαλού 100%. Στο Ποσειδόνιο τα πετάνε όλοι όπως ξέρετε χρόνια.
28: Το έκανε εδώ συνηθισμένο. Ναι, ναι, ναι.
4: Στην Κέρβελη, εντάξει. Και αυτή το ίδιο πράγμα, το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, δεν τι μορφώνεται η δουλειά αυτό, κυρία Τρυπόδη, δεν γίνεται. Είναι 13 φορτηγά πετάξαμε από το Ποσειδόνιο. Φορτηγά σας μιλώ πραγματικά φορτηγά, 13 ούτε... Φανταστείτε, 2 μέρες πριν στο φορτηγό με μια μπορντόζα γέμιζε και πέταγε. Και τώρα πηγαίνατε την άλλη μέρα, βλέπατε τα ίδια πάλι. Είναι κάτι το τρελό αυτό, δεν μπορείς να...
28: Είναι πραγματικά... Είναι τραγικό... Με όλες τις θητείες τις δημοτικές, το έχω ζήσει στο πετσί μου, να έρχονται να τα παίρνουν και την άλλη μέρα να είναι πάλι γεμάτο. Και πραγματικά διερωτάται κανείς. Αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι εκεί, μπορεί να έχουν ένα δωμάτιο προς ενοικίαση. Πηγαίνουν και κάνουν τις διακοπές τους, φέρνουν τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους.
4: Έτσι.
28: Θέλουν ο επισκέπτης στην πόλη τους, στον οικισμό τους, να έχει αυτή την εικόνα... Και η απάντηση είναι ναι, θέλουν να έχουν αυτή την εικόνα.
4: Κυρία Τρυπόδη, κάνουν ναι. Μια ανακαίνιση στο σπίτι τους, στο δωμάτιά τους όπου θέλουν. Το οποίο μπορεί να στοιχίζει 25.000 η ανακαίνιση.
28: Και λυπούνται να δώσουν 100 ευρώ. Ναι, ναι.
4: Μια σκάφη να κάνω κάνει 100 ευρώ το μήνα.
28: Το ξέρω.
4: Τι υπάρχει, δηλαδή άμα δώσει 21.000 και 100 τι θα γίνει. Έχει σήμα, κρεβάτια, σηματοπλέγματα, σοβάδες.
28: Να πω ότι έχουμε, τι να το πω, άντε να μην πω τώρα, γιατί η γρουσουριά μας είναι αυτή. Δηλαδή δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε. Και θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, για να μην παρεξηγηθώ.
4: Γιατί πόδι είναι υπέρ του προστήματος.
28: Εννοείται.
4: Δεν πάει άλλο, δεν αντέχω άλλο. Και πριν 6-7 χρόνια είχα φάει και 3 μήνες από το δασταρχείο, εκεί για τον Ποσειδόνιο. Ναι. Που τα πετάγανε δίπλα στη γωνία. Και με τον κύριο Καλοβασίτη τρέχαμε δηλαδή. Εντάξει, δεν πάει τώρα.
28: Σίγουρα δεν πάει άλλο, γιατί φωτογραφίζουμε τις χωματερές, οι οποίες δημιουργούνται από τους ίδιους τους κατοίκους αυτού του νησιού. Μπορεί να μην είναι ο Δημήτρης η Βιολέτα, να είναι ο Κώστας και η Ευγενία, λέω. Δεν γίνεται όμως. Κάποιοι συνάνθρωποι μας τα πετούν εκεί και μετά ζητούν τα ρέστα. Μα πού να πάνε όλα αυτά. Το έχει πει πολλές φορές ο Δήμος. Ναι. να έχει ένα τηλέφωνο.
4: Παραλίγο να παθαίναμε μεγάλη ζημιά.
28: Εννοείται, αν δεν το είχαν προλάβει.
4: Από κάτω.
28: Εννοείται.
4: Ευτυχώς είμαστε πολύ λίγο επίοδες εκεί. Αλλιώς θα είχαμε πάρει μια ζημιά ακόμα.
28: Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρξει κάποιο πρόστιμο σε αυτούς που δεν συμμορφώνονται, γιατί αν πληρώσουν θα το καταλάβουν.
4: Έτσι.
28: Δεν γίνεται διαφορετικά.
4: Μα παντού στους Δήμους, κυρία Τρυπόδη, πληρώνεις. Ή τουλάχιστον πάρε ένα τηλέφωνο και πες, πρόεδρε, μπορώ να πετάξω δύο σώματα. Πότε θα πετάξω. Θα του πω την Τετάρτη που θα κατέβει εδώ. Ούτε αυτό κάνουν.
28: Αυτό είναι το θέμα, ότι υπάρχει ένα τηλέφωνο που μπορούν να καλούν στο Δήμο και να έρχεται το μεγάλο φορτηγό και να τα βγάλουν εκείνη τη μέρα. Τους κάνει και αυτή την εξυπηρέτηση.
4: Εννοείται. Να πετάξουν 5-6 ανθρώπους, δηλαδή.
28: Μα καναπέδες, στρώματα, τουαλέτες, καζανάκια, ό,τι δίπλα στον κάδο που βάζουμε τα οικιακά απορρίμματα μας. Στο κατσούνι, π.χ. που μένω εγώ και τα βλέπω. Και αλλού. Δεν είναι όμως έτσι.
4: Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι κακό ελάττωμα. Πολύ κακό.
28: Είναι πιστεύω... πολύ κακό, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το αλλάξουμε αυτό.
4: Μόνο με πρόστιμο, κυρία Τρυπόδη, θα σας το ξαναπώ πάλι. Δεν γίνεται, αλλιώς δεν γίνεται. Αλλιώς δεν... Έχουμε κάνει, εγώ έχω κάνει τεράστιες προσπάθειες, φαμπελίτες. Παρακαλώ το τηλέφωνο μου αυτό, όλοι το έχουν. Όταν είναι κάτι άλλο, να δείτε, σε 2 δευτερόλεπτα με βρίσκουμε.
28: Εννοείται, άμα είναι χαλάσει ή δεν έχει νερό η βρύση.
4: Μα πρώτα μπορώ να πετάξω ένα ψυγείο. Ναι, μπορείς. Πότε την Πέμπτη. Να ξέρουμε τι γίνεται. Αλλιώς, χαμός κύριε. Τα ξέρετε τώρα έτσι αυτά.
28: Το ζήτημα είναι ότι για να έχουμε μια καθαρή πόλη, ένα καθαρό νησί μάλλον, ολόκληρο το νησί, πρέπει και εμείς οι ίδιοι να συμβάλλουμε. Κατ' ελάχιστο, αυτό που μας αναλογεί. Ο Δήμος θα κάνει τη δουλειά του με το προσωπικό που έχει. Εμείς οφείλουμε έξω από την πόρτα μας, ας βάλουμε και μια σκουπισιά. Δεν είναι 5 λεπτά υπόθεση είναι που λέει ο λόγος. Εντάξει, δεν περιμένω να έρθει ο υπάλληλος του Δήμου. Θα βγω το Σάββατο και θα καθαρίσω το δρόμο ακριβώς μπροστά στα σκαλοπάτια μου, έξω από το σπίτι.
4: Ολόκληρο χωριό σε μένα, κυρία Τρυπόδη, μία γριούλα καθαρίζει.
28: Ναι, γιατί αυτό είχαν μάθει οι γυναίκες.
4: Μία.
28: Ναι. Τώρα πρέπει να μας τα κάνουν όλα.
4: Τίποτα. Μου παθήνε τώρα, ξέρετε τι μου κάνουν, ένα τρομερό πράγμα, κυρία Τρυπόδη. Δεν πιστεύω να γίνεται αλλού. Παίρνουν τις σακούλες που είναι για τα σκουπίδια και μου τις βάζουν στα καλαφάκια στην πλατεία. Έχω τρελαθεί να τις πετάω.
28: Εντάξει, τι να πω τώρα. Δεν
4: αυτό το σημείο έχουν φτάσει εγώ. Γιατί, τι να πω τώρα. Πώς θα πάμε μπροστά να πάμε. Σαντορίνη, εγώ είμαι από τη Σαντορίνη. 400 εκατομμύρια χρόνια μπροστά είναι η Σαντορίνη, αμπιστά μου. Τα βλέπω αυτά και τρέχω. Γιατί και εγώ να μην γίνουμε έτσι.
28: Η παιδική χαρά ήταν και αυτή εκεί στην πλατεία ναι. Με χρήματα που έδωσε κάποιος ιδιώτης για να κάνει δωρεά.
4: Που έδωσε και τα χρήματα του πάρκι.
28: Mm-hmm.
4: Που είχε βοηθήσει και στο σχολείο πριν το σεισμό, είχε δώσει 10.000, κάναμε κάτι με μέτρια. Ο οποίος μας έφυγε και κάτι πόδι.
28: Έφυγε από το παλαιό καστρό.
4: Ναι, έφυγε, το πούλησε το σπίτι και έφυγε.
28: Αυτό κάτι σημαίνει, κάτι έγινε για να φύγει ο άνθρωπος. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έρχεται να φτιάξει εκεί σπίτι, να φτιάξει την παιδική
4: ρωτάω
28: χαρά.
4: Ρωτάω το, επειδή είχε σχέσεις μεγάλες με τον κύριο Λουίζο, το ρωτάω και δεν μου λέει.
28: Θα αναγκάστηκε ο άνθρωπος, ποιος ξέρει τι έγινε.
4: Δεν μου λέει. Και...
28: Εντάξει, προσωπικοί λόγοι, δεν συζητάμε κάτι άλλο.
4: Ναι.
28: Πάντως η πλατεία του Παλαιοκάστρου ήταν πάντα από αυτές τις πλατείες και γενικά αυτό το χωριό, με πάρα πολλά κέντρα, εστιατόρια, τις απόκριες εκεί θυμάμαι, όλοι πηγαίναμε καθαρά Δευτέρα στο Παλαιόκαστρο. Ξαφνικά.
4: Πανηγύρια, πόσα πανηγύρια είχα κάνει εγώ.
28: Πολλά πανηγύρια του Αγίου Γεωργίου και λοιπά, καθαρά Δευτέρα. Βλέπουμε τώρα και έχει ερημώσει η πλατεία. Έχει κλείσει ακόμη και το περίπτερο εκεί. Προσπαθούν τώρα οι σύλλογοι κάτι να κάνουν, αλλά δεν αρκεί το μία διαφορέ το καλοκαίρι.
4: Όχι. Τι να πω τώρα, και τα δύο μαγαζιά κλείσαν δυστυχώς. Το χειμώνα, άμα περάσετε 7 η ώρα, δεν θα δείτε άνθρωπο. Είναι πολύ κακό αυτό που έγινε.
28: Ναι,
4: τώρα
28: βέβαια.
4: Δεν τα βρήκαν οι μαγαζάτορες με τις καινούργιες συμβάσεις, τα νίκια. Δεν προλάβανε, διαφερθήκαν κανένα δυο να τα πάρουν, αλλά δεν προλαβαίνανε.
28: Ίσως...
4: Έχει αλλάξει το σύστημα με τις άδειες, όταν πέμπουνε, ζητάνε και στα λουτράγια να πείρουν, με ράμπες, με ισοδίες.
28: Ναι.
4: Είναι λίγο δύσκολο τώρα. Ίσως του χρόνου κάτι να γίνει.
28: Μακάρι, μακάρι. Έχουμε και την... υπάρχει ένας χώρος για να δημιουργηθεί, από ό,τι μου λένε φίλος ακροατής, και δεύτερο πάρκινγκ εκεί, στην περιοχή.
4: Όχι, έχουμε αυτά που είχαμε τα παλιά.
28: Ναι.
4: Και αυτό το μεγάλο που μας χάρισε ο Λονδός.
28: Α, ωραία. Εντάξει.
4: Αυτό το μεγάλο παίρνει 100 αυτοκίνητα.
28: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
4: Όχι, από πάρκι όχι, τελειώσαμε.
28: Mm-hmm. Ωραία.
4: Όχι, όχι, δεν είναι.
28: Άρα είναι αυτό το δεύτερο ναι, που έχει ήδη γίνει.
4: Έκανε πολλά για το χωριό.
28: Έκανε πολλά, αναγκάστηκε να φύγει. Ποιος ξέρει τι είδε ο άνθρωπος και τι του κάνανε εκεί. Δεν θέλω βέβαια κάτι άλλο να υποθέσω, αλλά σίγουρα πολλές φορές και οι συμπεριφορές των ανθρώπων πρέπει λίγο να ελέγχουμε το τι λέμε, το τι κάνουμε. Και όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι ευεργέτης, δηλαδή ήρθε να κάνει μια δωρεά για πάρκινγκ, για παιδική χαρά, ήρθε να χτίσει ένα σπίτι εκεί στο χωριό, τι να πω.
4: Ναι.

0: παιδιά να παίξουν εκεί. Να γίνει το πανηγύρι που λέτε και να καθιερωθεί. Αλλά πρέπει να υπάρχει φωτισμός.
1: Ναι, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Θετή.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον διευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ, καθώς έχουν βέβαια ολοκληρωθεί τα μαθήματα, έχουν πια κλείσει τα σχολεία. Όμως λάβαμε ένα μήνυμα για κάποιο τμήμα στον τομέα των μηχανικών που δεν θα λειτουργήσει του χρόνου. Να δούμε αν όντως έτσι είναι και τι γίνεται πραγματικά. Λοιπόν, κύριε Σαμψονίδη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα και εσάς και καλή εβδομάδα βέβαια. Γιατί να πάω κάπου να ακούγουμε. Okay.
0: Είστε καλά, μια χαρά.
2: Ναι, ναι, μια χαρά είμαστε, ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, το Εσπερινό ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ λειτουργήσε βέβαια και φέτος, ολοκληρώθηκε η χρονιά.
2: Ακριβώς.
0: Και πάμε για του χρόνου τώρα. Και έχω ένα μήνυμα ότι δεν θα λειτουργήσει ο τομέας των μηχανικών.
2: Όχι, θα λειτουργήσει και ο τομέας των μηχανικών, απλώς η ειδικότητα που θα έχουμε φέτος θα είναι των ψυχτικών εγκαταστάσεων.
0: Α, το θέμα όμως είναι με αυτούς που ήδη έκαναν ένα χρόνο, τι γίνεται?
2: Δεν συμφίτε τάξη, κάνουν τον τομέα μηχανολογία και στη γάμα τάξη,
0: ναι,
2: κάνουν τις ειδικότητες. Και η μηχανολογία είναι πολυπληθείς ειδικότητες, έχει πάρα πολλές. Ψυχτικούς, υδραυλικούς, γενική μηχανολογία, μηχανικούς αυτοκινήτων, οχημάτων που λένε, υδραυλικούς το είπα, και τους εναλλάσσουμε. Φέτος είχαμε οχημάτων, του χρόνου θα έχουμε ψυκτικούς. Δηλαδή φέτος το Σεπτέμβριο θα έχουμε ψυκτικούς. Την άλλη χρονιά θα έχουμε κάτι άλλο πάλι.
0: Δηλαδή κάποιος, για να καταλάβω, που θέλει να γίνει μηχανικός, οχημάτων. Θα πρέπει, αν τώρα π.χ. στην τρίτη χρονιά, είπατε, ή δύο χρονιές είναι η θητεία? Τρεις χρονιές.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό εξαρτάται από τους μαθητές, δηλαδή. Μπορεί του παραχρόνου, μπορεί πιο πέρα.
0: Άρα κάποιος που έχει ξεκινήσει, αυτό λέω, για να ολοκληρώσει στο συγκεκριμένο τομέα.
2: Όχι, πέστε, λίγο το πράγμα.
0: Να το πάμε από την αρχή για να το κατέβει, να το αντιληφθώ και εγώ.
2: Για να πούμε για όλους.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όλες οι ειδικότητες στη Β' τάξη ακολουθούν τον τομέα.
0: Μάλιστα.
2: Οι τομείς είναι, σε εμάς είναι η μηχανολογία, όπου εντάσσονται αυτά όλα που είπα πριν. Είναι το υγείας, όπου είναι η αισθητική, η κομμωτική, νοσηλευτική, βρεφονιοποιοκόμων και πολλά άλλα τα οποία δεν τα είχαμε ποτέ εγώ. Καταλάβατε, είναι δηλαδή πολλές ειδικότητες από τον ίδιο τομέα. Είναι το οικονομίας που έχει και αυτό 2-3, παραπάνω νομίζω. Είναι τους πληροφορικής που έχει 2. Είναι των ηλεκτρολόγων που έχει και αυτό 2. Ειδικότητες στη γάμα τάξη, δηλαδή κάνουν στη β' τάξη τον τομέα και στη γάμα τάξη παίρνουν την ειδικότητα. Αυτό που αλλάζουμε πάντα είναι τη γάμα τάξη, την ειδικότητα. Ανάλογα με το τι θέλουν οι μαθητές.
0: Οπότε καταλαβαίνω, εκεί που υπάρχει πλειοψηφία, αυτό το τμήμα κάπως έτσι λειτουργεί.
2: Τώρα είχαμε φέτος οχημάτων, δεν μπορούμε να βάλουμε αυκαπάκι κατευθείαν οχημάτων. Το αλλάσουμε γιατί ζητήσανε ψυκτικούς. Τώρα του παραχρόνου θα πάει σίγουρα κάτι άλλο πάλι.
0: Κατάλαβα. Τώρα, λέτε ότι ζητήσανε ψυκτικούς και κατανοώ ότι
2: ακριβώς, ναι,
0: υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Ναι, ναι, ψυκτικούς δεν είχαμε σχεδόν ποτέ. Δηλαδή, εγώ που είμαι τώρα 6 χρόνια εκεί, δεν είχαμε ποτέ. Είχα πολύ παλιά, μπορεί πάνω από 10 χρόνια.
0: Και οι ψυκτικοί που τελειώνουν αυτό το τμήμα παίρνουν μία πιστοποίηση?
2: Όχι, δεν είναι ψυκτικοί του χρόνου που θα τελειώσουν ψυκτικούς. Πιστοποίηση όχι, το ΕΠΑΛ δεν έχει πιστοποίηση.
0: Είναι μόνο το απολυτήριο ως... και μετά τι κάνεις για να πάρεις την ειδική πιστοποίηση?
2: Μετά, ας πούμε, σε όλα τα ΕΠΑΛ και στο πρωινό ισχύει αυτό, μετά, αφού πάρουν και το πτυχίο, μπορούν να κάνουν ένα χρόνο μαθητεία.
0: Ναι.
2: Ένα χρόνο μαθητεία, όπου τις 4 μέρες πάνε στη δουλειά και μία μέρα την Παρασκευή το πρωίμα πηγαίνουν σχολείο. Θα κάνουν κάποια μαθήματα τα οποία την επόμενη χρονιά καλούνται να εξεταστούν κάπως σαν

0: καλλαδικά, αυτή είναι η πιστοποίηση.
1: Μάλιστα.
0: Και παίρνει ένα πτυχίο με ένα επίπεδο επιπλέον. Δηλαδή από το υπάλληλο τα τελειών παίρνουν την ειδικότητα, παίρνουν ας πούμε θρυπίν το επίπεδο 3. Μετά αφού κάνουν και την πιστοποίηση, τη μαθητεία και την πιστοποίηση, περάσουν, θα πάρουν επίπεδο 4.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι δηλαδή η πιστοποίηση. Εκεί υπάρχει πιστοποίηση.
1: Το επιλέγουν. Δηλαδή, επειδή πρόσφατα είδαμε σε ένα πρόγραμμα ανακαινίζω και λοιπά, αναβαθμίζω ενεργειακά το σπίτι μου και χρειαζόταν ή για την τοποθέτηση κλιματιστικών, έπρεπε ο ψυκτικός να έχει πιστοποίηση.
0: Ναι, μάλλον. Ναι. Αυτοί έχουν, αφού τελειώνουν από εμάς, από το ΕΠΑΛ, βγαίνουν στην περιφέρεια του Αντάρου και ανοίγουν, παίρνουν μια άδεια.
1: Αυτό είναι, όμως δεν έχει να κάνει με εσάς, για να κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Παίρνει την άδεια, mm-hmm. μετά ανάλογα με τα ένσημα που έχει, μπορεί να προχωρήσει το πτυχίο του. Mm-hmm. Η μαθητεία μαζί με την πιστοποίηση σου δίνει 9 μήνες προϋπηρεσία, αυτόματα.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, άμα θέλει 2 χρόνια εκεί πέρα, τους 9 μήνες θα τους πάρει με την πιστοποίηση.
1: Τώρα,
0: τη μαθητεία πιστοποίηση. Mm-hmm.
1: Τώρα, κύριε Σαμψονίδη, φέτος το εσπερινό ΕΠΑΛ λειτουργήσε με πόσα παιδιά, πόσους ενήλικες.
0: 80 παιδιά, έτσι, ναι, 80 παιδιά.
1: Και υπάρχει δηλαδή το ενδιαφέρον ανθρώπων που δεν είχαν ολοκληρώσει. Διότι από ό,τι μαθαίνω, πρόκειται το επόμενο διάστημα η υποχρεωτική εκπαίδευση να είναι πλέον όχι το γυμνάσιο, θα είναι το λύκειο. Οπότε αυτό υποθέτω ότι θα κάνει ακόμη πιο πολυπληθή τα τμήματα και τους μαθητές που θα παρακολουθούν ένα εσπερινό ΕΠΑΛ, γιατί το πρωί εργάζονται κλπ.
0: Ναι, ναι, στο ΕΠΑΛ έρχονται κυρίως για να κάνουν και την αντίστοιχη ειδικότητα, όχι ναι. μόνο το αποκύριο.
1: Και την ειδικότητα.
0: Και πολλοί που έχουν απολυτήριο mm-hmm. ήδη και κάνουν μόνο την ειδικότητα, παίρνουν μόνο πτυχίο.
1: Τώρα υπάρχει
0: πολλούς.
1: Εννοείται. Τώρα υπάρχει ένα ναι. αίτημα για δημιουργία εσπερινού ΕΠΑΛ και στο Καρλόβαση τη Σάμου.
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Αυτό σημαίνει ναι. ότι θα υπάρχει πια και στη δυτική πλευρά, γιατί τώρα είναι μόνο το εσπερινό ΕΠΑΛ στο βαθύ ναι. της ΣΑΜΟ.
0: Ναι, αυτό καλό είναι. Θα έλεγα γιατί το ΣΔΕ υπάρχει, θα το ξέρετε, τμήμα εκεί και έχουν τελειώσει αρκετοί το γυμνάσιο mm-hmm. και απλώς δεν μπορούσαν για τον χύψη λόγο να έρθουν εδώ στο βαθύ, επειδή δεν είναι κάτοικοι του Καρλοβάσου, μπορεί να είναι από κανένα χωριό. Αυτούς δηλαδή θα καλυφτούν με το εσπερινό ΕΠΑΛ του Καρλοβάσου.
1: Και εδώ να πούμε ότι στο εσπερινό ΕΠΑΛ μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε έχει ένα απολυτήριο γυμνασίου ή σχολείου δεύτερης ευκαιρίας.
0: Ναι. Δηλαδή απολυτήριο γυμνασίου μα έχει, γράφεται στην πρώτη τάξη. Άμα έχει απολυτήριο λυκείου, γράφεται στη β' τάξη. Κάνει β' και γ' για να πάρει πτυχίο.
1: Οι αιτήσεις είναι πότε?
0: Α, να μπράβο. Αυτό είναι τώρα το φλέγον θέμα. Περιμένω μέρα με τη μέρα να βγουν οι αιτήσεις για να γίνουν οι εγγραφές. Όπως ξέρετε, στα λύκεια, σε όλα τα λύκεια δηλαδή, οι εγγραφές γίνονται μέσω τάξης. Δηλαδή. Mm-hmm. Σε όλα. Και στο γενικό λύκειο και στα πρωινά. Και στο... δεν βγήκαν ακόμα, δεν βγήκε η εγκύκλειος. Εύχομαι τον επόμενο διάστημα, δηλαδή άμα είναι 1η Ιουλίου μέχρι 10 Ιουλίου, να είναι οι εγγραφές. Mm-hmm. Περιμένω και εγώ. Αναμένουμε ίσως να τα ξαναπούμε.
1: Μάλιστα, βεβαίως.
0: Εκείνες τις μέρες, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί και πέρσι έτσι ήταν μέχρι 8 Ιουλίου και φέτος θα πάει πάλι μέσα στον Ιούλιο. Γίνεται μέσω Taxis.net, όπως ζητάνε τα στοιχεία του απολυτηρίου και γράφονται στον αντίστοιχο τάξη, τομέα, ειδικότητα. Καθοδηγεί, λέει, πώς λέει, η εφαρμογή αυτή. Αυτά. Φέτος απλώς να πω ότι στη γάμα τάξη θα έχουμε εκτός του αισθητική και κομμωτική θα έχουμε και τους βοηθούς βρεφονιοποιοκόμους.
1: Α, είναι νέο τμήμα αυτό.
0: Ναι, πέρυσι είχαμε νοσηλευτική, δεν έχουμε, το εναλλάσσουμε που λέμε, βάζουμε βρεφονιοποιοκόμους.
1: Mm-hmm. Ωραία. Εντάξει. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μέσα στο ναι. πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου ξανά.
0: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Ναι. Γεια σας και στους ακροατές σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Αυτά και από τον κύριο Ανέστη Σαμψονίδη, λίγο περίπου αυτό με τις ειδικότητες, ανάλογα που θα πάρουν μετά σε ποιο τομέα, ανάλογα με το τα παιδιά που ενδιαφέρονται να πάνε και να επιλέξουν ως ειδικότητα, γίνεται και το ανάλογο τμήμα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα και σύντομα κοντά σας.
2: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
9: Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
10: Ζήκω!
11: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
10: Εδώ.
11: Μάλιστα. Διατάξτε με.
10: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
11: Και γιατί δεν πας εσύ?
10: Εγώ είμαι αφεντικό.
11: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
10: Σήκω.
11: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
10: Ω, πήγαινα που θέλει. θέλεις.
11: Τώρα μιλάς σωστά.
12: Η Φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρέλα. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
11: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
14: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
15: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
16: Περίμενε, μπάστα.
17: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
16: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
16: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Σχεδιάζεις διακοπές, εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα με βγάλ, 1,19. Τένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ.
19: 2000 FM.
2: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Εδώ στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της νομαρχιακής ΣΑΜΟΥ, του παραρτήματος του τεχνικού επιμελητηρίου ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Δημήτρη Βλασιάδη. Καλή σας και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας κυρία Τρυπόδη και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, έχει βέβαια ανοίξει συζήτηση για τα φωτοβολταϊκά, μάλλον για τις ανεμογεννήτριες, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το κείμενο προκειμένου να τεθεί σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση να μπει, να κατατεθεί με ενστάσεις από την αντιπολίτευση του Δήμου ότι δεν τέθηκε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σε μια έκτακτη συνεδρίαση. Το ερώτημα είναι το εξής. Αρχικά από το χάρτη που υπάρχει και φαίνεται να υπάρχουν κάποιες μάλλον να υπάρχει πρόθεση να τοποθετηθούν κάποιες γεννήτριες εκεί στην ανατολική πλευρά του νησιού. Είναι αυτός απεικονίζει πραγματικά το σήμερα, την πρόθεση του σήμερα, ή είναι κάτι που υπήρχε και ίσως έχει διαφοροποιηθεί?
1: Κοιτάξτε, ο χάρτης όπως είναι σήμερα, ο χάρτης της ΡΑΕ, είναι η απεικόνιση του σήμερα. Αυτό είχε αρχίσει να... η διαδικασία δηλαδή αυτή έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια τώρα στο στάδιο της προαδειοδότησης.
0: Και από το 2011, σωστά.
1: Σωστά.
0: 25 χρόνια. Τώρα,
1: ναι, οι χάρτες βέβαια δημοσιοποιήθηκαν μετά, αλλά... η κατάσταση έτσι όπως την απεικονίζουν οι χάρτες αυτή τη στιγμή είναι η κατάσταση του σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή το κάθε έργο σε τι φάση είναι, σε τι φάση αδειοδότησης, προέγκρισης κτλ. Αυτό είναι το ζήτημα έτσι που υπάρχει εδώ με τους χάρτες. Αυτό είναι το οποίο βλέπουμε δηλαδή από το σύστημα της ΡΑΕ. Τώρα, όσον αφορά για τα θέματα που υπήρχαν για την ένταση, έτσι, για το ζήτημα, το δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε σε αυτό. Επειδή
0: εγώ θέλω να πω το εξής, επειδή υπάρχει γενικότερα μία συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί γίνονται συνήθως έτσι πιο πολύ, για το ότι δεν προηγήθηκε διάλογος των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας. Ως προς αυτό, εσείς τι απαντάτε?
1: Κοιτάξτε, εμείς καταρχάς να πω ότι από τη μεριά του τεχνικού επιμελητηρίου κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια στο κομμάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά εμείς πρώτα το θέσαμε έτσι στη δημόσια συζήτηση και προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να ανοίξει η συζήτηση για το συγκεκριμένο κομμάτι και να υπάρξει ενημέρωση και σωστή πληροφόρηση με δεδομένα. Mm-hmm. Κάναμε και μία ημερίδα πέρυσι για το θέμα αυτό στην αίθουσα του Δήμου, η οποία είχε συμμετοχή. Φέραμε ειδικούς για το θέμα, πολλούς οι οποίοι μίλησαν τόσο για το τι σημαίνουν οι ΑΠΕ και όλες τις παραμέτρους και όλα τα θετικά που έχουν και τα πιθανά αρνητικά. Επομένως, από τη δικιά μας τη μεριά, αυτό είναι κάτι το οποίο...
0: Ήτανε οι εκπρόσωποι των φορέων. Βέβαια, θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο μεγάλη η και μαζική συμμετοχή για ένα τόσο μεγάλο θέμα.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Δηλαδή, το ότι καθόμαστε και πολλές φορές και λέμε στο διαδίκτυο και δεν υπήρξε συζήτηση και δεν το έχει αποφασίσει η τοπική κοινωνία, και όταν γίνεται μία σύσκεψη ή ένα κάλεσμα, δεν συμμετέχει η τοπική κοινωνία.
1: Ναι, αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλά θέματα, όχι μόνο στις ανεμογεννήτριες και στα χωροταξικά και σε όλα τα θέματα.
0: Άρα μήπως κάποιοι, εγώ τώρα πονηρά σκεπτώ, δεν θέλουν να βάλουν, να μην παρουσιαστούν και να μην έχουν και καλά τη συμμετοχή ή η παρουσία αυτή να σηματοδοτεί κάτι μετέπειτα και να το χρεωθούν? στο ότι ήταν εκεί σε μια συζήτηση, ενώ η απουσία είναι το καλύτερο. Δεν πήγα, άρα δεν ήμουν εκεί, ή δεν ρωτήθηκα, ή δεν μου ήρθε το mail, όλες αυτές τις δικαιολογίες που ακούμε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το υποθέσω.
0: Ναι, υπάρχει σαν σενάριο, δεν είναι απίθανο.
1: Μπορεί να είναι ένα τέτοιο σενάριο. Ναι. Ναι, τώρα το πώς σκέφτεται ο καθένας δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά ναι, μπορεί πολλές φορές να είναι πιο πολύ το να αποφύγουμε μια συζήτηση από το να συμμετέχουμε. Γιατί πάντα όταν συμμετέχεις και σε μια συζήτηση, πρέπει να πάρεις μια θέση. Και βέβαια, ακόμη και να μην την αποφύγεις και να πάρεις.
0: Κύριε Βλασιάδη, ξαφνικά σας ακούμε διακεκομένα. Δεν ξέρω γιατί. Έχετε
1: καλύτερα.
0: Όχι, έχετε μετακινηθεί σε κάποιο χώρο από την αρχή της συνέντευξης.
1: Από σταθερό τηλέφωνο σας μιλάω.
0: Για να σας ξανακαλέσουμε ένα λεπτάκι, ναι. Ενώ ξαφνικά μια χαρά πηγαίναμε, ξαφνικά άρχισε να κάνει πάλι αυτές τις μπουρμπουλήθρες που λέω εγώ. Λοιπόν, η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και 25 χρόνια. 15 χρόνια, συγγνώμη. Από το 11 μάλλον υπήρχε. Κάποιοι το είχαν θέσει, αφέθηκε μετά, γιατί πάντα λέμε εντάξει τώρα το έχουν πει, αλλά μετά από χρόνια και δεν ξέρουμε και τι και πώς. Εγώ στέκομαι στην εσπερίδα που είχε πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του ΤΕΕ, που ήταν μια σημαντική προσπάθεια και αρκετός κόσμος που βρέθηκε εκεί, όπως είπαμε θα μπορούσε να είναι και περισσότερος. Τέλος πάντων, είχε γίνει μια συζήτηση. Ήρθε και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και φτάσαμε τώρα να έχει κατατεθεί, μάλλον να έχει παρουσιαστεί ένα σχέδιο, προσχέδιο, και να ζητείτε από τον κόσμο να κάνει από τους φορείς κάποια τοποθέτηση. Κύριε Βλασιάδη, σας ακούμε καλύτερα τώρα. Ωραία.
1: Ωραία, τέλος.
0: Οπότε λοιπόν, δεν πειράζει. Οπότε λοιπόν, κύριε Βλασιάδη, εσείς κληθήκατε από τον Δήμο να δείτε μαζί κάποιες παρατηρήσεις, να κάνετε κάποιες ενστάσεις, να φτιαχτεί τέλος πάντων ένα κείμενο που συνυπογράψατε. Εδώ υπάρχουν οι φωνές που λένε δεν θέλουμε καθόλου ανεμογεννήτριες στο νησί. Τελεία και παύλα. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Και είναι και αυτοί που λένε ότι εντάξει, ας υπάρξουν κάποιες, αλλά με σεβασμό στο περιβάλλον. Έτσι που τα λέω πολύ απλοϊκά.
1: Σωστά.
0: Το ΤΕΕ της Άμμου, ποια είναι η θέση του ξεκάθαρη?
1: Το ΤΕΕ της Άμμου συνυπέγραψε το κείμενο του Δήμου. Εμείς δηλαδή σαν ομαρχιακοί το είδαμε το κείμενο αυτό, και παρόλο που θεωρούμε ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να είναι πιο τεκμηριωμένα και θα μπορούσε να έχει βελτιώσει το κείμενο, σε γενικές γραμμές είναι ένα κείμενο το οποίο το βρήκαμε θετικό, δηλαδή προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, αν μας ρωτάτε, με ρωτάτε την προσωπική μου θέση, αυτή δηλαδή που σας λέω είναι η θέση σαν ΤΕΕ. Εμείς στη διαβούλευση βάλαμε το κείμενο του Δήμου, το συνυπογράψαμε όπως κάναμε και σε όλα σε όλες τις διαβουλεύσεις, και με τους Δήμους Δυτικής και με το Δήμο της Ικαρίας σαν ομαρχιακοί που είμαστε, στηρίξαμε τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων σαν ΤΕΕ. Προφανώς μπορεί να έχουμε κάποιες φορές κάποιες διαφωνίες, κάποια πράγματα να τα διατυπώναμε αλλιώς, αλλά θεωρούμε ότι το να ενισχύσουμε τη θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης από τη στιγμή που στο μεγαλύτερο μέρος συμφωνούμε είναι κάτι θετικό, γιατί την ενισχύει. Από εκεί και μετά όμως, αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, προσωπικά, και νομίζω οι περισσότεροι στην ομαρχιακή και οι περισσότεροι μηχανικοί, γενικώς είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το θέμα είναι πώς γίνεται και σε ποια κατεύθυνση γίνεται. Εκεί είναι και οι περισσότερες ενστάσεις. Υπάρχει δηλαδή και ένα κείμενο το οποίο επίσης είδαμε εμείς σαν ΤΕΕ και το προσθέσαμε στη διαβούλευση, το οποίο έχει να κάνει με το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο γίνεται, όσον αφορά δηλαδή το νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο αφορά όλη την Ελλάδα, δεν αφορά μόνο τη Σάμμο. Και εκεί υπάρχουν πολλές ενστάσεις για τα οριζόντια, για τον τρόπο που τοπίζει το περιβάλλον και τα διάφορα το χώρο της Ελλάδας και τα οριζόντια μέτρα που βάζει, ενώ η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ μεγάλο και διαφορετικό ανάγλυφο και διαφορετικές ανάγκες σε κάθε περιοχή. Αυτή την αστοχία την έχουμε δει και, και στο χώρο ταξικό.
0: Σε όλα τα θέματα. Ναι, όλοι οι νόμοι είναι οριζόντιοι, μη λαμβάνοντας καθόλου, μα καθόλου, υπόψη την νησιωτικότητα. Ότι έχουμε, είμαστε μια χώρα με πάρα πολλά νησιά.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο υπάρχει και σε αυτό το νομοσχέδιο, mm-hmm. όπως υπάρχει και σε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν μπορεί να είμαστε και θετικοί σε κάτι, αλλά μόλις έρχεται στο δικό μας, στη δικιά μας την αυλή, ας πούμε, να λέμε εντάξει το θέλω, αλλά όχι σε μένα.
0: Ναι.
1: Επομένως, πρέπει να βρούμε μία, αν κάποιος είναι τώρα εναντίον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αρνητής της κλιματικής αλλαγής, ας πούμε, όταν βλέπουμε τόσα πράγματα να συμβαίνουν γύρω μας, με τον καύσωνα που υπάρχει που πεθαίνει ο κόσμος, που είναι ο μεγαλύτερος στην ιστορία, και κάποιοι πιστεύουν ότι όλα είναι καλά και εντάξει οι ανεμογεννήτριες είναι το πρόβλημα, εντάξει το καταλαβαίνω κάποιος να είναι εναντίον των ΑΠΕ. Εμάς η θέση μας, εμένα, και πιστεύω και των υπόλοιπων συναδέλφων που είμαστε στην Ομαρχιακή, δεν είναι αυτή η θέση μας. Το θέμα είναι όμως να δούμε. Ναι, να γίνει, αλλά ποια θα είναι τα ωφέλη που θα έχουμε, πέρα δηλαδή από τη γενικότερη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα που θα φέρει μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλο αυτό το συνολικό, όλη αυτή η όχληση που θα δημιουργηθεί εδώ και η ζημιά στο περιβάλλον που κάνουμε για να τις τοποθετήσουμε, που βέβαια ελπίζουμε να φέρει το αντιστάθμισμα που θα φέρουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ποια είναι και τα οφείλη που θα έχουμε ως τοπική κοινωνία σε σχέση με τη ζημιά που θα έχουμε. Αυτό λοιπόν...
0: Εννοείται φθηνότερο ρεύμα.
1: Ναι. Εννοώ για παράδειγμα αυτό, φθηνότερο ρεύμα. Θα έχουμε κάποια ωφέλη αντισταθμιστικά σε...
0: Και εδώ βέβαια πολλοί θέτουν το ερώτημα. Άρα θα πούμε ναι μόνο και μόνο γι' αυτό, άσχετα με το τι μπορεί να προκαλέσει τοποθέτηση ανεμογεννητριών και λοιπά ή αιωλικών πάρκων.
1: Όχι, δεν θα πούμε το ναι και μόνο γι' αυτό, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο, κοιτάξτε, όταν παίρνουμε αποφάσεις για τόσο σημαντικά θέματα, οφείλουμε να τα βάλουμε όλα σε μια ζυγαριά και να καταλήξουμε στο τι συμφέρει ή δεν συμφέρει.
0: Ξέρετε τώρα γιατί το λέω. Γιατί τώρα υπάρχει ένα ακροατήριο που θέλει να χαϊδέψει, μάλλον να του χαϊδέψουν τα αυτιά και να του πούν. Εμείς είμαστε κατά των ανεμογεννητριών και τελεία και παύλα. Μέχρι εκεί. Αυτό λοιπόν θέλει ο κόσμος να ακούσει. Αυτό του λένε. Χωρίς όμως να υπάρχει αιτιολόγηση ή να δούμε αυτό είναι εφικτό να γίνει. Για να το πάμε και παραπέρα λίγο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς, εγώ δεν νομίζω ότι η μεγάλη μερίδα του κόσμου θέλει ντε και καλά να ακούσει ότι είμαστε εναντίον των ανεμογεννητριών.
0: Α, μην το λέτε, έχει κάποιους και αρκετούς.
1: Ναι. Έχει αρκετούς, αλλά δεν νομίζω ότι αυτοί είναι όλοι. Συνήθως, ξέρετε, είναι και, ίσως είναι και αυτοί που ακούγονται περισσότερο.
0: Α, ναι, σωστό και αυτό.
1: Το θέμα δεν είναι... ο καθένας έχει την άποψή του. Το είπα και προηγουμένως ότι αν κάποιος είναι εναντίον των ανεμογεννητριών, η άποψή του είναι αυτή. Okay, ξέρετε, πολλές φορές σε τέτοια ζητήματα που έχουν κόστος και το κόστος φαίνεται πιο εύκολα από ότι το όφελος, είναι πιο εύκολο να το δεις, πολλές φορές το να φωνάζεις και να λες είμαι εναντίον και τα λοιπά, είναι η πιο εύκολη λύση. Εντάξει, το θέμα είναι όμως ότι όταν καλείσαι να πάρεις αποφάσεις, που βέβαια η αλήθεια είναι ότι η αυτοδιοίκηση δεν παίρνει αποφάσεις, γνωμοδοτικό ρόλο έχει, σε πράγματα τα οποία αποφασίζονται από το κεντρικό κράτος, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που υπάρχει. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν είναι ότι έχουμε στο πρακτικό κομμάτι επιλογές να πούμε όχι ή ναι, Mm-hmm. Έτσι. Γνωμοδοτικά λειτουργούμε, αλλά όπως και να έχει, όταν είσαι στη συζήτηση και καλείσαι να καταθέσεις απόψεις, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να τα βάζεις όλα τα πράγματα σε μία σειρά και σε μία ζυγαριά και να λες ότι εγώ θεωρώ ότι κλείνει προς τα εκεί το πράγμα ή προς την άλλη κατεύθυνση. Άρα, αν μπορέσουμε να μειώσουμε όσο το δυνατόν τα αρνητικά, το που αναφέρει πολλά από αυτά και σημαντικά πράγματα το κείμενο του Δήμου Ανατολικής Σάμου, όπως την τοποθέτηση του ύψους, όπως το να μην χαλάσουν, για παράδειγμα, καλλιέργειες οι οποίες θεωρούνται παραδοσιακές στη Σάμο. Mm-hmm. Εντάξει, αναφέρει και κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ, ας πούμε, ότι ίσως πρέπει να τα αναφέρει, αλλά στο πρακτικό, δηλαδή το να συναποφασίζει ο Δήμος για οποιοδήποτε έργο ΑΠΕ γίνεται στο νησί, είναι κάτι το οποίο δεν έχει βάση. Μπορεί να το λέει το κείμενο, αλλά πρακτικά είναι κάτι το οποίο δεν θα γίνει. Όμως όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρονται είναι πράγματα τα οποία μπορούν πραγματικά να μειώσουν αρκετά τα αρνητικά που θα φέρουν το αρνητικό κομμάτι της τοποθέτησης των ανεμογεννητριών. Επίσης, η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών, η οποία σε ήδη δομημένες περιοχές, που θα φέρει ένα μεγάλο, που έχει, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να υπάρξει και αυτό το κομμάτι στην ενέργεια που θα βγάζουμε από τις ΑΠΕ. Να δοθεί έτσι, να εστιάσουμε επίσης όχι μόνο στις ανεμογεννητρίες, στο κομμάτι όμως και της τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών στο δομημένο περιβάλλον. Είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Άρα όλα αυτά τα βάζουμε κάτω, κάνουμε κάποιες προτάσεις και από εκεί και μετά ο καθένας έχει την άποψή του και κρίνει, αλλά καλό είναι να κρίνουμε αφού έχουμε τα σωστά δεδομένα και όχι, πώς να το πω, χωρίς να προσπαθούμε να έχουμε γνώση πάνω στο θέμα όσο το δυνατόν περισσότερο και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας.
0: Και να υπάρχουν και τεκμηριωμένες προτάσεις, δηλαδή που να αιτιολογούν οι όποιες αντιρρήσεις, να έχουν και μία αιτιολόγηση πάντα. Δηλαδή το να έχω ένα καταγγελτικό λόγο και να λέω όχι χωρίς τίποτα άλλο, εντάξει, δεν βοηθάει νομίζω.
1: Έτσι νομίζω και εγώ ότι δεν βοηθάει. Αν πρέπει να πούμε όχι σε κάτι, να το πούμε. Αλλά δεν μπορεί να λέμε σε όλα τα πράγματα το μόνο που έχουμε να πούμε να είναι ένα όχι και εν τέλει να βλέπουμε ότι εντάξει, ούτως ή άλλως γίνεται και δεν έχουμε φροντίσει, επειδή απλά λέγαμε όχι, τουλάχιστον να μετριάσουμε τα αρνητικά και να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ωφέλη μπορούμε, κάπως όπως έγινε με το μεταναστευτικό δηλαδή. Mm-hmm. Και τη δημιουργία του ΚΙΤ, και εν τέλει αυτό να γίνεται και τι κερδίσαμε? Τίποτα. Επομένως,
0: ό,τι δεν μπορείς να το αποφύγεις, τουλάχιστον να έχεις τον τρόπο να συμβεί με τα λιγότερα δυσάρεστα, με τις λιγότερες επιπτώσεις τέλος πάντων.
1: Ναι. Ακριβώς, και με τα περισσότερα ευχάριστα. Mm-hmm. Να προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε και τα κέρδη που θα έχουμε από κάτι τέτοιο. Εδώ είναι κάτι, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι κάτι στο οποίο, γιατί για να δούμε και λίγο τη μεγάλη εικόνα, είναι κάτι στο οποίο πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι. Δηλαδή η κλιματική κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και τις συνέπειες της βιώνει η Ευρώπη περισσότερο από, είναι στις περισσότερο πληγήσεις έτσι περιοχές από αυτό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Το αν θα μπορούσε να γίνει καλύτερα ή χειρότερα, ή τέλος πάντων αν θα μπορούσε να είναι πιο, πώς να το πω, να γίνει με έναν άλλο τρόπο ενδεχομένως.
0: Η μετάβαση αυτή,
1: γεγονός,
0: ναι.
1: Η μετάβαση, ναι. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός του αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει. είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνει. Είναι, στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Δεν έχει να κάνει με την άποψη, την πολιτική άποψη που έχει ο καθένας. Mm-hmm. Δηλαδή, ο πλανήτης βαδίζει προς μια κατεύθυνση. Αν αυτή η κατεύθυνση δεν αλλάξει, βαδίζουμε προς τον γκρεμό. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Δεν έχει να κάνει με το τι πιστεύουμε. Άρα, αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι. Και σαν τοπικές κοινωνίες και σαν πολίτες. Τώρα, το πώς μπορεί να γίνει καλύτερα ή χειρότερα, αυτό ναι, είναι ένα θέμα συζήτησης. Προφανώς. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βλασιάδη. Να είστε καλά.
1: Να είστε
0: καλή συνέχεια.
1: Καλά, κύριε Κρυπόδη. Σας
0: Γεια
1: ευχαριστώ
0: σας.
1: Και εγώ.
0: Γεια
1: καλή
0: σας.
1: Συνέχεια.
0: Επίσης. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μας ακούτε στις 6 ώρα το απόγευμα σε επανάληψη και αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί. Σίγουρα το επόμενο διάστημα θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πάντα όμως πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση, επιστημονική προσέγγιση, φωτοβολίδες του τύπου είμαστε κατά, θα υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών. Το μέλλον των παιδιών μπορεί να υποθηκευτεί αν και εφόσον, όπως είπε και ο κύριος Βλασιάδης, είμαστε κατά και όχι με κάποιο τρόπο που θα είναι καλύτερος και με λιγότερες συνέπειες δυσάρεστες. Έχουμε δει τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή. Βλέπουμε τώρα πρωτεύουσες και χώρες της Ευρώπης που δεν θα έχουν το Παρίσι, ξέρω εγώ, 43 βαθμούς Κελσίου και στην Ελλάδα δεν έχουμε ξεπεράσει τους 30 τώρα αυτές τις δύο τελευταίες μέρες. Βλέπετε δηλαδή Λονδίνο, Βέλγιο, είναι Αγγλία, Γερμανία, είναι πολύ διαφορετικές πλέον οι καταστάσεις που βιώνουμε. Δηλαδή αν μας το λέγανε πριν 5 χρόνια αυτό, ούτε καν θα το πιστεύαμε. Γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τα κλιματιστικά, γιατί δεν έχουν ξεπεράσει ποτέ τις 26-27 βαθμούς. Αλλάζουν τα πράγματα, οπότε λοιπόν πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε πιο έτοιμοι για την όποια αλλαγή. Αλλά με τεκμηριωμένο λόγο, τρόπο και να μπορέσουμε να αντικρούσουμε τα πολύ δυσάρεστα που θα μπορέσουν να υπάρξουν για το νησί μας, για τον ομό μας, πάντα όμως με ένα λόγο που δεν θα είναι καταγγελτικός και να πούμε όχι ή να πούμε και σε όλα ναι. Πάντα υπάρχει το μέσον, έτσι, μεταξύ του μαύρου και του άσπρου υπάρχει και το γκρι. Και πολίτισμο εδώ στον γκρι, Δημήτρη, δεν το συζητώ. Λοιπόν, παραδίδω σκυτάλι στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη και εμείς αύριο θα τα ξαναπούμε λίγα λεπτά μετά τις 10. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρες. Χρόνια πολλά ξανά στον Παύλο, την Παυλίνα, τον Πέτρο και την Πετρούλα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.

0: 92.000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Πώς είσαστε, πώς νιώθετε?
1: Όλα καλά, όλα
0: που περάσαμε ένα ακόμα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Το τελευταίο του Ιουνίου. Αυτό ήτανε, πάει, τέλειωσε.
1: Όλα καλά. Νιώθω καλοκαιρινή.
0: Τσουρουφλισμένη ίσως όχι.
1: Κάτι ψηλά. Έτσι εδώ στις άκρες.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους. 29 Ιουνίου, Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Στο πόστο μας, στη θέση μας. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ. Κάθε Δευτέρα, να θυμίσουμε, έχουμε ζώδια.
1: Βεβαίως.
0: Και νέα από το διάστημα. Βεβαίως, που έρχονται. Ζώδια κανονικά, καταλαβαίνετε, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε σήμερα.
1: Το αστραποβόλημα της εβδομάδας, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
0: Τι λένε τα άστρα για την εβδομάδα γενικά και αόριστα?
1: Εντάξει, θα υποδεχθούμε τον Ιούλιο.
0: Αύριο έχουμε πανσέλινο, δεν έχουμε? Της φράουλας, του κερασιού,
1: πολλά.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Καταρχάς έχουμε και έναν ανάδρομο Ερμή, άμα σου λέει κάτι.
0: Αυτό που θυμάμαι είναι ότι δεν θα είναι για λίγες μέρες αυτός ο ανάδρομος Ερμής αυτή τη φορά. Αυτό είχα ακούσει. Δεν ξέρω αν ήταν φήμες. Συνήθως λέει κρατάει κανένα 20ήμερο, τώρα θα κρατήσει περισσότερο. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε λίγο αυτά έρχονται εδώ με πολλές μουσικές. Εμβιβαλή, Κοσμός και Δραμάδος, καλωσορίσατε.

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Για όσους έτσι παίρνουν μια γνώμη και από τα ζώδια τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να δούμε.
1: Πανσέλινο έχουμε, όπως καταλαβαίνεις, και γενικά επηρεάζει αυτή την εβδομάδα σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ίσως και χθες, έτσι κάποιος να τους έπιασε λίγο ένα κάτι της. Αλλά δεν είναι τίποτα, παιδιά, πανσέλινος είναι, θα περάσει. Είναι και ο ανάδρομος Ερμής, όπως είπαμε, έχει και κάτι τετράγωνα αυτή η εβδομάδα, ησυχία δεν θα έχουμε σε γενικές γραμμές. Ας δούμε λίγο τα...
0: Και έτσι αισιόδοξα ξεκινάμε με τα ζωδιά.
1: Κρυαράκια μου, ίσως λίγο αυτή την εβδομάδα να νιώθετε ότι έχουν θολώσει κάπως οι καταστάσεις και τα όρια, τι είναι αληθινό, τι είναι στη φαντασία σας, τι από αυτά που σας υπόσχονται είναι αλήθεια. Ένα μπέρδεμα, το νιώθετε, κουράγιο όμως, θα περάσει και αυτό, εβδομάδα είναι, θα περάσει που λέγανε. Πάμε στους Ταύρους. Ταυράκια μου, νιώθετε έτσι μια μεγαλύτερη πίεση στα επαγγελματικά σας, ίσως να είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις που πρέπει να φέρετε εις πέρας και όλο αυτό νιώθετε να σας κουράζει. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και μια σχετικά έντονη συναισθηματική φόρτιση και θα είναι λίγο πιο εύκολο να μπείτε σε καυγαδάκια. Δίδυμοι, ανατροπές υπάρχουν και ίσως μια έντονη φόρτιση συναισθηματική. Προσπαθήστε λίγο να κρατήσετε χαμηλά τους τόνους και αποφύγετε τις παρορμητικές αποφάσεις αυτή την εβδομάδα. Καρκίνι. Λίγο πιο ευαίσθητοι ίσως να είσαστε αυτές τις μέρες και παραπάνω κουρασμένοι να νιώθετε. Ίσως κάπου να έχετε ξεδανικεύσει κάποιους ανθρώπους και να συνειδητοποιείτε ότι δεν αξίζουν το βάθρος στο οποίο τους έχετε τοποθετήσει. Λέοντες. Όπα, συγγνώμη. Εδώ. Διεκδικήστε γενικότερα όλα αυτά τα οποία θεωρείτε ότι σας αξίζουν, αλλά φροντίστε να το κάνετε με έναν τρόπο λίγο πιο διαλλακτικό, λίγο πιο ευγενικό, κρατώντας έτσι κάποιες ισορροπίες για να μην εκτεθείτε στο τέλος. Παρθένη, νευρικότητα υπάρχει, αλλά και μια έντονη επιθυμία να κάνετε αλλαγές. Προσπαθήστε να μην αντιδράσετε σπασμωδικά, τεινάζοντας τα πάντα στον αέρα, γιατί όλα μπορούν να συμβούν, όπως έχουμε ξαναπεί. Ζυγή μου, οι σχέσεις γενικότερα βρίσκονται σε μία ημίρευστη κατάσταση αυτή την εβδομάδα. Μπορεί να υπάρχει έτσι και μία σύγχυση, κάπου κάτι να σας έχει μπερδέψει. Αφήστε λίγο τα πράγματα να εξελιχθούν και να κυλήσουν για να καταλάβετε προς τα που πρέπει να κινηθείτε. Σκορπιοί, είναι μία έντονη περίοδος που ίσως παίζονται παιχνίδια εξουσίας, μπορούμε να πούμε. Ποιος έχει το πάνω χέρι στα επαγγελματικά, ποιος έχει το πάνω χέρι σε μία σχέση. Είναι μία περίοδος λίγο κρίσεων. Όσο πιο διαλλακτικά κινηθείτε, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάμε στους τοξότες, τοξοτάκια. Κάτι απρόβλεπτο συμβαίνει, σας αλλάζει λίγο τα σχέδια, μπορεί να σας ταράζει λίγο περισσότερο. Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται να παρουσιάζονται και κάποιες ξαφνικές ευκαιρίες που αν τις αξιοποιήσετε θα έχετε θετικά αποτελέσματα. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια μου. Υπάρχει κόπωση σίγουρα, υπάρχει μια αβεβαιότητα στο προς τα που πηγαίνετε και στο τι είναι αυτό που θέλετε να καταφέρετε. Μην είσαστε πολύ σκληροί και άδικοι με τον εαυτό σας αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν χρειάζεται να αυτομαστιγώνεστε σε κάθε δυσκολία. Πάμε στους υδροχόους, υδροχάκια μου. Γενικότερα είσαστε σε μια περίοδο με αρκετή ένταση και μπορεί κάπως να νιώθετε πάλι ότι θέλετε να κάνετε ριζικές αλλαγές στη ζωή, στην προσωπικότητα, στις επιδιώξεις σας. Σας έχει πιάσει αυτό το κάτι που λέμε. Βάλτε τα πράγματα κάτω και μην λειτουργήσετε παρορμητικά αυτή την εβδομάδα. Και ολοκληρώνουμε τα ζωδιάκια μας με τους ιχθύες. Νιώθετε λίγο σαν να κλείνει ένας κύκλος αυτή την εβδομάδα. Μία αβεβαιότητα υπάρχει, μία ανησυχία υπάρχει. Σίγουρα υπάρχουν αλλαγές που συμβαίνουν και το μόνο που μπορείτε να κάνετε αυτή την περίοδο είναι να προσαρμοστείτε.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος, κυρίες και κύριοι, ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Δευτεριάτικο.
1: Στείλτε και κάνα μήνυμα, να ξέρουμε, παιδιά σας ακούμε και...
0: Στέλνουν, υπάρχουν... αλλά θέλουμε περισσότερα, αφού μας ακούτε.
1: Υπάρχουν και αιτήματα φιλίας, ναι. Τα οποία είναι λίγο
0: για λέγε, δεν το
1: κουλά, ας πούμε.
0: Κουλά.
1: Είναι άκυρη η φωτογραφία, είναι λίγο κάπως στο προφίλ και επειδή... Πολλά συμβαίνουν, για παράδειγμα. Να το πω τώρα ή θες να το πω μετά?
0: Πες το, γιατί όχι,
1: το
0: ελεύθερα.
1: Το προσωπικό μου story, το
0: ελεύθερα,
1: δράμα μου.
0: Ελεύθερα.
1: Εγώ γενικά είχα ανοιχτά τα social media. Είχα ανοιχτό το Instagram, για παράδειγμα. Μπορούσε οποιοδήποτε να με ακολουθήσει. Κάποια στιγμή άρχισαν να γίνονται κοινοποιήσεις στις φωτογραφίες μου από λογαριασμούς OnlyFans.
0: Α, έχει κάνει
1: και το κλείδωσα. Καταλαβαίνεις.
0: Μηνύσεις.
1: Για να αποφύγω παρατράγουδα.
0: Έχουμε να γίνουν μηνύσεις.
1: Λοιπόν, οπότε, γι' αυτό είναι και κλειδωμένο το προφίλ μου. Το λέω γιατί έλαβα και ένα μήνυμα ότι γιατί κλείδωσα το προφίλ μου. Οπότε, αν είστε ακροατές και θέλετε έτσι να συνδεθούμε μέσω των social media, στείλτε και ένα μήνυμα λίγο πιο προσωπικό για να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα σε λίγο.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Επιστροφή εδώ, καλή εβδομάδα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, 29 Ιουνίου.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια και γιορτάζουν σήμερα. Τι είναι,
1: καλή,
0: καρκίνη,
1: ναι.
0: Καρκίνη, ε.
1: Δεν είναι όμως μόνο όσοι έχουν γενέθλια.
0: Η αρχή των καρκίνων,
1: Δεν είναι μόνο όσοι έχουν γενέθλια.
0: Έτσι,
1: είναι... Έχουμε και Πέτρο και Παύλο σήμερα.
0: Είναι και Πέτρο και Παύλο.
1: Χρόνια πολλά. Έτσι. Να σας χαιρόμαστε.
0: Μεγάλη γιορτή. Δεν το είπαμε στην αρχή.
1: Δεν το είπαμε.
0: Έχουμε το νου μας δεξιά και αριστερά.
1: Στα άστρα και στα ζώδια. Έτσι. Γι' αυτό ξελογιαστήκαμε.
0: Έτσι.
1: Πέτρος
0: μας
1: και Παύλος. Παυλίνα, Πετρούλα, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε. Mm-hmm. Χρόνια πολλά και σε όλους όσους έχετε γενέθλια. Και πάμε να δούμε στο σαν σήμερα. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο 29 Ιουνίου. Το 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. 1874 είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει» για να δούμε τον υπεύθυνο για την πολιτική κρίση. 1931 μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς είχαν βάλει φωτιά στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης βιαιοπραγώντας κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. 1958 η Βραζιλία κατέκτησε το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. Μιλάμε τώρα για εποχές Πελέ, έτσι. 1986 η Αργεντινή είχε νικήσει 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων στην πόλη του Μεξικού, κατακτώντας το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. 2002 από έκρηξη που είχε σημειωθεί στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά είχε τραυματιστεί ο Σάβας Ξύρος, ο οποίος στη συνέχεια είχε ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Ήταν η αρχή της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 29 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, είδες μερικές φορές που, τις περισσότερες, τις μερικές φορές υπάρχουν οι μάγειρες οι οποίοι επιμένουν να αλλάζουν τα λάδια στα τηγάνια. Έτσι, και όμως υπάρχει βραβευμένο εστιατόριο στην Ιαπωνία που δεν έχει αλλάξει το λάδι στο τηγάνι 66 χρόνια. Λοιπόν, το τηγανέλαιο δηλαδή. Πώς να είναι.
1: Μα αυτό το λάδι δεν πιάνει μάκα, δεν γίνεται.
0: Είναι η πρώτη. Καταρχήν το λάδι εξατμίζεται. Οπότε μένει λίγο και προσθέτεις. Από τότε. Από το 1960 έχει μπει το πρώτο λάδι. Έτσι, δεν μιλάμε για βάφτιση. Από το 1960, το οποίο λέει χαρίζει μοναδική γεύση. Έχει πάρει χρυσό μετάλλιο το συγκεκριμένο εστιατόριο. Ο Γιασιχίτο ή Γιοσοχίτο, ο οποίος είναι τρίτης γενιάς ιδιοκτήτης.
1: Μέσα.
0: Ναι, είναι τρίτης γενιάς ιδιοκτήτης, δήλωσε: όταν μπήκε το πρώτο λάδι, εγώ ήμουν αγέννητος.
1: Για μένα αυτό μου βγάζει μια μπίχλα και μια ιδέα. Δεν
0: και
1: ξέρω
0: όμως, εκτός ότι είναι βραβευμένο εστιατόριο.
1: Καλύτερα εκείνο το μουχλιασμένο έχει... που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα παρά αυτό το ταγκισμένο λάδι.
0: Καλύτερο είναι το νόστιμο φαγητό. Λοιπόν, ξεχωριστό, έτσι, τηγανιτό κοτόπουλο. Έχει φήμη το κοτόπουλο του, το τηγανιτό. Για να μαχηθαίνετε λίγο μπαλίτσα οι υπόλοιποι που θέλετε να αλλάζετε λάδι. Ο Γιασουχίτο λέει ότι εμείς τι κάνουμε, λέει, παίρνουμε το παλιό το λάδι, το φιλτράρουμε, έτσι, και μετά προσθέτουμε και το καινούριο μαζί.
1: Α, το φιλτράρουνε, να μην έχει τα...
0: Να μην έχει τα μπαλάκια από το ψήσιμο, εννοείται.
1: Απλά αυτό. Σίγουρα έχει μια αλφα-οξείδωση μετά από τόσα μαγειρέματα.
0: Ψάξε εσύ τώρα να βρεις αυτό που εσύ νομίζεις. Το ζήτημα είναι ότι είναι νόστιμο το κοτόπουλο το τηγανιτό και βραβευμένο το εστιατόριο. Αυτά είναι τα βασικά. Θα πάω εγώ να φάω κάτι άνεστο. Α, ξέρετε, είναι άνεστο, αλλά έχει φρέσκο λάδι μέσα. Τι να το κάνεις. Μάθετε λίγο μπαλίτσα πώς είναι το νόστιμο φαγητό. Άμα, ας πούμε, το κοκορέτσι. Άμα δεν αφήσεις και λίγο... Έτσι, άμα το καθαρίσεις τελείως, δεν καταλαβαίνεις γεύση. Πρέπει να το αφήσεις και λίγο ακαθάριστο.
1: Yeah.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Επιστρέφοντας έχουμε νέα από το διάστημα. Οπότε μείνετε εδώ. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε. Προηγουμένως να σας δώσω μια πληροφορία, αν δεν την έχετε ακούσει, αν δεν την έχετε διαβάσει, έτσι, την οποία την έδωσε ο Λάκης Λαζόπουλος πριν από λίγες μέρες που έδωσε συνέντευξη στο Crete TV. Και μεταξύ των άλλων πολύ σοβαρών πραγμάτων που είπε, είπε και κάτι το οποίο, ας πούμε, μου κάνει λίγο εντύπωση, γι' αυτό το αναφέρω, ότι ο Καραμαλής, ο γνωστός ο Καραμαλής, έτσι, όχι τον Τεμπών, ο προηγούμενος, τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Έτσι, όταν ήταν πρωθυπουργός, τον είχαν κάνει στις χιουμοριστικές εκπομπές βίδες, ξέρεις, ότι τρώει, ότι...
1: Τέλος πάντων,
0: παίζει βιντεοπαιχνίδια, δεν ξέρω και εγώ τι. Του λέγανε διάφορα χιουμοριστικά, εν πάση περιπτώσει. Μια μέρα λοιπόν βρέθηκαν τυχαία ο Λαζόπουλος σε ένα θέατρο, ο Λαζόπουλος και ο Καραμαλής. Και του λέει ο Καραμαλής, σκύβει και του λέει μπροστά, μόνο που εγώ δεν τρώω αυτό που λες, μόνο κοψίδια τρώω. Αυτό να το ξέρεις. Λέει ποτέ δεν έβαλε ούτε έναν άνθρωπο να μιλήσει στα κανάλια, ποτέ, αρνητικά, τίποτα, και είχε και χιούμορ. Όταν με βρήκε από κοντά μου έκανε μόνο αυτή τη διόρθωση.
1: Εντάξει, σημαντικό.
0: Ναι, λέει ότι όλοι οι άλλοι είχαν βάλει λιτούς και δεμένους μέχρι να κλείσουν την εκπομπή οτιδήποτε. Έτσι, ο συγκεκριμένος δεν είχε βάλει ποτέ άτομο για οτιδήποτε τέτοιο, απλά έκανε αυτό το χιουμοριστικό σχόλιο. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Η Σάμος υποδέχεται την 112η Σύνοδο Πριτάνων Ελληνικών Πανεπιστημίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την 3η 30 Ιουνίου και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, αναδεικνύοντας το νησί σε κεντρικό σημείο αναφοράς για τον ακαδημαϊκό διάλογο στη χώρα. Εργασίες της Συνόδου θα φιλοξενηθούν στο νέο Δημαρχείο Πυθαγορείου, στο Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου Θεωρέων, καθώς και στο Καρλόβαση. Η σύνοδος θα διεξαχθεί υπό την προεδρία του καθηγητή Δημήτριου Παπαγεωργίου, Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την συμμετοχή των μελών του Προεδρείου της Συνόδου, του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθηγητή Χαράλα Μπουμπιλίνη και του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθηγητή Μιχαήλ Σφαγιανάκη. Στη φετινή σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 180 Πριτάνης, αντιπριτάνης, καθηγητές και στελέχη ελληνικών πανεπιστημίων, ενώ σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, δυναμικό παρόν θα δώσει και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου. Η διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Σάμος μετατρέπεται για 4 ημέρες στο επίκεντρο των συζητήσεων για το παρόν και το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βασικό άξονα ζητήματα που αφορούν άμεσα τους νέους ανθρώπους και τους αυριανούς πολίτες. Μέσα από τις εργασίες της Συνόδου, αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι κρίσιμα ζητήματα για την αναβάθμιση των ελληνικών πανεπιστημίων, την ποιότητα των σπουδών και την στρατηγική ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης στη νέα εποχή. Για μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ανατολική Σάμο μίλησε στον 2000 FM ο βουλευτής Χριστόδουλος Στεφανάδης, ανακοινώνοντας πως για πρώτη φορά θα λειτουργήσει τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή, το οποίο θα αφορά τον Ινοτουρισμό και θα ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Όπως ανέφερε, η δημιουργία του νέου τμήματος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το νησί, καθώς ενισχύει τον ακαδημαϊκό χάρτη της Σάμου και παράλληλα συνδέει την εκπαίδευση με έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο όπως είναι ο ενοτουρισμός, που σχετίζεται άμεσα με την τοπική οικονομία και την τουριστική ανάπτυξη. Ο κ. Στεφανάδης αναφέρθηκε επίσης και στο κρίσιμο ζήτημα της στελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου με ιατρικό προσωπικό, ενώ με όσα δήλωσε υπάρχει ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσεων στο νοσοκομείο από 2 παιδιάτρους, 2 χειρουργούς, 2 καρδιολόγους και ακτινολόγους. Ωστόσο, παραμένει σημαντικό κενό στην ειδικότητα της παθολογίας, καθώς δεν εκφράστηκε ενδιαφέρον για την κάλυψη των 2 θέσεων παθολόγου, ενώ συνολικά εξακολουθούν να υπάρχουν 5 κενές θέσεις στο νοσοκομείο. Ο βουλευτής εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι στο νοσοκομείο της Σάμου δεν φαίνεται να είναι το ίδιο ελκυστικό για τους γιατρούς σε σύγκριση με το νοσοκομείο της Ικαρίας, όπου οι αντίστοιχες θέσεις καλύφθηκαν κανονικά. Όπως σημείωσε, ένα από τα ζητήματα που ενδεχομένως επηρεάζουν την προσέλευση ιατρικού προσωπικού είναι το διαθέσιμο κίνητρο, το οποίο ίσως δεν κρίνονται επαρκώς ελκυστικά ώστε να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον για περισσότερους γιατρούς στο νησί. Την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές γνωστοποίησε ο βουλευτής Σάμου Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο οποίος ξεκαθάρισε πως θα συμμετάσχει και πάλι στην εκλογική διαδικασία, διεκδικώντας την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε στην συνέχιση του έργου και των παρεμβάνσεών του για τα ζητήματα που αφορούν τον νομό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς προσπάθειας για την ανάπτυξη των νησιών και την βελτίωση της καθημερινότητας των κάτοικων. Στην τοποθέτηση φωτισμού στο γήπεδο Παλαιοκάστρο αναφέρθηκε μιλώντας στον 2000 FM ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Γιώργος Ξαγοράρης, επισημένοντας ότι το ζήτημα αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του έργου. Όπως ανέφερε, μετά τις σχετικές διαδικασίες και εγκρίσεις, η τοποθέτηση του φωτισμού στο γήπεδο αναμένεται να προχωρήσει σύντομα, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των αθλητικών συλλόγων της περιοχής. Παράλληλα, στο νέο δίκτυο υδροδότησης προς Κέρβελη αλλά και στα προβλήματα που παρουσιάζονται κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, τα οποία, ωστόσο, όπως είπε, βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης, ο κ. Ξαγοράρης επίσης αναφέρθηκε και στην καθαριότητα στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα του χωριού και των γύρω περιοχών. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Καλωσορίσατε και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Και χρόνια πολλά γιατί. Να, Πέτρο και Παύλο.
1: Πέτρο και Παύλο.
0: Το θυμηθήκαμε επιτέλους, έστω και αν πέρασε λίγη ώρα.
1: Έλα, το, πάντα τα θυμόμαστε.
0: Πάντα,
1: το
0: έστω και στο τέλος. Έστω και στο τέλος της εκπομπής, ας πούμε.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί έχει έρθει η ώρα που μοιραζόμαστε ειδήσεις από το διάστημα.
0: Αυτό με το διάστημα κι εγώ.
1: Πώς θα ένιωθες εάν λάμβανες μήνυμα
0: στο κινητό,
1: από αυτά τα πολιτικής προστασίας που σου έλεγε επίθεση εξωγήινων, προστατευτείτε, έχουμε φτάσει.
0: Το έχουμε φτάσει, που είναι, τι είναι αυτό τώρα, το μήνυμα αυτό που είχε στο στέλνει.
1: Το λάμβανες αυτό το μήνυμα στο κινητό σου από την πολιτική προστασία, τι θα έκανες?
0: Το έχουμε φτάσει, έρχεται η πολιτική προστασία. Ας πούμε, το έχουμε φτάσει, τι σημαίνει?
1: Πώς θα αντιδρούσες, παιδί μου?
0: Δεν ξέρω, θα προσπαθούσα να καταλάβω τα ελληνικά του, του μηνύματος, να καταλάβω ποιος το στέλνει αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα έλαβαν χιλιάδες Βραζιλιάνοι πριν από μερικές μέρες στο κινητό τους από την πολιτική προστασία.
0: Εντάξει, τσάμπα είναι αυτό, να ξέρεις.
1: Προσπαθούσαν να καταλάβουν.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Να προετοιμαστούν από κάποια επίθεση ενδεχόμενη. Λοιπόν, οι ψευδείς συναγερμοί στάλθηκαν πρωινές ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες, από το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο συνήθως προειδοποιεί για πλημμύρες, καταιγίδες, φωτιές, όλα αυτά τα έκτακτα φαινόμενα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.
0: Σου είχε έρθει μήνυμα ποτέ για σεισμό?
1: Νομίζω ναι.
0: Μου είχε έρθει εμένα μήνυμα για σεισμό και ο σεισμός ήταν κάτι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μου ήρθε αυτό το μήνυμα για σεισμό. Δεν μου είχαν έρθει τα κοντινά, ας πούμε. Δεν το έχω καταλάβει.
1: Λοιπόν, οι επίσημες θέσεις έκαναν λόγο για χακάρισμα του συστήματος. Εγώ τώρα θα πω ναι. Θα τους πιστέψω, κάποιος χάκαρε και ήθελε να τρολάρει τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, δεν σε παραξενεύει που αυτό συμβαίνει τώρα?
0: Ήθελες να συμβεί αύριο, ξέρω εγώ τι.
1: Βρε παιδί μου, εννοώ τώρα σε μια περίοδο που είναι τόσο μεγάλη η συζήτηση για το τι γίνεται.
0: Όχι, αυτό ο χάκερ γι' αυτό, αυτό ήθελε να εκμεταλλευτεί. Αυτή την εποχή να κάνει την πλάκα τώρα που είναι ζεστό το θέμα. Ναι. Άμα ήταν κρύο δεν θα ασχολιόταν καθόλου, σιγά. Μπράβο, και σαν νότερα.
1: Να χακάρουν και άλλες χώρες, εννοείς?
0: Όχι, γενική δοκιμή, δεν ξέρεις.
1: Μα αυτό σου λέω, είναι και μια...
0: μια χαρά, γιατί μια χαρά.

0: Μερικές φορές διαβάζεις κάποια πράγματα στα social media, τα οποία λες, δεν μπορεί ρε παιδί μου, θέλουν να μας πείσουν ότι το λίγο είναι το καλό. Και το λέω αυτό γιατί διαβάζω εδώ μια είδηση που λέει νεαρή συγγραφέας στη Γαλλία, στο Παρίσι, έτσι, ήθελε να μετακομίσει ρε παιδί μου και έφυγε από το ένα σπίτι μέχρι να βρει το άλλο, πήγε και βρήκε μια τρύπα 9 τετραγωνικών στο Παρίσι και τελικά αντί για να μείνει εκεί λίγες εβδομάδες, της άρεσε και λέει εδώ είναι, εδώ θα μένω για πάντα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν χρειάζεται ένα σπίτι παραπάνω, μου φτάνουν τα 9 τετραγωνικά, περισσότερη ζωή, λιγότερα τετραγωνικά. Αυτό βέβαια το διαφημίζουν τα sites, έτσι. Προσπαθούν να σου περάσουν αυτή την ιδέα, γιατί σου λέει, γιατί αυτό το 9 τετραγωνικά στο Παρίσι έχει κάτι λιγότερο από 600 ευρώ το μήνα ενοίκιο. Οπότε τα λεφτά που τις περισσεύουν περνάει καλύτερα. Ήτανε. Έτσι, γιατί να είσαι από αυτούς που έχουν 14 σπίτια, γιατί να είσαι από αυτούς, γιατί να ζητάς βιλάρες, γιατί να ζητάς μια καλύτερη ζωή.
1: Θέλω,
0: γιατί δε... καλύτερα είναι αυτά τα λίγα, λίγα, τα λιγοστά, τα τόσο δούλικα. Κάνουνε μια χαρά για σένα και γι' αυτό, έτσι, και όλο αυτό το στυλ. Γιατί ζητάς πολλά. Γιατί δεν αρκίσεις τα 9 τετραγωνικά. Εν τω μεταξύ, εγώ 9 τετραγωνικά το άκουσα και πνίγομαι. Ξέρεις, δεν μπορώ. Ότι θα μείνει εκεί για πάντα, ότι θα μείνει εκεί για πάντα και όλες γιατί της αρέσει. Με το σλόγγαν λιγότερα τετραγωνικά, περισσότερη ζωή. Τι να πω.

0: Εσύ, Εύη, πώς θα ένιωθες σε 9 τετραγωνικά που λέγαμε προηγουμένως?
1: Πνιγμένη.
0: Έτσι δεν είναι? Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι πληρώνει
1: έχω
0: λίγο.
1: Έχω ένα θέμα εγώ. Από πάντα μου με ενδιαφέρει πολύ ο εξωτερικός χώρος του σπιτιού. Δηλαδή θέλω να έχω μπαλκόνι, θέλω να έχω βεράντα, θέλω mm-hmm. να έχω κάτι που μπορώ να βγω έξω να πάρω αέρα, ας πούμε. Mm-hmm. Πάντα το είχα αυτό το θέμα. Οπότε, ναι, αλλά και τα 9 τετραγωνικά είναι πολύ λίγο. Να μου πεις 20.
0: Στις φωτογραφίες και Παρίσι αποκλείται να έχει μπαλκόνι, να το ξέρεις αυτό.
1: Αυτό.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να έχει ταράτσα, να είναι στην ταράτσα.
0: Δεν είναι.
1: Να είναι
0: ταράτσα,
1: καμιά
0: είναι σε όροφο. Έχω δει φωτογραφίες, είχε δύο φωτογραφίες. Είναι αποπνικτικό τελείως. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσουμε ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να επικοινωνήσεις και τώρα και μετά την εκπομπή, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή ή Κοσμάς και Δραμάδος στα social media, έτσι, Facebook, Instagram, TikTok. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε.
1: Πάμε σε μουσική διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ φυσικά με ειδήσεις από το διάστημα.

0: όσο θέλετε να μας βρείτε, μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
0: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
1: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: κατάσταση είναι κουρουμουντού. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή το ξέρουμε, το έχουμε πει. Κουρουμουντού όλο το καλοκαίρι.
1: Πάντοτε.
0: Έτσι, κανονικότατα. Έτσι, δεν ξέρεις τι μας επιφυλάσσει αυτή εδώ η ζωή το καλοκαίρι του 26. Ποιο καλοκαίρι, δηλαδή, δύο μήνες μείνανε. Τίποτα.
1: Αχ, παιδιά, είναι χειμωνάκιας, δεν τον αντέχω.
0: Λοιπόν, έβιβα λίγο μας και τρομάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια.
1: Κοσμά. Ο διάσημος ροζ πλανήτης, που ροζ χαρακτηρίστηκε λόγω του χρώματός του, έτσι, έχει αλάτι τελικά. Και ίσως να μην είναι και πλανήτης. Άσε που να στα λέω. Λοιπόν, το διάσημο πλέον τηλεσκόπιο James Webb εστίασε στο ροζ πλανήτη και εντόπισε ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Ενδέχεται λοιπόν να είναι ένας καφέ νάνος, ένα αποτυχημένο άστρο που σχηματίστηκε όπως ένα κανονικό άστρο, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να συγκεντρώσει αρκετή μάζα ώστε να αποκτήσει και πιο σταθερό πυρήνα.
0: Το κακόμοιρο το άστρο.
1: Ναι. Ροζ παραμένει, έτσι.
0: Και κακόμοιρο και ροζ. Και αποτυχημένο, δηλαδή.
1: Και εντόπισαν ότι βασικό συστατικό στα ατμοσφαιρικά του νέφη είναι το αλάτι.
0: Mm-hmm. Ωραία, μια χαρά.
1: Τώρα, ροζ, αλάτι. Mm-hmm. Σε πάει για χιουμοράκι.
0: Αποτυχημένο.
1: Για αλάτι Ιμαλαίων. Σε πάει σε χιουμοράκι.
0: Για Ιμαλαίων, όχι.
1: Αλάτι, το ροζ αλάτι.
0: Αλάτι από άλλους πλανήτες μπορεί να λέγεται αυτό.
1: Λες να αρχίσουμε να το εισάγουμε.
0: Κάτσε πρώτα.
1: Αλάτι από τον πλανήτη εκεί.
0: Α, γεια σου. Ε, μα γι' αυτό τι.
1: Χρυσάφι θα το πω.

0: Η κατάσταση είναι απελπιστική.
1: Τι εννοείς? Δεν θέλω τέτοια.
0: Από όλες τις απόψεις, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση που διαβάζω εδώ για τους άντρες. Δεν υπάρχουν, λέει, πλέον άντρες, διαβάζω εδώ στο δημοσίευμα.
1: Τι εννοείς, δεν
0: έχουν
1: υπάρχουν άντρες?
0: Έχουν μειωθεί πολλοί οι άντρες και έχουν αυξηθεί, λέει, πάρα πολύ οι μη straight, τέλος πάντων, οι gay.
1: Οι ομοφιλόφιλοι.
0: Οι ομοφιλόφιλοι, πες το όπως θες. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι γυναίκες, λέει, στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει μια νέα τάση εκεί στη Νέα Υόρκη που είναι, λέει, λίγοι straight άντρες πλέον. Mm-hmm. Στη Νέα Υόρκη νοικιάζουν σύντροφο για ραντεβού με $100. Εντάξει, ρε κορίτσια, κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Εμείς πληρώνουμε χιλιάδες χρόνια τώρα γι' αυτό. Δεν θα πληρώνετε εσείς $100 μετά από το 2026, τέλος πάντων?
1: Γιατί να πληρώνουμε, ρε φίλε, όμως?
0: Εμείς γιατί να πληρώνουμε, δεν το καταλαβαίνω.
1: Είτε εμείς, αυτό εννοώ.
0: Το εμείς είναι παλιό τέτοιο, παλιό παραμύθι, αρχαιοτάτων χρόνων. Τώρα πληρώνουν και στη Νέα Υόρκη οι γυναίκες. Πάμε στη Νέα Υόρκη. Έτσι, για βόλτα, ρε παιδί μου. Να δούμε από κοντά δημοσιογραφικά, δηλαδή. Να κάνουμε ρεπορτάζ.
1: Αν το πάρεις απόφαση, προτίθεμαι να σε συστήσω σε κορίτσια.
0: Αυτό συστήνομαι, δεν έχω πρόβλημα.
1: Με το αζημίωτο, βέβαια.
0: Εσύ να με συστήσεις, αποκλείται, έχω τον τρόπο μου εγώ, μην φοβάσαι. Χρόνια ολόκληρα. Το ζήτημα είναι να αποφασίσεις να πας Νέα Υόρκη. Εκείνη το ζήτημα. Καταλαβες.
1: Φορολογούνται, φαντάζομαι.
0: Ποια?
1: Αυτά τα $100.
0: Πώς το φαντάζεσαι αυτό? Για πες το μας.
1: Δεν θα πρέπει να τα δηλώσεις.
0: Όχι, βέβαια, γιατί να τα δηλώσεις? Δεν πας καλά. Δεν είσαι με τα καλά σου, νομίζω. Συγγνώμη, εδώ στην Ελλάδα που γίνονται όλα αυτά με το ψηφιακό χρήμα, δήθεν για να μην υπάρχουν, τέλος πάντων, μαύρα. Πόσα μαύρα τρέχουν γύρω μας με όλα αυτά τα λάδια και τα εκατομμύρια και τις χιλιάδες ευρώ που ακούμε κάθε μέρα για διαφορετικές περιπτώσεις. Μία από και πέ. Εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά, πού είναι τα μαύρα εκεί, πώς πηγαίνουν, έρχονται. Έτσι, τα οποία μας έχουν κάνει όλους ψηφιακούς, αλλά τα μαύρα συνεχίζουν και πηγαίνουν, έρχονται. Δεν έχουν σταματήσει. Έτσι, το τι παραμύθι έχουμε φάει για να κινούμε μόνο ηλεκτρονικό χρήμα είναι απίστευτο.

0: Τέλος για σήμερα, έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας εμείς. Έτσι θα ξεκινήσουμε 29 του μήνα σήμερα.
1: Θα είμαστε και αύριο κοντά σας, τριτιάτικο.
0: Έτσι. Να μάθεις άλλη φορά να μας ακούς. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Πού θα βρεις καλύτερα, βρε?
1: Άλλα μου, ντε.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν,
1: μέχρι αύριο.
0: Κοσμάς και Δραμάτος, τέλος για σήμερα. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40 και φτάνει

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

0: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός να ψάχνω τ' άλλο με μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει. Ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει, γιατί πια τελειώνει. Φόβη σε θεά.

καίει. Ο μικρός ουρανός μου κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: παίξε μπάλα.
1: Βέγκας,
2: Στέλιο!
1: Καλά ρε, έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
2: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
1: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Με δανούρια μου.
1: Θες να στήξεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου!